Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ο-5ο αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον θαρτό, τον πεπτοκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν κενών άνθρωπων. Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενεργείες του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τις κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με τον αιρετικό Άριο, υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτη. Η παραβολή του Ασώτη έχει ορισμένα σημεία. Εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του, εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών και όχι της ανιδιοτελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν, με μια επιστροφή στον εαυτό του, επιτυγχάνει ο άσωτος η σωτηρία του. Μόνο όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακες του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είμαστε. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε. Και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως, για να γίνει
συζήτηση για το νόημα της αρκώσεως του λόγου και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιά.

πώς αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνει μετέραν και καθομοίωσε. Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασε ο Θεός των άνθρωπων» χούν από τη γη, αλλά στη φράση «και ελεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού που νοήν ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την Αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή του ανθρώπου. Την Εκκλησία δεν την αφορά ένα τέτοιο επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα. Γι' αυτό και δεν ασχολείται, ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται, με τέτοια φυσίως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό και παραμέν της σύλλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα παρε αυτού δε πνοήν ενθείς από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ιδενολόγος που σημαίνει νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού, ίον την άκοσμον έτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησι, ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο, έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό, έναν άλλο κόσμο. Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο χους είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητος το χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα ένδια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε ίσως, υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου, λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Στη μία διήγηση, ο άνθρωπος δημιουργείται άνδρας και γυναίκα αμέσως. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει δημιουργία πρώτα του άνδρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση, εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωρικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωρικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερο, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο ο ίδιος, τη γυναίκα, ζωή. Εύα στα εβραϊκά, που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η δόξα του Θεού ως αγάπη μέσα στη δημιουργία, στην κτήση. Και δημιουργείται για να είναι αγάπη, δηλαδή για να φανερώνει αυτή την κοινωνία την οποία ζει η ίδια η θεότητα. Εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε ένα λεπτό σημείο. Ξέρουμε τη διήγηση περιπτώσεως του ανθρώπου, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Ξέρουμε και τις μη βιβλικές διηγήσεις περιπτώσεως του ανθρώπου ή περί κακού μέσα στον κόσμο, είτε του κακού νοουμένου ως οντολογικής αρχής, είτε του κακού νοουμένου ως απουσίας του αγαθού, είτε του κακού νοουμένου ως εταίρας αρχής που αντιμάχεται το καλό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις που κυκλοφορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση. Γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειο. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό. Είναι ένα ερώτημα της φύσεως. Φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ, να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιο. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη θελήσεως, θεληματική πράξη. Θέλεις και αγάπας. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε, όχι ένας τρόπος, αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις. Αυτή η ατρεψία νοείται μόνο σε μια κοινωνία που θα έχεις με την πηγή της ίδιας της ζωής, δηλαδή τρόπον τεινά, και χρησιμοποιώ εδώ μια χονδροειδή ίσως εικόνα, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να τροφοδοτήσεις συνεχώς από την πηγή της ζωής, μπορείς να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ατρεψία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δίκη της Αγίας Γραφής και τα σχόλια που έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να κοινωνεί με τον Θεό. Να κοινωνεί αχρόνως πλέον με τον Θεό. Να ενωθεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας. Αλλά αυτή η, κοινω...
αγάπη και φύνει τη θέληση του ανθρώπου με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω τη διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Θα γίνετε κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δυτικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν Θεό κατ' ουσίαν τρομοκράτη, ο οποίος προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο έναντι ανταλλάγματος. Και το αντάλλαγμα είναι η πλήρης υπακοή. Άρνηση της υπακοής σημαίνει τιμωρία. Εξού και η εξορία, εξού και ο θάνατος, εξού και η φθορά. Η ανατολική παράδοση, η δική μας παράδοση, ούτε καν διανοήθηκε να δει έτσι την εικόνα που προβάλλει αυτή η διήγηση. Την είδε εντελώς διαφορετικά. Μίλησε για νηπιότητα του ανθρώπου και για υπόδειξη οδού. Ο καρπός του δέντρου της γνώσεως, που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό του δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου, αλλά ευκαίρος, όχι ακαίρος.

0: αντιμετωπίζουμε και διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλόν και αγαθόν. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες, σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό του και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης, σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, γνωρίζει ακέρος τον Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα. Απεκδίεται των ευθυνών του. Ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον κοινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα ή θελήσεις αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμη αγαπήσεως. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως, αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή, έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθειαν άνθρωπος. Ουσιαστικά μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση. Η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια από την υπηρότητα στην οριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να αδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αφθαρσία. Μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγωνο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυτεξουσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά. Και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε, καθημερινά παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει, φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν. Αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ. Και εκεί γίνεται όλη η μάχη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ανταρσία λοιπόν που επιχειρεί ο άνθρωπος είναι η ανταρσία της φύσεως εναντίον του προσώπου. Νικάει η φύση, δεν νικάει το πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι και η αμαρτία του. Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, για να συνεχίσουμε όσο είπαμε προηγουμένως, να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προβατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο? Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν? Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση. Αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει. Να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με τον Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δίθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προβατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημα του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προτορικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την ανθρώπινη φύση. Ένας άντρας και μια γυναίκα με γεννούν κατά τη φύση τους. Και αυτό είναι η κληρονομιά μου. Γι' αυτό, αν ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μέσα στην εκκλησία, πάνε στην εκκλησία και παντρεύονται, ώστε να ζήσουν και οι ίδιοι, αλλά και να γεννήσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη προοπτική. Όχι στην προοπτική του θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά, για να πεθάνει, θα το γεννήσουν δεύτερη φορά, για να ζήσει, και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του «Εις το Άγιον Πάσχα». Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο και μετά θα το πάρουμε λέξη-λέξη. Θέλοντας ο δημιουργός λόγος, ο τεχνίτης όπως το ονομάζει, να ενώσει τον νοητό με τον αισθητό κόσμο, στους οποίους έχει αναφερθεί αμέσως προηγουμένως ο Ιερός Συγγραφέας, και να παρουσιάσει ένα όν που να ενώνει την αόρατη και την ορατή φύση, δημιουργεί τον άνθρωπο. Και από μεν τον ορατό κόσμο, από την ύλη που ήδη προϋπάρχει, λαβαίνει το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή. Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη ρουάχ και τη λέξη νέφες. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, ένδια κατάσταση. Αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή, επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη ψυχή αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται σε μια ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη συστατικό. Η ψυχή ως συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της διακρίσεως δύο συστατικών στοιχείων, γιατί το συστατικό στοιχείο παραπέμπει σε διάκριση, οι πατέρες συνεχώς τονίζουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελείται περισσότερο από ψυχή και περισσότερο από σώμα. Τονίζουν επίσης αυτή τη διαρκή σύζευξη ψυχής και σώματος, τη συμφυλία, όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφυλίας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο.

αλλά για αμαύρωση, αμαύρωση της εικόνας. Μου τζουρώνεται η ψυχή, μου τζουρώνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν είναι η νεαρά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Το πώς υπάρχει ο Θεός, το αγαπητικός του Θεού, ορίζει και το τι είναι η ψυχή.

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος, στο χωρίο που αναφερόμαστε, τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγονο άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με τον Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω, έτσι πολύ απλουστευτικά, ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωρίου μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν τη

πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωστη, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιο που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου, ο σκοπός του, είναι να θεώνεται με την κίνησή του προς τον Θεό.

στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός, τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο. Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πει ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων θητών, δηλαδή θείων ενίων. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες και οι απλούστερες και οι τελειότερες και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής να ζει μια απλή ζωή. Επίσης και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φέρει την με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζοντας το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαίγονος άνθρωπος και του δίνει ένα νόμο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απ' αρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως. Ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι λέει το δένο της γνώσεως φυτεύτηκε κακώς διότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό, εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, ας το προσεγγίσουν. Αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νύπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη, και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και ιτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με τον Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θλιτή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μία αυτή τη διάκριση της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικό, τεγείρεται σώμα πνευματικό. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αυθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατέρων. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος. Και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος. Και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισε από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωποι παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσεως με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο διάδοχός του, ο δια του θανάτου ερχόμενος διάδοχος, να φτάσει στο επιδιωκόμενο τέλος. Εδώ ισχύει και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία του θανάτου ως ευεργεσίας μόνο αν δεν μιλήσουμε για ποσοστά και αν φτάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν που με τη διαδοχή των γενεών οι άνθρωποι εξαιτίας του θανάτου πεθαίνουν, γεννιούνται, πεθαίνουν, γεννιούνται και κάποτε γεννιέται ο άνθρωπος με κεφαλαίο άλφα. Αυτή τη φορά όχι απλώς ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, αλλά συγχρόνως και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την αναφορά στην αμαρτία και το θάνατο.

κορίτσια να βρω. Καλή αντάμωση που λάγει αυτό.

οι ακροατές χαίρεται στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

πως η Κατερίνα Ιβάνοφνα είχε διαβάσει και είχε μελετήσει ως την τελευταία λεπτομέρεια αυτό το μοιραίο γράμμα και ήξερε την κάθε του φρασούλα. Αν δεν ήταν μεθυσμένος, δεν θα μου έγραφε. Μα κοιτάξτε, κοιτάξτε εκεί, είναι όλα γραμμένα. Από πρώτα, όλα με ακρίβεια, όπως ακριβώς εκτέλεσε το φόνο. Αργότερα, όλο το πρόγραμμα, έτσι αναφωνούσε, έξω φρενών και φυσικά περιφρονώντας όλες τις συνέπειες για τον εαυτό της. Αν και βέβαια τις προέβλεπε ίσως από εδώ και έναν μήνα, γιατί και τότε ίσως, ανατριχιάζοντας από μίσος, σκεφτότανε να το διαβάσω τάχα αυτό στο δικαστήριο. Να το διαβάσω τάχα. Τώρα όμως, σαν να την είχε πάρει ο κατήφορος. Θυμάμαι πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή το γράμμα διαβάστηκε δυνατά από τον γραμματέα και προκάλεσε συντριπτική εντύπωση. Ρωτήσαμε τον Μήτια, το παραδέχεται αυτό το γράμμα για δικό του? Δικό μου είναι. Δικό μου είναι, αναφώνησε ο Μήτια. Αν δεν ήμουν μεθυσμένος, δεν θα το έγραφα. Για πολλά πράγματα μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Κάτια, τορκίζομαι. Τορκίζομαι πως εγώ και μισώντας σε αγαπούσα. Ενώ εσύ, όχι. Σοριάστηκε στο εδόλιο, συσπώντας τα χέρια του από την απελπισία. Ο εισαγγελέας και ο συνήγορος άρχισαν να τις υποβάλουν διασταυρωμένες ερωτήσεις που είχαν κυρίως αυτό το νόημα. Τι σας έκανε να αποκρύψετε πριν από λίγο ένα τέτοιο ντοκουμέντο και να καταθέσετε με εντελώς άλλο πνεύμα και τόνο? Ναι, ναι, πριν από λίγο είπα ψέματα, όλο ψέματα είπα, ενάντια στην τιμή και στη συνείδησή μου. Μα ήθελα τότε να τον σώσω, γιατί με μισούσε και με περιφρονούσε τόσο. Σαν αλόφρονη, αναφώνησε η Κάτια. Με περιφρονούσε φρικτά. Με περιφρονούσε πάντα. Και ξέρετε, με περιφρονούσε από εκείνη και όλα στη στιγμή, όταν έπεσα εκείνη τη φορά στα πόδια του για εκείνα τα λεφτά. Αυτό το είδα. Εγώ τότε το αισθάνθηκα αμέσως. Το ένιωσα αυτό. Μα για πολύ καιρό δεν πίστευα στον εαυτό μου. Πόσες φορές δεν διάβασα στα μάτια του. Ό,τι και να πεις, μόνη σου ήρθες στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβε καθόλου γιατί έτρεξα τότε σε αυτόν. Είναι ικανός να υποπτεύεται μονάχα την προστιχιά. Έκρινε 62. Νόμιζε πως όλοι είναι σαν κι αυτόν. Έτρεψε τα δόντια της θυμωμένα η Κάτια, με πλήρη πια παραφορά, και θέλησε να με παντρευτεί, μόνο και μόνο γιατί πήρα την κληρονομιά. Γι' αυτό το έκανε. Πάντα το υποπτευόμουν πως γι' αυτό το έκανε. Είναι τέρας. Ήταν πάντα βέβαιος πως θα τρέμω μπροστά του. Σε όλη μου τη ζωή θα τρέμω από ντροπή, γιατί τότε πήγα στο σπίτι του, και πως μπορεί αιώνια να με περιφρονεί και γι' αυτό να έχει τα πρωτεία. Μα γιατί ήθελε να με παντρευτεί. Έτσι είναι. Όλα είναι έτσι. Προσπάθησα να τον νικήσω. Με την αγάπη μου, την ατελείωτη αγάπη, ακόμα και την απιστία του ήθελα να υπομείνω. Μα αυτός δεν κατάλαβε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μα μήπω
πώς μπορεί να καταλάβει τίποτα αυτός. Είναι τέρας. Αυτό το γράμμα το πήρα μόλις την άλλη μέρα το βράδυ. Μου το στείλανε από την ταβέρνα. Και το πρωί ακόμα. Και το πρωί ακόμα. Εκείνη τη μέρα ήθελα να του τα συγχωρέσω όλα. Όλα. Ακόμα και την απιστία του. Εννοείται πως ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας την καθησύχαζαν. Είμαι βέβαιος πως ίσως μάλιστα και να ντρέπονταν όλοι τους να υποφελούνται από την παραφορά της για να ακούν τέτοιες εξομολογήσεις. Θυμάμαι πως άκουσα να της λένε «Καταλαβαίνουμε πόσο σας είναι οδυνηρό. Πιστέψτε μας, είμαστε ικανοί να το αισθανθούμε» και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα παρόλα αυτά, απέσπασαν κατάθεση από μια γυναίκα σε μια στιγμή νευρικής κρίσης που είχε χάσει εντελώς τα λογικά της. Τέλος, περιέγραψε με εξαιρετική καθαρότητα που τόσο συχνά, αν και στιγμιαία, λάμπει ακόμα και σε στιγμές μιας τόσο τεταμένης κατάστασης, πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς σχεδόν έχανε τα λογικά του όλους αυτούς τους δύο μήνες, ψάχνοντας να βρει τρόπο να σώσει το τέρας αυτόν τον Φωνιά, τον αδερφό του. Βασάνιζε τον εαυτό του. Αναφωνούσε αυτή. Όλο ήθελε να ελαττώσει την ενοχή του, ομολογώντας μου πως και ο ίδιος δεν αγαπούσε τον πατέρα του και ίσως και ο ίδιος να ποθούσε το θάνατό του. Είναι μια βαθιά, πολύ βαθιά συνείδηση. Καταβασάνισε τον εαυτό του με τη συνείδηση. Όλα μου τα ομολογούσε. Έρχονταν κάθε μέρα και μίλαγε μαζί μου. Σαν να ήμουν ο μοναδικός του φίλος. Έχω την τιμή να είμαι ο μοναδικός του φίλος. Αναφώνησε ξάφνου αυτή, σαν με κάποια πρόκληση, και τα μάτια της λάμψανε. Είχε πάει στο Σμερνιακόφ δύο φορές. Μια φορά ήρθε σπίτι μου και μου λέει, «Αν σκότωσε ο Σμερνιακόφ και όχι ο αδερφός μου, γιατί αυτόν τον μύθο που σκότωσε ο Σμερνιακόφ τον λέγανε όλοι στην πολιτεία μας, τότε ίσως να φταίω κι εγώ, γιατί ο Σμερνιακόφ ήξερε πως δεν αγαπούσα τον πατέρα μου και ίσως νόμιζε πως θέλω το θάνατό του. Τότε εγώ έβγαλα αυτό το γράμμα και του το έδειξα και αυτός πίστηκε εντελώς πως σκότωσε ο αδερφός του και αυτό πια τον τζάκισε ολότελα. Δεν μπορούσε να το υποφέρει πως ο αδερφός του είναι πατροκτόνος. Ακόμα εδώ και μια εβδομάδα είδα πως έχει αρρωστήσει από αυτό. Είδα πως άρχιζε να χάνει τα λογικά του. Τις τελευταίες μέρες τον έβλεπα να παραλύρει στο σπίτι μου. Έβλεπα πως άλευαν τα λογικά του. Τον είδανε και στους δρόμους έτσι. Περπάταγε και παραμιλούσε. Ο γιατρός που ήρθε από τη Μόσχα, ύστερα από παράκλησή μου, τον εξέτασε προχθές και μου είπε πως βρίσκεται στα πρόθυρα του εγκεφαλικού πυρετού και όλα εξαιτίας εκείνου, εξαιτίας αυτού του τέρατος. Και χθες έμαθε πως ο Σμερνιακόφ πέθανε. Αυτό το έκανε τόση εντύπωση που τρελάθηκε και όλα εξαιτίας αυτού του τέρατος. Επειδή ήθελε να σώσει αυτό το τέρας. Εννοείται πως το να μιλάει κανείς έτσι και να προβαίνει σε τέτοιες ομολογίες, αυτό δεν μπορεί να το κάνει παρά μόνο μια φορά στη ζωή του, όταν πρόκειται να πεθάνει λόγου χάρη, ανεβαίνοντας στο ικρίωμα. Μα η Κάτια βρίσκονταν ακριβώς μέσα στο χαρακτήρα της και στη στιγμή της. Αυτή ήταν η ίδια. Η ίδια εκείνη η ορμητική Κάτια που έτρεξε τότε στον ακόλαστο νεαρό για να
σώσει τον πατέρα της. Η ίδια Κάτια που πριν από λίγο μπροστά σε όλο το ακροατήριο, περήφανη και πάναγνη, πρόσφερε στον εαυτό της και την κοριτσίστικη ντροπή της θυσία. Με το να διηγηθεί το ευγενικό φέρσιμο του Μύτια για να ελαφρύνει κάπως την τύχη που τον περίμενε. Και να που τώρα πρόσφερε με τον ίδιο τρόπο θυσία τον εαυτό της, μα για άλλον πια, και ίσως μονάχα τώρα, μονάχα αυτή τη στιγμή, κατανοώντας για πρώτη φορά πόσο πολύτιμος της ήταν αυτός ο άλλος. Θυσίασε τον εαυτό της από το φόβο της γι' αυτόν, νομίζοντας ξαφνικά πως κατέστρεψε τον εαυτό του, καταθέτοντας πως αυτός σκότωσε. Αυτός δολοφόνησε και όχι ο αδερφός του, πως θυσιάστηκε για να τον σώσει, να σώσει τη φήμη του και την υπόλοιψή του. Παρόλα αυτά όμως, κάτι το τρομερό ανέκυψε από αυτό. Έλεγε ψέματα για το Μύτια, περιγράφοντας τις αλλοτινές σχέσεις της με αυτό. Να το, το ερώτημα. Όχι, όχι, δεν συκοφαντούσε με πρόθεση όταν φώναζε πως ο Μύτια την περιφρονούσε για την εδαφιαία της υπόκληση. Το πίστευε και η ίδια αυτό. Ήταν βαθιά πεπισμένη από τη στιγμή ίσως εκείνης της υπόκλησης, πως ο απλόκαρδος Μύτια που τη λάτρευε ακόμα τότε την κοροϊδεύει και την περιφρονεί, και μονάχα από περηφάνεια δέθηκε τότε μαζί του με αγάπη ιστερική και σπαραχτική, από προσβεβλημένη περηφάνεια, και αυτή η αγάπη έμοιαζε περισσότερο με εκδίκηση παρά με αγάπη. Ίσως αυτή η ραγισμένη αγάπη να μετουσιώνονταν σε πραγματικό έρωτα. Ίσως η Κάτια να μην ποθούσε παρά μοναχά αυτό, μα ο Μύτια την πρόσβαλε με την απιστία του ως τα κατάβαθα της ψυχής της, και η ψυχή δεν συγχωρεί. Και η στιγμή της εκδίκησης παρουσιάστηκε αναπάντεχα, και όλα όσα μαζεύονταν τόσο καιρό στο στήθος της, στο στήθος αυτής της προσβεβλημένης γυναίκας, με μιας και πάλι αναπάντεχα ξεπετάχτηκαν έξω. Πρόδωσε το Μύτια, μα πρόδωσε και τον εαυτό της. Και εννοείται, μόλις πρόφτασε να εκφραστεί, η υπερένταση έσπασε και η ντροπή τη συνέτριψε. Την έπιασε πάλι η ιστερία. Έπεσε κλαίγοντας, με αναφιλητά και φωνάζοντας. Την έβγαλαν έξω, στα χέρια. Τη στιγμή που τη βγάζανε, η Κρούσεκ να έβγαλε μια κραυγή και όρμησε στο Μύτια, έτσι που δεν πρόφτασαν να τη συγκρατήσουν.

Μύτια, Μύτια, ούρλιαξε η Κρουσεκνά. Σε φαντάκωσε η οχιά σου. Τώρα μας έδειξε τι είναι. Φώναξε αυτή τρέμοντας από το κακό της. Φώναξε προς τους δικαστές. Ο πρόεδρος έκανε νόημα και πήγαν να τη βγάλουν από την αίθουσα. Αυτοί αντιστέκονταν, χτυπιότανε, προσπαθούσε να ξαναγυρίσει στο Μύτια. Ο Μύτια ούρλιαζε και όρμησε κι αυτός προς το μέρος της. Το συγκράτησαν. Ναι, υποθέτω πως οι φιλοθεάμονες κυρίες θα έμειναν ευχαριστημένες. Το θέαμα ήταν πλούσιο. Ύστερα από αυτό, θυμάμαι πως ήρθε ο γιατρός από τη Μόσχα. Νομίζω πως και πριν από αυτό, ο πρόεδρος είχε στείλει τον πλητήρα για να φροντίσουν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο γιατρός είπε στο δικαστήριο πως ο άρρωστος βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνη κρίση πυρετού και πως θα έπρεπε να τον απομακρύνουν αμέσως. Σε ερωτήσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης, επιβεβαίωσε πως ο ασθενής είχε έρθει να τον δει μόνος του προχθές και πως αυτός του είχε προείπει πως θα είχε σύντομα κρίση πυρετού, μα πως δεν θέλησε να υποβληθεί σε θεραπεία. Ήταν σε ανώμαλη ψυχική κατάσταση. Μου ομολογούσε ο ίδιος πως βλέπει ξύπνιος οράματα, πως συναντά στον δρόμο διάφορα πρόσωπα που έχουν ήδη πεθάνει και πως κάθε βράδυ τον επισκέπτεται ο Σατανάς. Κατέληξε ο διάσημος γιατρός και αφού τελείωσε την κατάθεσή του, αποσύρθηκε. Το γράμμα που παρουσίασε η Κατερίνα Ιβάνοφνα συμπεριλήφθηκε στα πιστήρια. Ύστερα από σύσκεψη, το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και οι δύο απρόσμενες καταθέσεις της Κατερίνας Ιβάνοφνας και του Ιβάν Φιοντόροβιτς να καταχωρηθούν στα πρακτικά. Μα δεν θα περιγράψω πια τη συνέχεια της δίκης. Άλλωστε και οι καταθέσεις των άλλων μαρτύρων ήταν μονάχα επαναλήψεις και επιβεβαιώσεις των προηγούμενων, αν και όλες με τις χαρακτηριστικές τους ιδιομορφίες. Μα το ξαναλέω, όλα θα συγκεντρωθούν σε ένα σημείο, στην αγόρευση του εισαγγελέα, που θα την αναφέρω τώρα. Όλοι ήταν ταραγμένοι. Όλοι είχαν ηλεκτριστεί με την τελευταία καταστροφή και με κοφτερή ανυπομονησία. Περιμένανε το γρηγορότερο τη λύση. Τις αγορεύσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης. Φυσικά και την ετοιμιχωρία. Ο Φετιουκόβιτς ήταν φανερά ταραγμένος με την κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοφνας. Αντίθετα, ο εισαγγελέας θριάμβευε. Όταν τελείωσε η ακροαματική διαδικασία, έγινε διακοπή της συνεδρίασης. Βάσταξε σχεδόν μία ώρα. Τέλος, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισαγγελέα. Νομίζω πως η ώρα ήταν 8 το βράδυ, όταν ο εισαγγελέας, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, άρχισε την αγόρευσή του. Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε την αγόρευσή του τρέμοντας ολόκληρος από νευρική ταραχή. Το μέτωπο και η κρόταφή του ήταν ελουσμένη σε κρύο και αρρωστιάρικο υδρότα. Αισθάνονταν διαδοχικά ρίγη και πυρετό σε όλο του το κορμί. Έτσι τα διηγιόταν ο ίδιος αργότερα. Θεωρούσε αυτήν την αγόρευση για το μεγαλείο όλης της ζωής του, για το κύκνιον άσμα του. Και αλήθεια, 9 μήνες αργότερα πέθανε από καλπάζουσα θυματίωση, έτσι που πραγματικά, όπως αποδείχτηκε, είχε το δικαίωμα να συγκρίνει τον εαυτό του με κύκνο, με κύκνο που τραγουδάει το τελευταίο του τραγούδι, αν προαισθάνονταν το σύντομο τέλος του δηλαδή. Σε αυτή την αγόρευση έβαλε όλη του την καρδιά και όλο του το μυαλό.
και έδειξε αναπάντεχα πως μέσα του κρύβονταν και το αίσθημα του πολίτη και τα καταραμένα προβλήματα, όσα τουλάχιστον ο φτωχός υπόλυτος Κυρίλοβιτς μπορούσε να αγκαλιάσει. Το κυριότερο, η αγόρευσή του έκανε εντύπωση κυρίως για την ειλικρινιά της. Αυτός ειλικρινά πίστευε στην ενοχή του κατηγορούμενου. Δεν τον κατηγορούσε κατά παραγγελία, ούτε από καθήκον. Και ζητώντας εκδίκηση, πάλονταν πραγματικά από την επιθυμία να σώσει την κοινωνία. Ακόμα και οι κυρίες του ακροατηρίου, που στο κάτω-κάτω ήταν εχθρικές απέναντι στον υπόλοιπο Κυρίλοβιτς, παραδέχονταν ωστόσο την εξαιρετική εντύπωση που τους έκανε η αγόρευσή του. Άρχισε με ραγισμένη, κομματιαστή φωνή, μα πολύ γρήγορα η φωνή του δυνάμωσε και αντίχησε σε ολόκληρη την αίθουσα και συνέχισε έτσι έως το τέλος της αγόρευσης. Μα μόλις τελείωσε, λίγο έλειψε να υποθυμίσει. «Κύριοι ένορκοι», άρχισε ο κατήφορος, «η παρούσα υπόθεση έκανε πάταγο σε όλη τη Ρωσία. Μα γιατί άραγε να μας εκπλήσει και να μας τρομάζει τόσο? Εμάς ειδικά, που είμαστε τόσο συνηθισμένοι σε κάτι τέτοια. Και σε αυτό ακριβώς έγκυται η φρίκη, πως κάτι τέτοιες ζωφερές υποθέσεις έπαψαν να μας φαίνονται φρικτές. Να γιατί πρέπει να φρίτουμε. Γιατί τα συνηθίσαμε όλα και όχι για την μεμονωμένη κακουργία του ενός ή του άλλου ατόμου. Πού βρίσκονται λοιπόν οι αιτίες της αδιαφορίας μας, της χλιαρής μας στάσης σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια σημεία των καιρών που μας προλέγουν ένα μέλλον όχι ζηλευτό? Στο κινησμό μας τάχα, στην πρόωρη εξάντληση του πνεύματος και της φαντασίας μας, της τόσο νεαρής μας ακόμα κοινωνίας, μα τόσο πρόωρα όμως γερασμένης, ή στις κλονισμένες εκβαθέων ηθικές μας αρχές, ή τέλος το γεγονός ότι δεν έχουμε καθόλου τέτοιες ηθικές αρχές? Δεν απαντώ σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως παρόλα αυτά, τα ερωτήματα αυτά είναι βασανιστικά. Και ο κάθε πολίτης όχι μόναχα πρέπει, μα και οφείλει να βασανίζεται από αυτά. Ο αρχάριος και δηλός ακόμα τύπος μας πρόσφερε ωστόσο στην κοινωνία μας μερικές υπηρεσίες, γιατί ποτέ χωρίς αυτόν δεν θα μαθαίναμε με κάποια πληρότητα εκείνες τις φρίκες των αχαλήνωτων παθών και της ηθικής κατάπτωσης που μεταδίδει ακατάπαυστα στις σελίδες του σε όλους και όχι μονάχα στους επισκέπτες των αιθουσών των νέων ορκωτών δικαστηρίων που μας χαρίστηκαν στην παρούσα βασιλεία. Και τι διαβάζουμε λοιπόν σχεδόν καθημερινά? Για τέτοια πράγματα που οχριά μπροστά του στη σημερινή υπόθεση και φαίνεται σαν κάτι το συνηθισμένο. Μα το σπουδαιότερο απ' όλα είναι που η πλειονότητα των ρούσικων, των εθνικών μας ποινικών υποθέσεων μαρτυρεί κάποια γενική, κάποια κοινή συμφορά που έχει ζυμωθεί μαζί μας και που με αυτήν, σαν γενικό πια κακό, είναι δύσκολο να παλέψει κανείς. Να εκεί, ένας λαμπρός νεαρός αξιωματικός της ανώτερης κοινωνίας, που μόλις αρχίζει τη ζωή του και την καριέρα του. Άτιμα και ύπουλα, χωρίς καμία τύψη, σφάζει έναν κατώτερο υπάλληλο, κατά κάποιον τρόπο, πρώην ευεργέτη του και την υπηρέτριά του, για να υπεξαιρέσει ένα ομόλογο του.
και μαζί με αυτό και τα υπόλοιπα χρήματα του θύματος. Θα μου χρειαστούν για τις απολαύσεις μου, στην υψηλή κοινωνία και στην καριέρα μου. Αφού τους έσφαξε και τους δυο, φεύγει, βάζοντας κάτω από τα κεφάλια και των δυο νεκρών μαξιλάρια. Εκεί, ένας νεαρός ήρωας, που το στήθος του είναι γεμάτο σταυρούς, σταυρούς Ανδρείας δηλαδή, ληστεύει και φωνεύει στη δημόσια τη μητέρα του αρχηγού, του αρχηγού και ευεργέτη του, και παρακινώντας τους φίλους του στο έγκλημα, τους βεβαιώνει πως αυτή τον αγαπάει σαν παιδί της και γι' αυτό θα ακολουθήσει όλες τις συμβουλές του και δεν θα πάρει προφυλάξεις.

άντρος βέβαια, είναι τέρας. Μα εγώ δεν τολμώ πια να πω πως είναι μια μεμονωμένη περίπτωση στην εποχή μας. Άλλος πάλι δεν θα σφάξει, μα θα σκεφτεί και θα αισθανθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και έτσι στην ψυχή του θα είναι το ίδιο άτιμος, όπως και εκείνος. Όταν βρίσκεται μονάχος με τη συνείδησή του, μπορεί να αναρωτιέται, μα τι είναι τάχα η τιμή, μήπως είναι πρόληψη το αίμα. Μπορεί να φωνάξουν εναντίον μου και να πούν πως είμαι άνθρωπος νοσηρός, ιστερικός, τερατώδης, συκοφάντης, πως παραμιλάω, υπερβάλλω. Ας είναι. Ας είναι. Και Θεέ μου, πόσο θα χαιρόμουν πρώτος αν ήταν έτσι. Ω, μη με πιστεύετε. Θεωρήστε με άρρωστο. Μα ωστόσο θυμηθείτε τα λόγια μου. Και το 10ο και το 20ο ακόμα από τα λόγια μου να είναι αλήθεια. Και τότε πάλι είναι φρικτό. Κοιτάξτε, κύριοι. Κοιτάξτε πώς αυτοκτονούν οι νέοι μας. Χωρίς τα παραμικρά αμυλετικά ερωτήματα περί του τι θα γίνει εκεί. Χωρίς ίχνος αυτών των ερωτημάτων. Λες και το πρόβλημα για το πνεύμα μας και για ό,τι μας περιμένει με τα θάνατον από καιρό τώρα έχει εξαφανιστεί και έχει ταφεί οριστικά για αυτούς. Κοιτάξτε τέλος τη διαφθορά μας, τους ακόλαστούς μας. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς, το δυστυχισμένο θύμα της παρούσης υποθέσεως, είναι μπροστά σε μερικούς από αυτούς αθώο παιδί. Και όμως, εμείς όλοι το ξέραμε. Ζούσε εδώ, ανάμεσά μας. Ναι, με την ψυχολογία της ρωσικής εγκληματικότητας. Με αυτήν θα καταπιαστούν, ίσως κάποτε, τα πιο εξέχοντα πνεύματα. Και δικά μας, και ευρωπαϊκά φυσικά. Γιατί το θέμα το αξίζει. Μα αυτή η μελέτη θα γίνει κάποτε, αργότερα, όταν θα υπάρχει καιρός και όταν όλη η τραγική σύγχυση της παρούσας στιγμής θα έχει αποσυρθεί στο δεύτερο πλάνο. Έτσι που θα μπορεί κανείς να τη μελετήσει με μεγαλύτερη διάβγεια και αμεροληψία από όσο μπορούν άνθρωποι σαν και εμένα. Τώρα όμως εμείς ή φρύτουμε ή υποκρινόμαστε πως φρύτουμε. Μα οι ίδιοι στην πραγματικότητα απολαμβάνουμε το θέαμα σαν εραστές δυνατών συγκινήσεων, εκεντρικών που αναμοχλεύουν την κοινικά οκνηρή μας απραξία. Ή τέλος, σαν μικρά παιδιά, διώχνουμε με τα χέρια μας τα τρομερά οράματα και κρύβουμε το κεφάλι μας στο μαξιλάρι, ώσπου να περάσει το τρομερό όραμα, με το σκοπό να το ξεχάσουμε αμέσως στις χαρές και στα παιχνίδια. Μα θα πρέπει κάποτε και εμείς να αρχίσουμε μια ζωή νυφάλια και στοχαστική. Θα πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τον εαυτό μας σαν κοινωνία. Θα πρέπει και εμείς κάτι τέλος πάντων να νιώσουμε από τα κοινωνικά μας πράγματα ή τουλάχιστον να αρχίσουμε να νιώθουμε. Ένας μεγάλος συγγραφέας της προηγούμενης σχολής μας στο τέλος του μεγαλουργήματός του, παρομοιάζοντας τη Ρωσία με τρόικα που καλπάζει προς άγνωστο σκοπό, αναφωνεί: «Αχ, τρόικα, πουλή τρόικα, ποιος σε σοφίστηκε?» Και με περήφανο ενθουσιασμό προσθέτει πως μπροστά στην τρόικα που τρέχει με ξέφρενο καλπασμό παραμερίζουν με σεβασμό όλοι οι λαοί. Ας είναι κι έτσι, κύριοι, ας είναι κι έτσι. Ας παραμερίζουν με σεβασμό οι όχι
μα κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο μεγαλοφυής καλλιτέχνης τελείωσε έτσι το έργο του, σε μια κρίση παιδικά αθώας καλλιέπειας. Γιατί φοβόταν την τοτινή λογοκρισία, γιατί αν στην τροϊκά του ζέψει κανείς την τοτινή λογοκρισία, γιατί αν στην τροϊκά του ζέψει κανείς τους ίδιους τους ήρωες,

απόδοση της εικόνας της Τρόικα άρεσε πολύ. Η αλήθεια είναι πως ακούστηκαν μόλις 2-3 χειροκροτήματα, έτσι που ο πρόεδρος ούτε και το βρήκε αναγκαίο να απειλήσει πως θα εκενώσουν την αίθουσα. Μα κοίταξε μονάχα αυστηρά προς το μέρος εκείνων που χειροκροτούσαν. Μα ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς πήρε θάρρος. Ποτέ ως τώρα δεν τον είχαν χειροκροτήσει. Τόσα χρόνια δεν θέλανε να τον ακούσουν και να που ξάφνου του παρουσιάζεται η δυνατότητα να γίνει ακουστός σε όλη τη Ρωσία. «Πραγματικά», συνέχισε αυτός, «τι είναι αυτή η οικογένεια Καραμαζόφ που απόκτησε ξάφνου μια τέτοια θλιβερή φήμη σε ολόκληρη τη Ρωσία μάλιστα. Μπορεί να υπερβάλλω πολύ, μα μου φαίνεται πως την εικόνα αυτής της οικογένειας σαν να φανερώνονται μερικά βασικά κοινά στοιχεία της σύγχρονης μορφωμένης μας κοινωνίας. Όχι όλα τα στοιχεία, μα εκείνα που φανερώνονται σε μικροσκοπικό σχήμα, σαν τον ήλιο σε μια σταγόνα νερό. Μα όσο να είναι, κάτι καθρεφτίστηκε, κάτι φάνηκε. Κοιτάξτε αυτόν τον δυστυχισμένο, αχαλήνωτο και ακόλαστο γέρο. Αυτόν τον πάτερ φαμίλια, που τελείωσε τόσο θλιβερά τη ζωή του. Ευγενής από καταγωγή, που άρχισε το σταδιό του σαν φτωχό παράσιτο, που ύστερα από αναπάντεχο και απρόβλεπτο γάμο γίνεται κάτοχος ενός μικρού κεφαλαίου. Στην αρχή μικρό κατεργάρης και δουλοπρεπής παλιάτσος, με κάποια εξυπνάδα ωστόσο, και πριν απ' όλα το κοχλήφος. Με τα χρόνια δηλαδή, όσο μεγαλώνει το κεφάλαιό του, παίρνει θάρρος. Η ταπεινότητα και η δουλοφροσύνη εξαφανίζονται και μένει μονάχα ο ήρων και μοχθηρός, κυνικός και ακόλαστος. Κάθε πνευματικότητα έχει ταφή και ένα μονάχα απομένει, μία υπέρμετρη δίψα ζωής, και καταλήγει να μην βλέπει στη ζωή άλλο από αισθησιακές απολαύσεις. Και αυτό διδάσκει και στα παιδιά του. Από πατρικές ηθικές υποχρεώσεις, τίποτα. Τις κοροϊδεύει, ανατρέφει τα παιδιά του στην πίσω αυλή και χαίρεται που του τα παίρνουν από μπροστά του. Χαίρεται που δεν τα ξαναβλέπει. Τα ξεχνάει μάλιστα ολότελα. Όλες οι ηθικές αρχές του γέρου ήταν κολλασμένες. Όλα όσα είναι αντίθετα στην έννοια του πολίτη, μια πλήρης και μάλιστα εχθρική απομόνωση από την κοινωνία, ας πάει να καεί όλος ο κόσμος, φτάνει να είμαι εγώ καλά. Και είναι καλά, είναι απόλυτα ευχαριστημένος, διψάει να ζήσει έτσι άλλα 20, 30, 40 χρόνια. Ξεγελάει στους λογαριασμούς τον ίδιο του το γιο και με τα ίδια του τα λεφτά, με την κληρονομιά της μητέρας του παιδιού που δεν θέλει να του τη δώσει, πάει να πάρει από αυτόν, από το γιο του δηλαδή, και την ερωμένη του. Όχι, δεν θέλω να παραχωρήσω την υπεράσπιση του κατηγορουμένου στον διακεκριμένο εκ Πετρουπόλεω συνήγορο. Θα πω και ο ίδιος την αλήθεια. Καταλαβαίνω κι εγώ εκείνον τον όγκο της αγανάκτησης που συσσόρευσε στην καρδιά του γιού του. Μα φτάνει, φτάνει γι' αυτόν τον δυστυχισμένο γέρο. Αυτός πήρε την ανταμοιβή του. Ας θυμηθούμε μονάχα πως ήταν πατέρας. Ένας από τους σύγχρονους πατέρες. Θα προσβάλλω τάχα την κοινωνία, αν πω πως είναι μάλιστα

ένας από τους πολλούς σύγχρονους πατέρες. Αλίμονο. Είναι τόσοι σύγχρονοι πατέρες που δεν εκφράζονται μονάχα τόσο κοινικά όπως αυτός. Γιατί έχουν καλύτερη ανατροφή. Είναι πιο μορφωμένοι. Μα κατά βάθος έχουν την ίδια σχεδόν με αυτόν εδώ φιλοσοφία. Μα ας είμαι πεσημιστής. Έστω, τα έχουμε συμφωνήσει πια. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ας τα συμφωνήσουμε από πριν. Μην με πιστεύετε. Μην με πιστεύετε. Εγώ θα μιλάω. Μα εσείς μην με πιστεύετε. Αφήστε με ωστόσο να εκφραστώ. Θυμηθείτε ωστόσο κάτι από τα λόγια μου. Μανά, τα παιδιά αυτού του γέρου, αυτού του πάτερ φαμίλια, ο ένας είναι μπροστά μας, στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

σύγχρονους νέους, με περίφημη μόρφωση, με μυαλό αρκετά δυνατό, που όμως δεν πιστεύει πια σε τίποτα, που απέτρουσε και διέγραψε πια πάρα πολλά στη ζωή του, όπως ακριβώς και ο πατέρας του. Όλοι μας τον έχουμε ακούσει. Η κοινωνία μας τον δέχτηκε φλικά. Τις πεποιθήσεις του δεν τις έκρυβε. Κάθε άλλο μάλιστα. Πράγμα που μου δίνει κιόλας το θάρρος να μιλήσω γι' αυτόν κάπως απερίθραστα. Όχι βέβαια σαν άτομο, μα σαν μέλος της οικογένειας των Καραμαζόφ. Πέθανε εδώ εχθές. Αυτοκτόνησε στην άκρη της πολιτείας. Αυτοκτόνησε ένας αρρωστιάρης ηλίθιος που έχει μεγάλη σχέση με την παρούσα υπόθεση. Πρώην υπηρέτης και ίσως φυσικό τέκνο του Θείοντορ Παύλοβιτς, ο Σμερνιακόφ. Αυτός με ιστερικά δάκρυα μου διηγιόνταν στην προανάκριση πως αυτός ο νεαρός Καραμαζόφ, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, του προκαλούσε φρίκι με την πνευματική του ασέλεια. Όλα, μου έλεγε, όλα επιτρέπονται. Ότι υπάρχει στον κόσμο και τίποτα δεν πρέπει να απαγορεύεται από εδώ και πέρα. Να, τι με δίδαξε όλη την ώρα. Καθώς φαίνεται, αυτός ο ηλίθιος, πάνω σε αυτήν ακριβώς την ιδέα που του διδάξανε δηλαδή, τρελάθηκε τελειωτικά, αν και φυσικά επέδρασε στην πνευματική του διαταραχή. Επέδρασε και η επιληψία, θέλω να πω, και όλη αυτή η τρομερή καταστροφή που ενέσκυψε στο σπίτι τους. Μα αυτός ο ηλίθιος έκανε μια πολύ περίεργη παρατήρηση, που θα έκανε τιμή σε έναν πιο έξυπνο από αυτόν παρατηρητή. Και να γιατί άρχισα να μιλάω γι' αυτόν. Αν υπάρχει, μου είπε, κάποιος από τους γιους του Θείοντορ Παύλοβιτς που του μοιάζει περισσότερο στο χαρακτήρα, αυτός είναι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Με αυτήν την παρατήρηση διακόπτω το χαρακτηρισμό που άρχισα, μη θεωρώντας ευπρεπές να συνεχίσω. Ω, δεν θέλω να βγάλω άλλα συμπεράσματα και σαν κοράκι να προφητεύσω μονάχα καταστροφές για τον νεαρό. Είδαμε ακόμα και σήμερα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, πως η άμεση δύναμη της αλήθειας ζει ακόμα στη νεαρή του καρδιά, πως ακόμα τα αισθήματα των οικογενειακών δεσμών δεν έχουν σιγήσει μέσα του από την ασέβεια και τον ηθικό κινησμό. Αυτόν που απέκτησε μάλλον από κληρονομικότητα παρά από πραγματική πνευματική βάσανο. Ύστερα, ο άλλος γιος. Χω, αυτός είναι έφηβος ακόμα. Ευσεβής και ταπεινόφρον, σε αντίθεση με τη ζωφερή διαβρωτική κοσμοθεώρηση του αδερφού του. Γυρεύει να προσκοληθεί ούτως ή πλην στις λαϊκές ρίζες ή σε αυτό που εννοούν με αυτήν την σοφή φρασούλα. Αυτός, βλέπετε, προσκολήθηκε στο μοναστήρι. Λίγο ακόμα και θα έπαιρνε το μοναχικό σχήμα. Σ' αυτόν μου φαίνεται σαν ασυνείδητα εκφράστηκε εκείνη η δειλή απελπισία που με αυτήν τόση πολύ τώρα στη φτωχή μας κοινωνία από το φόβο του κινησμού και της διαφθοράς και λαθεμένα αποδίδοντας όλο το κακό στην επίδραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ρίχνονται, όπως λένε οι ίδιοι, προς το γενέθλιο χώμα, σαν να πούμε στη μητρική αγκάλη της πατρίδας, σαν παιδιά τρομαγμένα από τα οράματα και στα στερημένα στήθια της αδυνατισμένης μητέρας, διψάνε να τους πάρει τουλάχιστον ήσυχα ο ύπνος και μάλιστα να κοιμηθούν
εκεί, σε όλη τους τη ζωή, αρκεί να μην βλέπουν τις φρίκες που τους τρομάζουν. Από καιρό εύχομαι στον καλό και πεκισμένο έφηβο κάθε αγαθό. Εύχομαι η εφηβική του έφεση προς τις λαϊκές ρίζες να μην μεταβληθεί στο τέλος, όπως τόσο συχνά συμβαίνει από ηθικής πλευράς σε ένα ζωφερό μυστικισμό και από πολιτικής σε κοντόφθαλμο σοβινισμό. Δύο πράγματα που ίσως να αποτελούν το έθνος με μεγαλύτερο κακό από όσο η πρόωρη αποσύνθεση που προέρχεται από τον κακώς εννοημένο και αβασάνιστα αποκτημένο ευρωπαϊκό πολιτισμό, που από αυτόν υποφέρει ο μεγαλύτερος αδερφός του.

στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έννη Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Βαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμόδια.
1: Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος, εις Τιέας και Βορείος Χωράδων, από τους 97 κόμματα. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος, εις Τιέας και Βορείος Χωράδων, από τους 97 κόμματα.
0: Πρωτότυπο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και τη θέωση της συμμοριγές. Σε πιο ψηλό βαθμό τελείωσης δεν μπορεί να οδηγήσει αυτό το σχέδιο. Ο Θεός δεν πλησιάζει περισσότερο τον άνθρωπο από όσο το έκανε εν Χριστώ. Η ένωση ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο δεν έχει πια περιθώρια για πρόοδο. Εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση από εκείνη που πραγματοποιήθηκε εν Χριστώ. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο πως με το ίδιο της το περιεχόμενο η υπερφυσική αποκάλυψη δεν ενεργεί στη συνέχεια. Ο Χριστός, ως Θεός που ήρθε στη μέγιστη προσέγγιση με εμάς, ως άνθρωπος που ανυψώθηκε στον ανώτατο βαθμό δια της ενώσεώς του με τον Θεό σε ένα πρόσωπο, ως σχέδιο του Θεού που συγκεκριμενοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε εν αυτό μέχρι τον τελευταίο βαθμό εκπλήρωσης, αρχίζει το έργο του για την επέκταση σε όλους μας της καταστάσεως που πραγματοποίησαν αυτό. Η κατάστασή του έχει έναν δυναμικό χαρακτήρα. Ως Θεός ο Χριστός θέλει να πραγματοποιήσει στην ανθρωπότητά του την προσέγγιση με όλους τους ανθρώπους, θεωρώντας τους ισότιμους συνεργάτες του, σεβόμενος την προσωπική ταυτότητα του καθενός. Θέλει να οδηγήσει τον καθένα στο επίπεδο της ανώτατης ανθρώπινης πραγμάτωσης. Με άλλα λόγια, ο Χριστός θέλει να επεκτείνει το σχέδιο του Θεού που πραγματοποιήθηκε ήδη εν αυτό. Ο Χριστός όμως είναι πάνω από όλους, επειδή δεν είναι ανθρώπινο πρόσωπο που είχε ανάγκη σωτηρίας και ένωσης με τον Θεό για τη λύτρωσή του. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση ανυπόστατη αφ' αυτής για να δημιουργήσει όμως από αυτή τη δική του υπόσταση το βασικό μέσο που με αυτό θα επεκτείνει σε όλους τους ανθρώπους τη θέωση στην οποία υψώθηκε η δική του φύση. Ακριβώς με την υπόσταση αυτή ο Χριστός μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο αυτό για τη σωτηρία και τη θέωση όλων όπως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ο Χριστός δεν είναι ένα ανθρώπινο πρόσωπο ενωμένο με το Θείο πρόσωπο, επειδή σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος, εφόσον δεν θα ήταν το ανθρώπινο κέντρο που είναι ταυτόχρονα και Θεός. Στην περίπτωση αυτή, δια της κοινωνίας με τον Χριστό, δεν θα πραγματοποιείται η κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό που ποθεί η ύπαρξή μας. Ο Χριστός είναι το Θείο πρόσωπο που όντας αυτό το ίδιο και άνθρωπος, κάνει δυνατή την κοινωνία όλων διαμέσου της κοινωνίας που είναι δυνατή μαζί του, με τον ίδιο το Θεό, με το απόλυτο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι το κέντρο και το θεμέλιο της ενέργειας που με αυτήν επεκτείνεται η σωτηρία και η θέωση σε όλους όσους πιστεύουν. Εν Χριστώ πραγματοποιήθηκε θεμελιωδώς το σχέδιο της σωτηρίας. Την ενέργεια για την επέκταση του σχεδίου αυτού την πραγματοποιεί ο Χριστός πάντοτε δια Αγίου Πνεύματος. Δια του Αγίου Πνεύματος μετέδωσε την Αποκάλυψη, δημιούργησε και διατήρησε την κοινότητα του λαού του Ισραήλ στην ατελή της φάση. Επίσης, δια του Αγίου Πνεύματος διατηρείται συνεχώς ενεργής η κλειστή πλέον Αποκάλυψη με τη συγκρότηση και τη διατήρηση της ανώτερης και καθολικής κοινότητας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο διάλογος του Θεού με τους πιστούς δια του Χριστού εν Αγίου Πνεύματι. Ο διάλογος που πραγματοποιούσε ο Λόγος πριν ενσαρκωθεί από μακριά με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού γίνεται ενδόμηχος και αρχίζει να επεκτείνεται δια της Εκκλησίας. Έτσι η Εκκλησία είναι η υπερφυσική αποκάλυψη που έκλεισε εν Χριστώ και επενεργεί διαχρονικά πάνω μας δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι η υπερφυσική αποκάλυψη που έφτασε στην ολοκλήρωσή της εν Χριστώ και ενεργεί για την επέκταση και πλήρη καρποφορία της σε όσους πιστεύουν. η Εκκλησία είναι ο Χριστός ενωμένος εν Αγίου Πνεύματι με όσους πιστεύουν. Πάνω τους επεκτάθηκε και με αυτούς επεκτείνει την ενέργειά του, προσελκύοντας τους ανθρώπους κοντά του με το διάλογο στην πορεία για την ομοίωση μαζί του. Οι πιστοί, με την ευαισθησία που καλλιεργεί μέσα τους το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, γνωρίζουν τη δύναμη του Χριστού, στην οποία ολοκληρώνεται όλη η αποκάλυψη, και γνωρίζουν ακόμα μέσα τους την ενέργειά της. Δεν ανακαλύπτουν όμως μια καινούργια αποκάλυψη, κάποιο συμπλήρωμα αποκάλυψης έξω από εκείνη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ. Η αποκάλυψη συνεχίζει να ενεργεί στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, αλλά δεν συνεχίζει τη συμπλήρωσή της με κάτι καινούριο. Η αποκάλυψη έχει ολοκληρωθεί εν Χριστώ και από αυτόν ενεργεί στην εμβέλειά της, μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, πάνω στα ενσυνείδητα όντα που πιστεύουν και δέχονται την πίστη. Το φως και η δύναμή της έφτασαν στο ζενίθ, στον ήλιο Χριστό. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός ως συνολική αποκάλυψη που συνεχίζει το έργο του. Από αυτόν συνεχίζει η αποκάλυψη να φωτίζει και να θερμαίνει δια του Αγίου Πνεύματος κατά συνολικό τρόπο, όχι μόνο μέχρι το τέλος των καιρών, αλλά στην αιωνιότητα, μέσα στην Εκκλησία και δια της επίγειας και ουράνιας Εκκλησίας, με το σώμα του ως μορφή κοινωνίας των πιστευόντων μαζί του και ανάμεσά τους. Αν η αποκάλυψη που έγινε πλήρης πραγματικότητα εν Χριστώ έχει μέσα της έναν προφητικό δυναμισμό, έναν προφητισμό εν κινήσει, η ενέργειά της μέχρι να φτάσει στον τελικό στόχο συμπεριλαμβάνεται στον προφητικό της δυναμισμό που διενεργείται μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει λοιπόν δια του Αγίου Πνεύματος την αποστολή να ενεργοποιήσει όχι οποιαδήποτε αποκάλυψη, αλλά την αποκάλυψη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ ή τον Χριστό ως ενοποίηση της συνολικής αποκάλυψης και την πραγματική προφητική ένταση που συνεπιφέρεται μέσα του. Η Εκκλησία λοιπόν έχει και την αποστολή να διατηρήσει δια του Αγίου Πνεύματος την αποκάλυψη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ, ο οποίος κάνει την Εκκλησία ικανή να διακρίνει την αυθεντικότητα της αποκάλυψης στην πληρότητα και την ένταξη που τη χαρακτηρίζει προς το αληθινό τελικό στόχο. Το Άγιο Πνεύμα διατηρεί την Εκκλησία ως κατάλληλο μέσο ενεργοποίησης και ως μάρτυρα της αυθεντικής αποκάλυψης και ως μέσο πραγμάτωσης της ανθρώπινης ύπαρξης εν Χριστώ. Με αυτή την έννοια, η αποκάλυψη παραμένει αντικειμενικά αμετάβλητη τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στην Ιερά Παράδοση. Επομένως, η Εκκλησία με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση διατηρεί εν ενεργεία την αποκάλυψη με την αυθεντική της σημασία. Το έργο που επιτελεί η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά να φέρει εις πέρας το έργο της αποκάλυψης που την διατηρεί στην εντέλειά της. Είναι η προετοιμασία των πιστών για το έργο της, για το έργο του Χριστού που ερμηνεύεται στην Αγία Γραφή και που μεταβιβάζεται με την Ιερά Παράδοση. Αν η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη είναι πλήρως συγκροτημένες εν Χριστώ, η Εκκλησία δεν μπορεί να τις αγνοήσει λέγοντας ότι έχει τον ίδιο του Χριστό. Επειδή η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη αποτελούν την αυθεντική έκφραση του Χριστού και δεν μπορεί κανείς να βρει άλλες εκφράσεις του Χριστού πιο τέλειες και πιο αυθεντικές. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να μείνει με έναν ανέκφραστο Χριστό. Ένας ανέκφραστος Χριστός δεν μπορεί να εκδηλώσει τη δύναμή του. Έχοντας όμως τον Χριστό ενεργό μέσα της δια του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία είναι η μόνη ικανή να κατανοεί και να ερμηνεύει κατά αυθεντικό τρόπο την Αγία Γραφή που αποτελείται από ιστορικές φάσεις, λόγια και ενέργειες που εκφράζουν τον αναστημένο Χριστό και οδηγούν εκείνους που πιστεύουν στην ολοκλήρωση ή εκπλήρωσή τους στον αληθινό Χριστό.

Πνεύμα του Χριστού μας ευαισθητοποιεί για τον Χριστό και μας ενώνει με Αυτόν στην Εκκλησία. Επειδή η φλόγα του Πνεύματος που διαδίδεται από τον Χριστό δεν μπορεί να διαχωρίζεται από την ανθρώπινη ευαισθησία που δεν είναι ξένη για τον Χριστό. Το Πνεύμα φανερώνεται ως ενεργούμενο διαφλογός της ενεργού πίστεως. Η φλόγα αυτή είναι η ζωή στη συνεχή τελειοποίηση της κοινωνίας με τον Χριστό. Το Πνεύμα δίνει ζωή επειδή πραγματώνει την κοινωνία με τον Χριστό. Με το Πνεύμα οι πιστοί δεν ενώνονται μεμονωμένοι με τον Χριστό, αλλά όλοι μαζί ως κοινότητα. Εκείνος που φτάνει στην πίστη του Χριστού, φτάνει σε αυτή με την πίστη, με την ευαισθησία ενός άλλου. Η διαπροσωπική ευαισθησία της πίστης, στην οποία εκδηλώνεται το Αγίο Πνεύμα, ενώνει εκείνους που πιστεύουν σε κοινότητα πίστης, σε Εκκλησία. Η ευαισθησία της χαράς για την κοινωνία με το απόλυτο πρόσωπο του Χριστού επεκτείνεται στη χαρά της κοινωνίας και των πράξεων κοινωνίας με τους άλλους, στη συμμετοχή των άλλων στο απόλυτο πρόσωπο του Θεού που ήρθε εν Χριστώ σε επίπεδο κοινωνίας μαζί τους. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι μόνο η μοναδική που καταλαβαίνει τη γραφή και την παράδοση σαν δυναμική και ζωντανή έκφραση της δυνάμεως του Χριστού, ο τελικός μας στόχος, αλλά και η μοναδική που ενεργοποιεί αυτή τη δύναμη ή τη θέρμη της, με την ανθρώπινη ευαισθησία που καλλιεργεί το Αγίο Πνεύμα. Οι τρόποι διατήρησης της υπερφυσικής αποκάλυψης. Η Αγία Γραφή και η σχέση της με την Εκκλησία μέσα από την Ιερά Παράδοση. Ο ζωντανός διάλογος της Εκκλησίας με τον Χριστό πραγματοποιείται κυρίως με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή είναι μία από τις μορφές τις οποίες διατηρείται η Αποκάλυψη, εκπληρούσε το έργο της ως συνεχιζόμενη κλίση του Θεού. Είναι η γραπτή έκφραση της Αποκάλυψης που εκπληρώθηκε εν Χριστώ. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Χριστό στη μορφή του δυναμικού λόγου του και του ομοίως δυναμικού λόγου των Αγίων Αποστόλων για τις σωτηριώδεις πράξεις του που διαρκώς επενεργούν αποτελεσματικά. Η Αγία Γραφή όμως περιγράφει και τον τρόπο που ο Θεός προετοίμασε τη σωτηρία μας εν Χριστώ και τον τρόπο που ο Χριστός συνεχίζει να εργάζεται με την επέκταση της δύναμής του για την ομοίωσή μας μαζί του μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέσα από το λόγο της Αγίας Γραφής, ο Χριστός συνεχίζει να μας μιλά, να μας προκαλεί να απαντήσουμε με πράξεις, να εργάζεται έτσι μέσα μας. Εμείς αισθανόμαστε με το λόγο της Γραφής ότι ο Χριστός συνεχίζει να εργάζεται μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματός του. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας της ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Η Αγία Γραφή είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που ερμήνευσε τον εαυτό του με λόγους. Είναι ο Υιός του Θεού που εργάζεται την προσέγγιση του με τους ανθρώπους και την ανύψωσή τους κοντά του, μέχρι την ενσάρκωση, την ανάσταση και την ανάληψή του ως ανθρώπου. Ο Χριστός ενεργεί πάνω μας με αυτούς τους λόγους με τους οποίους ερμηνεύει τον εαυτό του για να οδηγήσει και εμάς την κατάσταση που αυτός έφτασε. Η Γραφή περιγράφει αυτό που συνεχίζει να κάνει μαζί μας ο Υιός του Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Επομένως, η Γραφή ερμηνεύει το παρόν έργο του Χριστού. Παραμένοντας πάντα ζωντανός και πάντα ο ίδιος ο Χριστός, ερμηνεύεται με τους ίδιους λόγους ως εκείνος που θέλει να κάνει και εμάς καθομοίωσή του. Αλλά ο πλούτος που θα μας δείξει ο Θεός στους μέλλοντες αιώνες, όλη η προς εμάς αγαθότητά του που συμπεριλαμβάνεται εν Χριστώ περιγράφεται στην Αγία Γραφή. Με τον τρόπο αυτό, η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο ένα βιβλίο που με τη βοήθειά του διατηρούμε στη μνήμη μας όλα όσα έκανε ο Θεός για την προετοιμασία της ενσάρκωσης και με την ενσάρκωση του Υιού του, αλλά και ένα βιβλίο που μας λέει αυτό που κάνει και θα κάνει ο ενσαρκωμένος και αναστημένος Υιός του Θεού μέχρι το τέλος των αιώνων για να οδηγήσει και εμάς την Ανάσταση. Στην Αγία Γραφή περιγράφεται όχι μόνο η καθοδική ενέργεια του Θεού σε μας μέχρι και την ενσάρκωσή του, αλλά και η αρχή της ανύψωσής μας στη θέωση που έγινε με την Ανάσταση, καθώς και η αρχή της επέκτασης της ενέργειάς του από την κατάσταση της Ανάστασης στην πρώτη Εκκλησία ως πρότυπο της ενέργειάς του μέχρι το τέλος του κόσμου. Στον Αναστάντα εκ νεκρών και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, Χριστό. Ο Θεός μας έδειξε αυτό που θα δώσει και σε εμάς τους αιώνες που ακολουθούν μετά την Ανάστασή Του, θεμέλιο της αιώνιας ζωής. Γιατί εν Χριστώ ή μαζί με Αυτόν συνήγειρε και συνεκάθισε εν τις επουρανίες και εμάς,
Η Αγία Γραφή είναι έτσι ένα βιβλίο αιώνια, επίκαιρο. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Είδε λόγοι μου, ούμοι παρελθώσει. Τους λόγους του Χριστού πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, εφόσον είναι λόγοι Θεού. Το ίδιο και τους λόγους των Αποστόλων για Αυτόν, που βασίζονται στους λόγους και τις πράξεις Του. Γι' αυτό οι λόγοι αυτοί εκπληρώνονται σε εκείνους που τους ακούνε. Οι λόγοι Του πνεύμα εστί και ζωή εστί. Είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Μπορεί όμως κανείς να τους πιστεύει και είναι δυνατόν να καλλιεργούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που τους ακούνε, μόνο αν ενεργεί το πνεύμα μέσα τους. «Ον εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει, δια τούτο ημείς ουκ ακούεται, ότι εκ του Θεού ουκ εστέ». Το πνεύμα που γεννά την πίστη σε εκείνον που ακούει τους λόγους είναι το πνεύμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι το τελικό μας νόημα. Σε αυτόν εκπληρώνεται το τελικό μας νόημα με την ευαισθησία που γεννά και καλλιεργεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Κατά συνέπεια, ο ίδιος ο Χριστός ενεργεί δια του Αγίου Πνεύματος σε εκείνον που ακούει τους λόγους του και δεν αντιτάσσεται στο περιεχόμενό τους. Έτσι η Γραφή είναι μία από τις μορφές που με αυτές οι λόγοι του Χριστού διατηρούνται όχι μόνο σαν λόγοι που κάποτε είπε ο Χριστός, αλλά και σαν λόγοι που Αυτός μας απευθύνει συνεχώς. Η Αγία Γραφή μαρτυρεί για το έργο του Πνεύματος που ενεργούσε μέσα σε εκείνους που άκουγαν τους λόγους του Χριστού ή τους λόγους των Αποστόλων για τον Χριστό που είχαν σαν βάση τους λόγους του και τις πράξεις του μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν. Έτσι, λαλούντας του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το Πνεύμα του Άγιον επί πάντα στους ακούντας των λόγων.

ψυχή μας λέει για κάποιον που πίστεψε με την απλή ανάγνωση των λόγων του Θεού που αυτή περιέχει. Βέβαια αυτό θα μπορούσε κανείς να το εξηγήσει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ακόμα μια γραφή για τον Χριστό την εποχή που έχουμε τις παραπάνω δικές της μαρτυρίες. Ωστόσο γενικά ο λόγος της γραφής έχει δύναμη όταν μεταδίδεται από ένα πιστό άνθρωπο στον άλλον, είτε όταν επαναλαμβάνεται έτσι όπως βρίσκεται στη γραφή, είτε όταν ερμηνεύεται. Και αυτό επειδή στην πίστη που μεταδίδεται από τον έναν στον άλλον ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Η πίστη ως έργο του Πνεύματος έρχεται σε κάποιον διαμέσου άλλου, αλλά μόνο όταν ο άλλος μεταδίδει τον λόγο της γραφής αφομοιωμένο και ομολογούμενο με πίστη, με την ευαισθησία της κοινωνίας εν πνεύματι. Η γραφή ενεργοποιεί τη δύναμη της στην κοινωνία μεταξύ των προσώπων, στη μετάδοση του λόγου της με πίστη από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από γενεά σε γενεά. Έπρεπε να υπάρχουν από την αρχή πρόσωπα που πίστεψαν, όχι διαβάζοντας τη γραφή, αλλά από την επαφή τους με ένα πρόσωπο που τους μετέδωσε την πίστη και το περιεχόμενό της, με αυτή τη βάση πίστεψαν σε αυτό το περιεχόμενο. Αρχικά προφορικό, έπειτα γραπτό. Αυτό το πρόσωπο ήταν ο Χριστός. Την πλήρη θέα στα θεία του βάθη και την ευαισθητοποίηση γι' αυτά τα έδωσε και καλλιέργησε το Πνεύμα του Χριστού, το οποίο ενήργησε για τη μετάγγιση αυτής της θέας και ευαισθησίας. Από τότε οι λόγοι του Χριστού και οι λόγοι για τον Χριστό που καταγράφηκαν ή όχι στη γραφή είναι εξωτερικά μέσα έκφρασης, μετάδοσης και ανανέωσης της πίστης στον χώρο της Εκκλησίας και από την Εκκλησία προς εκείνους που βρίσκονται εκτός αυτής. Αυτό πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μετάδοση και ανανέωση δια του Αγίου Πνεύματος των λόγων αυτού. Όταν αποδίδουμε αυτό το ρόλο στους λόγους, δεν εννοούμε οπωσδήποτε την ανάγνωση ή την επακριβή επανάληψή τους, αλλά το περιεχόμενό τους που είναι ομολογία για τον Χριστό. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση συμπεριλαμβάνεται η συνεχής ανάγνωση της γραφής στην εκκλησιαστική κοινότητα από ορισμένα πρόσωπα, ανάγνωση που ανανεώνει την κυκλοφορία του αμύωτου και αναλύωτου περιεχομένου στην εκκλησιαστική κοινότητα. Η γραφή εξασφαλίζει με την έννοια αυτή τη διατήρηση της ζωντανής και αναλύωτης πίστης στην Εκκλησία, αν και με τη σειρά της αξιολογείται από το Πνεύμα του Χριστού, από το Πνεύμα της πίστης και διατηρείται δια του Αγίου Πνεύματος στην κοινότητα της Εκκλησίας μετά τη συγκρότησή της, μετά από τη στενή επικοινωνία ορισμένων προσώπων με τον Χριστό. Εκτός από αυτά, εκείνοι που δέχονται την πίστη από άλλους, με βάση το γενικό περιεχόμενο της γραφής, με μία έπειτα όλο και πιο συχνή επαφή με τη γραφή, εισέρχονται όλο και πιο βαθιά στον πλούτο των πνευματικών νοημάτων της, πεπισμένοι όλο και πιο πολύ ότι οι λόγοι της γραφής δεν θα μπορούσαν να προέλθουν παρά από τον Θεό, επειδή έχουν μέσα τους τα ατελείωτα βάθη της θεϊκής ζωής. Αυτά τα νοήματα ενισχύουν όλο και περισσότερο την πίστη που τη δέχτηκαν διαμέσου κάποιου δώρου ως δώρο του Πνεύματος. Δίνουν απάντηση όλο και περισσότερο στη δίψα μας να γνωρίσουμε το Θεό και επιβεβαιώνουν την εικόνα του Θεού που διαμορφώνεται με την πίστη. Η κατάσταση που το Πνεύμα, η πηγή της πίστης, δημιουργεί μέσα μας βαθύνεται από τα νοήματα των λόγων της γραφής, έτσι ώστε δεν μπορεί κανείς να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στο έργο του Πνεύματος που ήρθε μέσα μας διαμέσου κάποιου άλλου και στο έργο των λόγων του περιεχομένου της γραφής αντιστοίχως. Στην ουσία το Πνεύμα μας μεταδίδεται από κάποιον άλλον διαμέσου του λόγου της γραφής που εκείνος πίστεψε. Ενώ εμπλουτισμός της πίστης μας με την ανάγνωση της γραφής, με το στοχασμό πάνω στο περιεχόμενό της, γίνεται μόνο σε κοινωνία με τους άλλους, στην κοινότητα της Εκκλησίας. Χωρίς τη γραφή, η πίστη μας θα εξασθενούσε και το περιεχόμενό της θα φτώχαινε με το πέρασμα του χρόνου και θα γινόταν αβέβαιο ακόμα και στους κόλπους της Εκκλησίας. Χωρίς την Εκκλησία όμως η γραφή δεν θα ήταν κέρια λειτουργική, επειδή θα έλειπε η μετάδοση του Πνεύματος από εκείνους που πιστεύουν σε εκείνους που δέχονται την πίστη. Έτσι το Πνεύμα κάνει επίκαιρο το λόγο της γραφής μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Ο Χριστός προφέρει και τώρα εν Αγίω Πνεύματι τους λόγους του, προβάλλοντας πάντα καινούργια νοήματά τους, σύμφωνα με το δικό μας πνευματικό επίπεδο κατανόησης, αλλά και σύμφωνα με το επίπεδο της εποχής που βρίσκεται η εκκλησιαστική κοινότητα. Μόλις περάσει κανείς πέρα από
από το γράμμα της γραφής και η καταλήψη την χωρίς πνευματική κατανόηση ανάγνωσή της ανακαλύπτει όχι μόνο τα πνευματικά νοήματά της αλλά και το έργο του Πνεύματος του Χριστού που επιτελείται σε εκείνον που διαβάζει διαμέσου αυτών των νοημάτων. Βρίσκει τον ίδιο τον Χριστό που του αποκαλύπτει το όλο και πιο βαθύ πνευματικό πλούτο. Έτσι οι πιστοί γνωρίζουν όλο και περισσότερο τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και την υπερβάλλουσα της γνώσης αγάπη του Χριστού ή να πληρωθείτε εις παν πλήρωμα του Θεού. Οι λόγοι της γραφής αποτελούν τη μοιραία ευκαιρία για να έλθουμε πέρα από αυτούς σε σχέση με το αυθεντικό πρόσωπο του Χριστού δια του έργου του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο με την ανάγνωσή τους, αλλά και με τη γνώση του περιεχομένου τους. Με τους Αποστόλους συνέβη το αντίθετο γεγονός. Πρώτα γνώρισαν το πρόσωπο και τις πράξεις του Χριστού, που ορισμένες τις προφήτευσε ο ίδιος, και μετά εμπίστευσαν τη γραφή και το λόγο ο ύπνο Ιησούς. Με αυτή την έννοια μεταδόθηκε από την εποχή των Αποστόλων η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού για του προφορικού κηρύγματος και έπειτα όσοι πίστεψαν σε αυτόν επιβεβαίωσαν και εμπλούτησαν την πίστη τους περισσότερο με την ανάγνωση της γραφής. Ωστόσο μετά το σχηματισμό της ως μέσο και αναπόφευκτη ευκαιρία με την οποία συντηρείται και ενισχύεται η πίστη στον Χριστό, πάσα γραφή θεόπνευστος. Ο Χριστός που ενεργεί μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος, μεταδίδοντας τον εαυτό του, έτσι όπως περιγράφεται στη γραφή, είναι στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, όπου αυτός εργάζεται στη διάρκεια του χρόνου. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από τον Χριστό που εργάζεται για τη σωτηρία. Αφού ο Χριστός είναι ενεργός στην Εκκλησία, η γραφή του τον περιγράφει όταν γίνεται ενεργός, είναι και αυτή επίσης στην Εκκλησία. Η Αποκάλυψη όμως, ως πραγματικότητα που εκπληρώθηκε εν Χριστώ και εκδηλώνει την ίδια δύναμη δια της Εκκλησίας ανά τους αιώνες, αποτελεί την παράδοση. Επομένως η παράδοση είναι η ίδια η Εκκλησία, ως μορφή της αμύωτης δύναμης του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, ως μορφή της Αποκάλυψης που εκπληρώθηκε εν αυτό εις τους αιώνες. Γι' αυτό πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως που γίνεται, ού γαρ θελήματι ανθρώπου ενέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν, Άγιοι Θεού άνθρωποι. Στον ωκεανό, τον πέρα από το γράμμα νοημάτων του πνεύματος, κοπηλατεί κανείς περιπλανόμενος, όταν δεν έχει την καθοδήγηση του πνεύματος, που μεταβιβάζει την κατανόηση αυτών των νοημάτων από γενεά σε γενεά μέσα στην Εκκλησία.

παράδοση και η σχέση της με την Εκκλησία και με την Αγία Γραφή. Η Ιερά Παράδοση είναι η παγίωση του διαλόγου της Εκκλησίας με τον Χριστό. Το περιεχόμενο της Γραφής που έγινε δεκτό με την πίστη και μεταδίδεται από τους Αποστόλους στην κοινότητα της Εκκλησίας, μειώντας παράγωγο ανθρώπινο αθεόπνευστο, όντας από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει από τη μία μεριά να φυλάσσεται και από την άλλη να εμβαθύνεται στα αναλύωτα νοήματά του που μεταδόθηκαν από τους Αποστόλους. Έτσι, η Γραφή απαιτεί μια αναλύωτη από τους Αποστόλους παράδοση. Η παράδοση αυτή είναι μια άλλη μορφή διατήρησης και χρησιμοποίησης της δύναμης, συνεχώς ολόκληρης της αποκάλυψης που πραγματοποιήθηκε εν Χριστώ. Η Γραφή έχει ένα εσωτερικό δυναμισμό. Το περιεχόμενό της απαιτεί να γίνεται γνωστό, να εφαρμόζεται και να βιώνεται ολοένα και σε μεγαλύτερο βάθος και ένταση. Επειδή το ίδιο το περιεχόμενο της αποκάλυψης, δηλαδή ο ακατάληπτος Χριστός, απαιτεί να γίνεται γνωστός όλο και πιο πολύ αφομοιώμενος και όλο και πιο έντονα αγαπημένος. Η παράδοση ενεργοποιεί αυτό το δυναμισμό της Γραφής χωρίς να τον αλλοιώνει, επειδή αυτή η ίδια είναι μια εφαρμογή και μια συνεχής εμβάθυνση του περιεχομένου της Γραφής. Συγχρόνως με την αυθεντική διατήρηση της Γραφής, η παράδοση ενεργοποιεί το δυναμισμό της Γραφής με την ιδιότητα του αληθινού ερμηνευτή της Γραφής. Η ερμηνεία αυτή είναι στην ουσία της η αποστολική ερμηνεία. Ο Απόστολος Παύλος, για την κατανόηση των επιστολών του, παραπέμπει στον προφορικό του κήρυγμα, το οποίο παρέμεινε στην κοινότητα ως παράδοση και διαμέσου της παράδοσης. Η ερμηνεία αυτή, η αποστολική διδασκαλία της πίστης, πρέπει να μείνει ως ένα μόνιμο πρότυπο, ως αμετάβλητος κανόνας. Η Εκκλησία από την αρχή επέμενε και προτρεπόταν να επιμένει στην αποστολική διδασκαλία. Αφηγείται τα λόγια και τις πράξεις του Χριστού και ταυτόχρονα ήταν μια κοινή ερμηνεία τους, η οποία δεν γινόταν χωρίς το Πνεύμα του Χριστού. Η διδασκαλία ή η ερμηνεία αυτή είχε ποικίλες μορφές στην εκθεσή της. Επομένως, η αποστολική εξήγηση και ερμηνεία, αν και παραμένει στην ουσία η ίδια, έχει μέσα της ένα δυναμισμό. Η ουσία της είναι ο Χριστός ως θεάνθρωπος, ως πλήρωση της ανθρωπότητας εν αυτό με την Ανάσταση και με τη μέγιστη ένωση με το Θεό. Η θεία ωστόσο απεραντοσύνη που κοινωνείται δια του Χριστού στην ανθρωπότητα απαιτεί πάντα μια εξήγηση, επειδή υπάρχει συνεχώς μια πρόοδος στην εμπειρία και την κατανόησή της. Εν αγάπη ριζωμένη και τεθεμελιωμένη, είναι εξισχύσετε, καταλαβέστε συμπάσει της Αγίας, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, γνώνετε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις παν πλήρωμα του Θεού. Η παράδοση ή ταυτότητα της γνώσης του Χριστού έγκυται στη συνεχή βίωση, ίδια και όμως πάντοτε καινούρια, της αγάπης του που είναι πάνω από κάθε γνώση και κάθε όριο. Αυτή η αγάπη δεν μπορεί να τη βιώσει κανείς έξω από την ταυτόχρονη βίωση της αγάπης μεταξύ όλων των πιστών, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό αυτή η αγάπη γίνεται γνωστή δια της Εκκλησίας. Δια της Εκκλησίας γίνεται επομένως κατανοητή και η αληθινή έκφραση αυτής της αγάπης που βρίσκεται στην Αγία Γραφή. Έτσι πρέπει να εννοήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην παγίωση της Αποκάλυψης που έκλεισε εν Χριστώ και στο διαρκές κενόν που εκδηλώνεται με την παράδοση, η βάση της οποίας διαδόθηκε από τους Αποστόλους. Τι καινούριο φέρνει τότε η παράδοση, αν δεν συνεχίζει την Αποκάλυψη? Το καινούριο που φέρνει είναι το να καταλαβαίνουμε, το να χρησιμοποιούμε, δηλαδή το να ενσωματώνουμε στο πεπρωμένο μας τα στοιχεία μιας Αποκάλυψης που προορίζεται ακριβώς να μας κάνει παρούσα στους αιώνες τη χάρη που γι' αυτή μίλησε για πρώτη φορά η Γραφή και που έχει κιόλας μια πολύ μακρά ιστορία. Με την εν Χριστώ Αποκάλυψη έγινε κάτι μια για πάντα. Το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να εργάζεται. Αυτό είναι εκείνο που ανάμεσα στα άλλα ενεργοποιεί την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είναι κατά μυστηριώδη τρόπο ταυτόχρονα κλειστή και ανοιχτή και έρχεται σε εμάς με τη μετάδοση. Αν θα είχε η Γραφή μόνο ένα στενό, φιλολογικό, στατικό νόημα, δεν θα είχε ανάγκη από την παράδοση ή από ερμηνεία που να διατηρεί αναλύωτα τα αρχικά αποστολικά νόηματά της. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν παράλογο να δεχτεί κανείς ύστερα από τη Γραφή μια βιωματική εφαρμογή της, αν δεν θα είχε σκοπό η Γραφή να μεταφέρει
τον Χριστό στη ζωή των ανθρώπων και να ρυθμίσει σύμφωνα με αυτόν τη ζωή τους, δεν θα έχει ανάγκη από τη συμπλήρωσή της με την παράδοση. Η αποστολική ερμηνεία του περιεχομένου της γραφής, η πρώτη και πλήρης αυθεντική ερμηνεία της, συμπίπτει στην ουσία με την εφαρμογή του περιεχομένου της, με τη μεταφορά του περιεχομένου της στην ανθρώπινη ζωή, με τη συγκρότηση της Εκκλησίας, με το συγκεκριμένο καθορισμό των ιεραρχικο-μυστηριακών δομών της βάσει των υποδείξεων του Κυρίου. Δομών που αντιστοιχούν στις πολλαπλές δομές της εξουσίας του Χριστού, σύμφωνα με τις ανάγκες των πιστών και με τον καθορισμό των δικών της τρόπων πνευματικής ζωής και λατρείας. Το περιεχόμενο της αποστολικής παράδοσης δεν είναι στην ουσία παρά το περιεχόμενο της γραφής που εφαρμόζεται στην ανθρώπινη ζωή που μεταφέρεται σε αυτή δια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία με την παράδοση συντηρεί επομένως τη γραφή στην εφαρμογή της, πάντα καινούρια αλλά και πάντα ίδια. Τη διατηρεί μέσα από τις ιεραρχικομυστηριακές δομές καθιερωμένες από τους Αποστόλους ως μέσα δια των οποίων το περιεχόμενο της Αποκάλυψης ή ο ίδιος ο Χριστός μεταφέρεται στη ζωή των ανθρώπων. Τη συντηρεί πάντα καινούρια και όμως πάντα ίδια με την αρχική παράδοση που με αυτήν οι Απόστολοι καθόρισαν αυτές τις δομές μέσα από τις οποίες μεταδίδεται πραγματικά στο πέρασμα των γενναίων ο Χριστός με τον ανεξάντλητο πλούτο των αγαθών του. Η βιωματική εφαρμογή των δομών αυτών της παράδοσης σημαίνει την πλήρη αποδοχή του Χριστού στην Εκκλησία μέσα από αυτές τις δομές. Σημαίνει την πλήρη αποδοχή της χάριτος του Χριστού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτός ο ακέραιος Χριστός δεν μπορεί να εξηγείται παντοτινά βγάζοντας στην επιφάνεια ολοένα και άλλα νοήματά του, άλλες ενέργειες που αυτός προκαλεί στις ψυχές. Η παράδοση ως συνεχώς εμπλουτισμένη εξήγηση του ίδιου Χριστού δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την αποδοχή του ως αμετάβλητου περιεχομένου της παράδοσης, από τη ροή της ίδιας χαριτός του, από την αποδοχή του ίδιου προσώπου του στην Εκκλησία διαμέσου των Ιερών Μυστηρίων και διαμέσου του εξηγητικού λόγου για αυτόν. Η παράδοση έχει επομένως δύο έννοιες. Πρώτον, το σύνολο των τρόπων με τους οποίους ο Χριστός με τη μορφή της Εκκλησίας και όλων των δικών του ενεργειών, αγιασμού και κηρύγματος μεταφέρει στην ανθρώπινη ζωή. Και δεύτερον, τη μετάδοση των τρόπων αυτών από γενεά σε γενεά. Ο πατέρας Γεώργιος Φλωρόφσκι λέει: «Οι Απόστολοι παρέδωσαν και η Εκκλησία δέχτηκε διαμέσου των διαδόχων τους, των επισκόπων, όχι μόνο μια διδασκαλία, αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία, η παράδοση είναι το αδιάκοπο της θεϊκής ζωής, η μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η παράδοση είναι η παγίωση της μετάδοσης του ίδιου Χριστού πλήρως αποκαλυμμένου, δηλαδή ενσαρκωμένου, σταυρωμένου και αναστημένου στην Εκκλησία. Η πάγια, δηλαδή μετάδοση της τελικής δυναμικής κατάστασης στην οποία έφτασε ο Θεός με την Αποκάλυψη προσεγγίζοντας τους ανθρώπους. Συνεπώς η παράδοση είναι η επέκταση της ενέργειας του Θεού εκ Χριστού που περιγράφεται ουσιαστικά στην Αγία Γραφή. Μόνο δια της παραδόσεως το περιεχόμενο της Γραφής γίνεται πάντα σε όλη την ακαιρεότητα ζωντανό, επίκαιρο, καρποφόρο, δυναμικό σε κάθε γενιά μες στην ιστορία. Με αυτή την έννοια, η παράδοση συμπληρώνει τη γραφή. Χωρίς αυτήν, η γραφή ή η αποκάλυψη δεν μπορεί να ενεργοποιεί ολόκληρη ή συνεχώς τη δύναμή της.

στην παράδοση δεν μπορεί κανείς να εμβαθύνει και να βιώσει όλο το περιεχόμενο της Γραφής. Όλοι οι εκκλησιαστικοί ύμνοι είναι εμποτισμένοι με βιβλικά κείμενα και όλες οι λειτουργικές και μυστηριακές πράξεις συμβολίζουν και ενεργοποιούν αποτελεσματικά στιγμές από την ιστορία της Αποκάλυψης που αναφέρονται στη Γραφή. Με τα κείμενα αυτά, οι ύμνοι και οι λειτουργικές πράξεις δίνουν στη Γραφή μια πιο βαθιά δογματική και πνευματική ερμηνεία. Χωρίς τη λειτουργική εξήγηση και χωρίς την εφαρμογή της στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια, η Γραφή αποξηραίνεται, παραμορφώνεται. Η Αποστολική Παράδοση αποτελεί μέρος της Αποκάλυψης, επειδή η Αποκάλυψη δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς τη φανέρωση του τρόπου με τον οποίο ο αποκαλυμμένος Χριστός μεταδίδεται στους ανθρώπους. Η Παράδοση έχει το ρόλο να πραγματοποιεί και να καλλιεργεί τη σχέση των χριστιανών όλων των γενναίων με τον Χριστό, χάρη στο γεγονός πως την ουσία της είναι τόσο επίκληση του Πνεύματος του Χριστού, όσο και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι η ουσία των Ιερών Μυστηρίων και των Ιερουργιών, μέσα από τα οποία ο άνθρωπος ζητά και δέχεται με τις προσευχές τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, που αγιάζουν όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα του ανθρώπου και τη γύρω του φύση. Όλες οι άλλες ιερές πράξεις της Εκκλησίας εντάσσονται ουσιαστικά σε αυτές τις δύο ενέργειες, στην επίκληση και την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Η ηθική και πνευματική ζωή με τις εγκράτειές της, τις αρετές, τη μετάνοια που ρυθμίζονται με την κανονική πειθαρχία της Εκκλησίας αποτελεί την προϋπόθεση που κάνει τους πιστούς ικανούς για μια αποτελεσματική επίκληση του Πνεύματος και για μια ευαίσθητη αποδοχή του, καθώς και για την καρποφορία αυτής της αποδοχής σε μια ζωή κατ' εικόνα της ζωής του Χριστού και για την πρόοδό του στην ομοίωση με τον Χριστό σε μια πλήρη κοινωνία μαζί του. Όλο όμως το καθαγιαστικό έργο της Εκκλησίας με την επίκληση και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος, καθώς και τη δοξολογία της, όπως και όλη η ηθική και πνευματική ζωή των πιστών, βασίζονται πάνω στις σωτηριώδεις ενέργειες του Χριστού, πάνω στη δύναμη την οποία απόκτησε η ανθρώπινη μας φύση εν Χριστώ και στο παράδειγμα βοήθειας που ο Θεός έδωσε σε τόσες περιπτώσεις την πορεία της Αποκάλυψης. Βασίζονται επίσης πάνω στην εμπιστοσύνη μας, στην αμετάβλητη αγάπη του Θεού, που εκδηλώνεται σε εκείνες τις σωτηριώδεις ενέργειες του Χριστού για χάρη των ανθρώπων και πάνω στην εμπιστοσύνη μας ότι ο Χριστός παραμένει κοντά μας αναστημένος. Όλη η ζωή των πιστών είναι μια μίμηση του Χριστού με τη βοήθεια της δύναμής του, μια πρόοδος προς την αγιότητά του με τον αγιασμό τους, μια πρόοδος προς την απελευθέρωσή τους από τον αυτοματισμό της φύσης και από την εμπαθή προσκόλλησή τους στις προσφερόμενες για αυτήν οι δονές. Αυτή η απελευθέρωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αληθινή κοινωνία. Αυτή η απελευθέρωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αληθινή κοινωνία με το απέραντο αγάπη πρόσωπο.

της Γραφής, διαμέσου των μυστηρίων, διαμέσου της λατρευτικής και πνευματικής ζωής της Εκκλησίας, επειδή είναι μια εμβάθυνση στα πλαίσια της κοινωνίας με τον ίδιο τον Χριστό, άπειρο στα πνευματικά πλούτη που μεταδίδει στους ανθρώπους. Η εκκλησιαστική παράδοση, που αναπτύσσεται από την αποστολική παράδοση και παραμένει στα πλαίσια της ως δυναμική και συγχρόνως ταυτόσιμη παράδοση, ως παράδοση που ο δυναμισμός της τρέφεται από τη σταθερή πηγή της αποστολικής παράδοσης από τον Ακύριο Χριστό, που περιγράφεται και μεταδίδεται δι' αυτής, προχωρεί σε έναν δρόμο που τα ορόσημά του είναι δυνάμει δοσμένα στην αποστολική παράδοση, ως σύνολο ουσιαστικών τρόπων μετάδοσης του προσώπου του Χριστού, του σωτηριώδους έργου του. Μεταδίδοντάς μας τον εαυτό του, ο Χριστός μας ανοίγει ταυτόχρονα και την ψυχή προς αποδοχή του. Η εξέλιξη της παράδοσης, λέει ο Βικέντιος του Λυρίνου, δεν σημαίνει την αλλίωσή της, αλλά μια διεύρυνση σε αυτή την ίδια. Η συνεχής ανάπτυξη της παράδοσης είναι από μια πλευρά αυτό που περιέχει η Γραφή και από την άλλη μια προβολή του πλούσιου και ενιαίου νοήματος της Αποκάλυψης, που η ουσία της καταγράφεται στη Γραφή. Η παράδοση αναπτύσσεται με τη σύντομη μορφή των «πιστεύω», αλλά και με την πλατιά μορφή των καθαγιαστικών πράξεων της Εκκλησίας και των εξηγήσεων της Γραφής κατά την πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας, με βάση το συνολικό κήρυγμα των Αποστόλων, που έμεινε ως αποστολική παράδοση. Στο κανόνα της πίστης, όπως λέει ο Οριγένης, των περιαρχών, βρίσκουμε το κρυμμένο φως των δογμάτων που εμπεριέχεται στα λόγια της Γραφής. Ένας σύγχρονος ορθόδοξος θεολόγος λέει: «Η παράδοση είναι μια πνευματική ανάμνηση που αποκαλύπτει, πέρα από την πολύ ανθρώπινη, συχνά αντικειμενοποίηση του κειμένου, την ενότητα και το νόημα της Γραφής, δείχνοντας τον Χριστό που ανακεφαλαιώνει τα κείμενα και τα πληρεί. Εφόσον η Αποκάλυψη προβάλλει σαν τελικό της στόχο την Καθολική Ανάσταση, την αιώνια κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο του Χριστού και την τελείωση στα πλαίσια αυτής της κοινωνίας, στόχο προς τον οποίο προχωρούμε και με τις δικές μας προσπάθειες στα πλαίσια των συνεχώς βελτιωμένων σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, και εφόσον ο στόχος αυτός φανερώνεται στην ουσία του από τη Γραφή, η παράδοση κάνει κατανοητή κάθε στιγμή το δρόμο που εμπεριέχεται δυνάμει στην Αποκάλυψη, σαν δρόμο που οδηγεί στην τελείωσή μας εν Χριστώ. Η Εκκλησία ως όργανο διατήρησης και καρποφορίας της Αποκάλυψης. Η παράδοση όμως δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς Εκκλησία. Αφού η παράδοση είναι στην ουσία επίκληση και έλευση του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους και αποστολική και αυθεντική εξήγηση του περιεχομένου της Γραφής. Βάση της εφαρμογής της μυστηριακής και πνευματικής βίωσης του περιεχομένου της από τους πιστούς, δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τους ανθρώπους που πιστεύουν στην Αποκάλυψη, που πιστεύουν δηλαδή στο Χριστό και στο έργο του, που συντελείται μέσα τους δια του Αγίου Πνεύματος. Όμως αυτοί δεν επικαλούνται και δεν δέχονται μεμονωμένοι τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Δεν πιστεύουν μεμονωμένοι την έλευση και το έργο του Χριστού μέσα τους. Δεν κάνουν μεμονωμένοι προσπάθειες να προετοιμαστούν για μια ηθική ζωή, για την επίκληση και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος και για τη διάπλασή τους κατ' εικόνα του Χριστού. Όλα αυτά τα κάνουν και τα βιώνουν οι πιστοί στην κοινότητα που είναι η Εκκλησία.

η κοινότητα αυτή έπρεπε να ιδρυθεί από την εποχή των Αποστόλων, για να έχουν οι Απόστολοι σε ποιους να παραδώσουν την εξήγηση αυτή της Αποκάλυψης, σε ποιον να την εφαρμόσουν, σε ποιον να μεταδώσουν τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Αν δηλαδή το κήρυγμα και το αποστολικό έργο αποτελούν μέρος της Αποκάλυψης, η Αποκάλυψη εξακολουθεί να συμπληρώνεται στην Εκκλησία μετά τη συγκρότησή της. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ο φορέας της παράδοσης, ο φορέας που θέτει σε εφαρμογή την Αποκάλυψη. Η Εκκλησία αρχίζει με την παράδοση και η παράδοση αρχίζει με την Εκκλησία. Ταυτόχρονα όμως ο ενεργών την παράδοση είναι και ο Θεός. Εφόσον ο ενεργός την παράδοση είναι ο Θεός, η Εκκλησία είναι ένας φορέας που υποστηρίζει την παράδοση ή το έργο του Πνεύματος που τελείται και μεταδίδεται στην Εκκλησία διά και κατά την πορεία της παράδοσης. Η Εκκλησία όμως είναι και ενεργός φορέας της παράδοσης, εφόσον επικαλείται και δέχεται κατ' εξακολούθηση το έργο του Πνεύματος με τα δικά της μέσα, στο όνομα των πιστών και για χάρη των πιστών, εφόσον προετοιμάζεται για την επίκληση και αποδοχή του και κάνει προσπάθειες να διαμορφωθεί όλο και περισσότερο κατ' εικόνα Χριστού δια του έργου του Πνεύματος. Η παράδοση χωρίς την Εκκλησία, ως ενεργό φορέα της, δεν θα μπορούσε να υπάρχει και θα έπαφε να βιώνεται και να μεταδίδεται. Θα έπαβε να υπάρχει πια. Με τη σειρά της η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να υπάρχει και δεν θα υπήρχε χωρίς την παράδοση. Η παράδοση ως συνεχής εφαρμογή του περιεχομένου της Γραφής ή μάλλον της Αποκάλυψης είναι ένα ιδίωμα της Εκκλησίας. Η παράδοση ως περιεχόμενο αποτελεί τον τρόπο που με αυτόν διατηρείται η πληρότητα της Αποκάλυψης του Χριστού, ο Χριστός ως πληρότητα της συγκεκριμένης Αποκάλυψης, ενώ η παράδοση ως μετάδοση εξασφαλίζει την επέκταση του περιεχομένου αυτού δια της πίστεως. Και οι δύο αυτές πλευρές της παράδοσης εξασφαλίζονται δια της Εκκλησίας. Οι Προτεστάτες, απορρίπτοντας την Εκκλησία, έχασαν την παράδοση τόσο ως μετάδοση, ως ζωντανή διαδοχή της πίστης, επειδή η πίστη του ενός γεννάται από την πίστη του άλλου, όσο και ως πληρότητα της Αποκάλυψης, επειδή δεν δέχονται πια την πλήρη κατανόηση της Γραφής που τη διατήρησε η Εκκλησία εξ αρχής με την ακέραιη εφαρμογή της διαμέσου της παράδοσης. Χωρίς τη βίωση όμως της παράδοσης με πίστη, ούτε το περιεχόμενο της Γραφής θα ήταν πια ζωντανό, λειτουργικό και πνευματικά κατανοητό. Η Γραφή διατηρείται ζωντανή και καρποφορούσα δια της παραδόσεως, ενώ η παράδοση υπάρχει βιούμενη από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο της Γραφής ή της Αποκάλυψης δια της παραδόσεως. Η Γραφή ή η Αποκάλυψη έχουν ανάγκη την παράδοση ως μέσο ενεργοποίησης του περιεχομένου τους και την Εκκλησία ως αυθεντικό φορέα που βιώνει την παράδοση και ως χώρο όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο της Γραφής ή της Αποκάλυψης. Αλλά και η Εκκλησία έχει ανάγκη από τη Γραφή για να αναζωογονηθεί δι' αυτής, για να προοδεύσει στη γνώση και στην εν Χριστώ βίωσή της, για να κάνει όλο και πιο πλούσια την εφαρμογή της Γραφής στη ζωή της δια της παραδόσεως. Η Εκκλησία, η Γραφή και η Παράδοση είναι αδιάρρηκτα ενωμένες. Η Γραφή απορροφάται στη ζωή της Εκκλησίας δια της παραδόσεως. Η Γραφή ενεργοποιείται και παίρνει τη μορφή της συγκεκριμένης βίωσης στην Εκκλησία με την Παράδοση. Η Γραφή όμως ενεργοποιείται στην Εκκλησία εφόσον η Εκκλησία έχει δια του Αγίου Πνεύματος μια συνεχή πρωτοβουλία που με αυτήν ενεργοποιεί τη Γραφή. Και η πρωτοβουλία της αυτή εκφράζεται συγκεκριμένα στην Παράδοση. Ταυτόχρονα όμως η πρωτοβουλία διεκδικείται και από τη Γραφή. Το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργός στην παράδοση, εφόσον είναι ενεργός στην Εκκλησία, όπου η παράδοση βιώνεται. Με το έργο του στην Εκκλησία που βιώνει την παράδοση, το Άγιο Πνεύμα κάνει και τη Γραφή ενεργό ή κάνει τη Γραφή να έχει ανάγκη την Εκκλησία. Η Εκκλησία, η παράδοση και η Γραφή περιπλέκονται σε ένα σύνολο και το έργο του Πνεύματος είναι η ψυχή αυτού του συνόλου. Στο σύνολο αυτό όμως, το Πνεύμα δίνει περισσότερη πρωτοβουλία στην Εκκλησία. Η Εκκλησία κινείται από το Άγιο Πνεύμα και η κίνησή της πραγματοποιείται στην παράδοση και με την παράδοση και αναζωογονείται μέσα από τη σχέση της με τη Γραφή.

Εκκλησία εξηγεί και εφαρμόζει το αυθεντικό περιεχόμενο της Γραφής με την αποστολική παράδοση που η ίδια η Γραφή διαφυλάται. Παράδοση που έδωσε την αυθεντική ερμηνεία και εφαρμογή της Γραφής. Η παράδοση αυτή όμως συγκρότησε και διατηρεί την Εκκλησία. Ενώ η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να φυλάται το περιεχόμενο της Γραφής στο αυθεντικό του νόημα, έτσι όπως της το μετέδωσε η αποστολική παράδοση, από την οποία δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Η Γραφή υπάρχει και εφαρμόζεται διαμέσου της Εκκλησίας. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα υπήρχε η Γραφή. Ο κανόνας της Γραφής οφείλεται στην Εκκλησία, στη μαρτυρία της. Η Γραφή γράφτηκε στην Εκκλησία και η Εκκλησία έδωσε μαρτυρία για την αποστολική της αυθεντικότητα. Η Εκκλησία έχει την άμεση καταγωγή της στο έργο των Αποστόλων, που καθοδηγείται και εμψυχώνεται από το Άγιο Πνεύμα όταν εφαρμόζεται για πρώτη φορά η Αποκάλυψη και η Αποστολική Παράδοση. Η Εκκλησία, δε, γεννήθηκε με τη μεσολάβηση της Γραφής. Η Γραφή γεννήθηκε μέσα στους κόλπους και προς όφελος της Εκκλησίας, σαν καταγραφή ενός μέρους της Αποστολικής Παράδοσης, ενός μέρους της Αποκάλυψης, να λατρεύει την Εκκλησία και να τη διατηρεί στον αυθεντικό Χριστό που μεταδίδεται μέσα από όλη την παράδοση. Η Αποστολική Παράδοση εμφανίζεται ταυτόχρονα με την Εκκλησία και η Εκκλησία ταυτόχρονα με την Αποστολική Παράδοση ως εφαρμογή της Αποκάλυψης στην πράξη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πει κανείς ποια από τις δύο κρατά την άλλη, αλλά μόνο θεωρητικά μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ τους. Η Γραφή δεν γεννάται ταυτόχρονα με την Εκκλησία, αλλά αργότερα, μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δίνει εγγύηση από την πρώτη στιγμή για τη Γραφή, ότι αποτελεί αυθεντικό μέρος της παράδοσης. Επομένως την προστατεύει, όπως προστατεύει και την παράδοση, δίνοντας εγγύηση για αυτή. Τελικά όμως η Εκκλησία τρέφεται από τη Γραφή, όπως τρέφεται από όλη την παράδοσή της. Η Εκκλησία εμφανίζεται ταυτόχρονα με την παράδοση, επειδή η παράδοση είναι η αποκάλυψη ενσωματωμένη σε μια κοινότητα πιστών ανθρώπων. Η αποκάλυψη δεν μπορεί να ενσωματωθεί παρά ταυτόχρονα με τη συγκρότηση μιας κοινότητας πιστών ανθρώπων που την αποδέχονται και την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Δεν υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που να δέχεται την εφαρμογή της αποκάλυψης πριν αρχίσει η εφαρμογή της ως παράδοση. Η αυθεντική, θεμελιώδης και κανονική μορφή εφαρμογής της αποκάλυψης ανήκει και αυτή στην αποκάλυψη, την αποκάλυψη που οδηγήθηκε στο τέλος της από όπου τίθεται επί το έργο η δύναμή της. Γι' αυτό η παράδοση δεν μπορεί να μεταποιηθεί ή να εγκαταληφθεί, επειδή μία μεταποίηση ή μία εγκατάλειψή της θα ισοδυναμούσε με ακροτηριασμό της αποκάλυψης, με ακροτηριασμό στην πληρότητα της εφαρμογής της και στην αυθεντικότητά της, και αυτό θα σήμαινε ακροτηριασμό της Εκκλησίας. Η ίδια Εκκλησία ως ενοποιημένη αποκάλυψη, βιωμένη από μια ανθρώπινη κοινότητα, είναι μέρος της αποκάλυψης και συγκεκριμένα είναι το τέρμα στο οποίο ολοκληρώνεται και αρχίζει να καρποφορεί η αποκάλυψη. Έπρεπε ο Υιός του Θεού να φτάσει στο τέρμα του λυτρωτικού αποκαλυπτικού έργου του, στην Ανάσταση και στην ανάληψή του ως ανθρώπου, για να στείλει το Πνεύμα του, με το οποίο μεταβιβάζει στους ανθρώπους την υπαρκτική κατάστασή του, την τελική αποκάλυψή του, θεμελιώνοντας ταυτόχρονα με την έλευση του Πνεύματος στους ανθρώπους την Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Παλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάν. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ατράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή Νεομάρτυρες. Έμπειρη και έντονη αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζυλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εβραίας πίστεως στο Θεό. Και η παραστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Ο γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφυγηρότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και βελιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δίθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επανήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει: «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέφεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιδέχει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγια. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Διουτοτρόπως του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα

Άγιος Τριαντάφυλλος ο ναύτης, προωρούμε τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σωλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άδρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των αμαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμόνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αυροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντρεφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου, τη Ζαγορά, το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν ανευσεβείς γονείς του μεταραμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυπεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος λαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την αντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Εκεί διαφυλάτει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φωνεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η ελαξοπιστία του έμπειρου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εβραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. Χριστιανός είμαι. Το Χριστό αγαπώ και λατρεύω. Δεν τον αρνούμαι με τίποτε. Καταπέμπει στις δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την έμφυη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του προσφέρει.
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανίνεο μάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίνητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού, καλοί νίκοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης ευφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι, οι άρχιμοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπελιάζης της Αγιάς του Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και βρουν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του παραφοβιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύτηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος Φωνέως ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμμυρες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων των διωγμών των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπηρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, και ειδοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγαλάζημα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμηνος των ανθρωφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κομόπολη Αγίου Λαβενδίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμη, φίλερη και θεοσελής. Φροντίδα τους περισσή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή τους τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνωπλος, με τις πίστερα στα όπλα. Αναχωρείται την Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπλιο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Όκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας ζευάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του βασιλομήτωρου στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανέντοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβενδίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλνουν την προσωπία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, με τη σκληρότητα του βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέως, στη ψυχή ατάραχος, φτάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με συνταρένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στον βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για ηλική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος υποφαντείται από ζηλόφθορο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Η μαστιγώση βάναυσης. Η ασπροθνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελέητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία υποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπεγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Πολλακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάκηση τη συνάντηση με τον Κύριο, ο Απόστολος επιδιώκει. Προκαλεί και παρακαλεί,
προτείνει και προσφέρεται επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλόπιστοι ισχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται παρά αυτά. Βασανίζεται νυχτά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νυπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Η ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην Πάμφο τη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο τον γύψονο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Τάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή δυνάμει Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες προσφεύγουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους για τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η Εβραία Άνοιξη για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την απράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος της Τηλέας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η Εβραία Άνοιξη για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την απράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εβραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αυθητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνοορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της Ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα, αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος χειροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και με τον ονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς του αδειμονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγραπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, η κρέφτεια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύθορμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγάπητος γονείς του, προφασίζεται προς κινηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος Περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο Πορολός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος κυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Παθαπόλη. Η ελληνική επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς. Και ο Γεώργιος, κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υποκόμω στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφηξη του αγά της Ατάλειας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά, μοναδική ευκαιρία. Αυτόπιτα σπέρνει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πειρακτώνεται χάρκινο σχέδος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανηλαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθαρμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Θεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το μνήστητη μου Κύριε. Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αγώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι έντρομοι ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αφροφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταριθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Άσιος Δαβίδ ρε Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας, τέκνο τοχών γονέων αδελφσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδας στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογία εφθαρσής. Το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δεν γίνομαι Τούρκος. Δεν τουρκεύω. Είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον χτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ψήφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές. Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φάνει στον αθροθέτη Κύριο και λαμβάνει τον στέφανο της νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ηχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Και ο τρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηρεμία προσπαθεί. Στη Φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί. Αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αναξιοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μια κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς καιροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική, αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτεύγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνησης θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση της σωτηρία. Αναχωρεί πάραφτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά, στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λειψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάδιτες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εγκριμίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος, προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τούρκικο φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες ηγεσία στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί για τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε αγιορείτη ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό, Χατζηστέφανο, και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φτάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στο κρυπτή. Τότε σημειώνει μια έκτορμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρενοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό και τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο αποκονισμός, απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους για τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η ευλαία άνοιξη για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

και των ποιητή που τον εναυτέρ.

Θεό,

πρόσφυγος, πρόσφυγος,

συλλογές και τις επομένεις και επί αγορά, κατά πάσαν ημέραν προς τους παρακλικάνοντας. Την έστε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και την έσελε τον. Τι αν θέλει ο σπερματολόγος ούτως λέγει, οι δε ξένων δαιμονίων τοκί καταγγελεύσει είναι, ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση επικελίζε το αυτής. Επιλαμβάνεται αυτό επί των Άριων Πάγων ιδαγών λέγοντες. Την άμεθα γνών ετής η καινή αυτή η οσουραλμένη διδαχή, ξενίζοντα το αρτινά εισφαίρεις εις τας ακουάσιμων, βουλώμεθα ούν γνώνε τι αν θέλει ταύτα είναι. Αφηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν έτερων ευκαίρων, τι λέγει τι και ακούει καινότερων. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη, άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δύση δαιμονεστέρους ημάς θεωρώ, διαρχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάστατα ημών εύρων και φωμών ενώ έπαι και γραπτό αγνώστο ο Θεό. Όνουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ού και χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται πλέον δεόμενος ποινός, αυτός δίδους πάση ζωή και πνοή κατά πάντα. Επίησεται ξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί παν το πρόσωπο της γης. Ορίσας προστεταγμένος καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν των Κύριων η άραγε ξυλαφίσια αυτών και έβριε και γέουν μακρά από ενός εκάστου υπνών υπάρχοντα. Εν αυτό καρσόμεν και κινούμεθα και εσμεν, ως και την έστω καθημάστη τον ειρήκασι, που γάρ και γένος εσμεν. Γένος ουν υπάρχοντες του Θεού, που ποφύλωμεν νομίζειν Χριστό ή αρκύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ευθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παρακαίνει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησε την μέρα εν ημέλη, κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, εν ανδρή, ο όρισε πίστη.

Αγίες Αντές, Συνέλεξαν,

Thank you.

Thank you.

Sí.

εξάλθωσιν ημών το στρατό και παντή το λαός, ότι πάσα δώσα

αποστασίες των τιμίων ευκολίων δύο αερίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίων δόξου, προωθεί του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και των Εθνικών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων Θεοσκεφτών Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αναγίου Σπατρόφημων Βασιλείου του Μεγάλου, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαδία Ιεροβάρτυρος, Παρασκευής και Σοσιοπαρθέρο Μάρτυρος, του Οσίου Παντώσιμων, Δαβίου Πηγαίρων, του Σκεφαρματουλού, Διακόβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των Ενεβίαν Ιεραμψάν, Αγίων Οσίων Πεπατέρων και Ιερετών, Λουκάτου Ιατρού Επισκόπου Φινέας, Πορφυρίου Κασοκαλυβίου του Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων, Ιωάννου Πρόσου του Νέου Ομολογικού Προστάτου και Εφόρου του Ιερού του Προσκυνήματος Πυρδίτσου Επιταλούμεθα, με Αγίες Πατρόσιμων Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμ, που την Ευθεία Μισθαγωγία επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαρχήν και Άγιες, του Αγίου

Ιωσήφ Ιωάννης να είναι πάντα μαζί μας. Η Ιεσκήλης απευθεία σύνδεση με το Ιερό Προσκύνημα του Ιωσήφ Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο ακούσανε την ακολουθία του όρθου και τη θεία λειτουργία.

την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικός Ελευθερία Πληγωνιάρη και οι συνεργάτες.

και ακροάτριες χαίρετε. Σήμερα, 3 Οκτωβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ιερομάρτυρος, επισκόπου και πολιούχου Αθηνών, των Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου, της Αγίας Θαμάρεως, του Οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω, γράφει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ο Κύριος κρούει επίμονα την πόρτα της καρδιάς μας και ζητάει να το επιτρέψουμε οικειοθελώς την είσοδό του. Ζητιάνος της αγάπης μας ο Χριστός, επιθυμεί διαταός τη σωτηρία μας. Ασυναγώνιστος στη διαφορετικότητα, ανακαλύπτει το σημείο έλξης του κάθε ανθρώπου. Κι είναι τα θυράματα του μεγάλου κυνηγού πάμπολα, οι οπαδοί του πολυάριθμοι. Να, και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, καρπός του αποστολικού έργου του Αποστόλου Παύλου, ένθερμος οπαδός του Ιησού. Γνήσιος δημότης της Αθήνας, γεννιέται από γονείς ευγενείς και άρχοντες. Μορφώνεται πολύπλευρα και διακρίνεται για την πολυμάθεια και τη σοφία, τη φρόνηση και τη σύνεση. Όλοι το θαυμάζουν και όλοι το συμβουλεύονται. Η ρητορία του δεινή, η ευγλωτία του ασυναγώνιστη και η υπερψήφισή του για ανώτατο κριτή της πόλεως ανεπανάληπτη. Η δικαιοσύνη του υποδειγματική, η αρετή του έκτηλη και η επίζηγη θέση του Αρείου Πάγου σύντομα του απονέμεται. Αμερόληπτα εκδικάζει υποθέσεις. Αποθεί τη δωροδοκία που προσφέρουν οι πλούσιοι. Βοηθεί τους φτωχούς που αδικούνται. Τιμωρεί τους ανέσχυντους αδικητές. Οι άνθρωποι τον βλέπουν με θαυμασμό. Ο Θεός τον παρακολουθεί με αγάπη. Νέος είναι ο Διονύσιος όταν βρίσκεται στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με άλλους σοφούς άνδρες Αθηναίους και γίνεται μάρτης της υπερφυσικής έκλειψης του ηλίου κατά τη Σταύρωση του Χριστού. Ακάπτυκτος αναφωνεί. Ή ο Θεός της φύσεως πάσχει, ή ο κόσμος όλος απόλυται. Και χαράσεται ανεξίτηλα ο χρόνος και το γεγονός στο νου και στην καρδιά του σοφού Διονυσίου. Και επιποθεί να πληροφορηθεί το μεγάλο συμβάν. Και ο Κύριος αμείβει την ενδόμηχη επιθυμία του. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, του επιφυλάσσεται η μεγάλη συνάντηση. Ο ατάματος δρομέας του Αποστολικού Στίβου, ο πληφόρος Παύλος, βρίσκεται στην Αθήνα. Είναι η περίφημη πόλη με τους πολλούς σοφούς και με τα είδωλα κυρίαρχα. Η επέμβαση λεπτή, η πρόσβαση δύσκολη, αλλά και η επιδεξιότητα του φλογερού Αποστόλου μοναδική. Διέρχεται την αγορά, εισέρχεται στη συναγωγή, συνομιλεί με απλούς ανθρώπους και τους καταπλήσει. Διαλέγεται με φιλοσόφους και τους προβληματίζει. Μιλάει για την αγάπη του Θεού, αλλά και για τη δικαιοσύνη. Αναφέρεται στην αιωνιότητα, στον παράδεισο, αλλά και στην κόλαση. Άλλοι απορούν και άλλοι θαυμάζουν. Τον οδηγούν στον Άριο Πάγο για να μιλήσει με τους σοφούς δικαστές. Ο έμπειρος δάσκαλος του Ευαγγελίου και επιδέξιος χειριστής του λόγου σαγηνεύει τους ακροατές. Αφορμάται από το βωμό τον αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό και κηρύσσει τον αληθινό Θεό με την άμετρη ευσπλαχνία του. Εξαίρει τη σοφία τους, επαινεί την ευλαβιά τους και προτείνει μετάνοια στο Θεό της αγάπης. Η φιλόσοφη άναυδη. Ο Διονύσιος αρπάζει την ευκαιρία. Προσκαλεί στο σπίτι του τον Παύλο. Ερωτάει εν αγώνια. Γυροφορείται λεπτομέρειες. Μαθαίνει το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Ακούει για το σκοτάδι την ώρα της σταύρωσης του Θεανθρώπου. Λύει την έμονη απορία του. Συγκλονίζεται εσωτερικά. Πιστεύει πάρα αυτά στον Χριστό και βαπτίζεται με όλη του την οικογένεια. Πολλοί βλέπουν τη μεταστροφή και απαρνούνται τα είδωλα. Ο Διονύσιος για πάντα δέσμιος της θεϊκής αγάπης. Ο Παύλος τον γνωρίζει, τον αναγνωρίζει για την αρετή του και τον χειροτονεί αρχιερέα της Αθήνας. Ο Άγιος Ιερόθεος
αναλαμβάνει τη μοίησή του στα Θεία Μυστήρια. Ο Διονύσιος χαριτώνεται πλούσιο, ο Άγιος Ιερόθεος αναλαμβάνει τη μοίησή του στα Θεία Μυστήρια. Ο Διονύσιος χαριτώνεται πλούσια, φιλοσοφεί βαθιά

ομιλία της τον εφραίνει, οι λόγοι της τον ενισχύουν. Θερμότερο στην πίστη, αναχωρεί για άλλες χώρες και κηρύττει, κερδίζοντας ψυχές για τον Χριστό. Επιστρέφει στην Αθήνα, στο ποίμιό του κοντά. Τότε μαθαίνει την κίνηση της Θεοτόκου και μαζί με τους Αποστόλους και θείους ιεράρχες θαυματουργικά παρευρίσκεται. Το ερεπαστολικό του έργο συνεχίζει με αμύωτο ζήλο. Στη Ρώμη φτάνει και συμπαραστέκεται στο μαρτυρικό τέλος του αγαπητού του δασκάλου Αποστόλου Παύλου. Εκεί συναντάει τον επίσκοπο Ρώμης Κλίνεντα και κατά προτροπή του επισκέπτεται την Γαλλία μαζί με τους μαθητές του Ρουστικό και Ελευθέριο. Στο Παρίσι κτίζει εκκλησία. Εκεί διδάσκει και βαπτίζει, θεραπεύει και νεκραναστένει. Η συγκομιδή πλούσια, η ευλογία πολύ. Τα είδωλα γκρεμίζονται. Ο Τριαδικός Θεός δοξάζεται. Τους μαθητές του στέλνει στην Ισπανία, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Ο λόγος του Θεού διαδαλείται σε κάθε κατεύθυνση. Ο Σατανάς παρακολουθεί το έργο του και ορίεται. Και η συκοφαντία εξαπολύεται. Ο Διονύσιος υπόλογος στο βασιλιά Δομετιανό για την καταφρόνηση των ειδώλων. Ο απεσταλμένος βασιλικός επίτροπος εξετάζει. Ο Άγιος απολογείται εφθαρσός. Τα είδωλα περιφρονεί και η απόφαση του τυράννου τελεσίδικη. Αποκεφαλισμός του Αγίου Διονυσίου καθώς και των μαθητών του Ρουστικού και Ελευθερίου. Η αγγελία χαρμόσυνα αποδεκτεί. Η αγαλίαση άφατη. Η εκτέλεση άμεση. Αλλά και τώρα το θαύμα εξαίσιο. Ο Άγιος Διονύσιος ευθύς μετά την αποκεφάλισή του παίρνει στα χέρια του την Αγία Κεφαλή του και βαδίζει 2 μίλια. Εκεί συναντάει ενάρετη γυναίκα και να αποθέτει στα χέρια της την κεφαλή του. Η αγαλίαση απερίδεκτη. Η εξαγορά των λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων επιτυχής. Και ο ενταφιασμός γίνεται στις 3 Οκτωβρίου του 96 μετά Χριστόν και περικανής ναός κτίζεται μετέπειτα. Σήμερα η κάρα του Αγίου Διονυσίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βαρχιαρίου Αγίου Όρος με χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνίνου. Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ένας ακόμα Άγιος στον πάσεπτο χορό των Αγίων.

Όσιος Ιωάννης ο Χοζεδίτης. Φύβα της Αιγύπτου η πατρίδα του Ιωάννη. Χριστιανική παιδεία δέχεται από τους ευσεβείς γονείς του. Επιδεκτικό στο χαρακτήρα, αν και αρχικά πλανάται στη μέρηση των μονοθυσιτών και αφιταλαντεύεται, η Θεία Χάρη τον επισκιάζει. Κατά την επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα και καθύπνους, πληροφορείται την αναξιότητα των αιρετικών για συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Τότε πλέον πείθεται, μετανοεί για το ολέθριο λάθος του και γίνεται σύνεμος και σύσσωμος Χριστού. Επιστρέφοντας στην Αίγυπτο, μονάζει στον τόπο Χοζεβά. Εκεί φτάνει σε ύψη αγιότητος και αξιώνεται της αιματικής χάρης κατά των δαιμονίων. Γίνεται επίσκοπος Καισαρίας, αλλά επιστρέφει στη σκήτη του και πεθαίνει ειρηνικά.

της πινακοθήκης, την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

10.

εκεί στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε

Παιδιά, σήμερα θα ανάψουμε το κεράκι μας μπροστά σε μια εικόνα που πολύ λίγοι από εσάς την έχουν ξαναδεί. Και αισθάνομαι πολύ χαρούμενοι που θα παρουσιάσω μια καινούργια για εσάς Αγία. Το όνομά της, Μεθοδία. Δεν το έχετε ξανακούσει, έτσι δεν είναι? Και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είναι πολλά χρόνια που τη γνώρισα. Ακούστε πώς έγινε η γνωριμία μας. Η ιστορία αρχίζει πριν 2 δεκαετίες, όταν μια παιδική μου φίλη, που είχε εντωμεταξύ μεγαλώσει, έγινε μοναχή σε ένα μοναστήρι στην πορταριά του Κιλίου. Αν κλείσετε για λίγο τα μάτια και ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, θα το δείτε. Φεύγουμε από τη Χαλκίδα και ταξιδεύουμε προς βοράν. Διασχίζουμε την Εύβοια, περνάμε από το Προκόπη, προσκυνάμε τον αγαπημένο μας Άγιο και συνεχίζουμε μέχρι τη λίμνη Ιδίας. Η μικρή γραφική πολιτεία απλώνεται σαν ζωγραφιστή στην ακροθαλασσιά. Από εκεί κατευθυνόμαστε προς τα λουτρά Ειδίψου. Σε όλη τη διαδρομή έχουμε αριστερά μας τη θάλασσα και δεξιά μας το βουνό. Μόλις περάσουμε το χωριό Ροδιές, βλέπουμε στο αριστερό μας χέρι τις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας. Δεν σταματάμε όμως, γιατί σκοπός μας είναι να περάσουμε και την Ειδίψο και να φτάσουμε στον Αγιώκαμπο. Εδώ υπάρχει φεριμπότ που θα μας μεταφέρει στη Γλύφα. Τώρα κατευθυνόμαστε προς το Βόλο. Ο Βόλος, πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας, είναι χτισμένος στους πρόποδες του Πηλίου. Αφήνουμε λοιπόν το Βόλο και ανηφορίζουμε για τα γραφικά πηλιορίτικα χωριά. Η πορταριά μας υποδέχεται με τα πλατάνια και τις καστανιές της, με τις δροσερές πηγές και τα σκιερά καλτερίνια, με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά της. Βγαίνοντας από την πορταριά με κατεύθυνση προς Μακρινίτσα, στο δεξί μας χέρι, βλέπουμε μια σιδερένια πύλη με την επιγραφή «Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγητρίας, μετόχιο Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους». Το δρομάκι μας οδηγεί στη μεγάλη σιδερένια πόρτα της Μονής. Μπείτε κι εσείς μαζί μου, παιδιά. Κοιτάξτε τα όμορφα λουλούδια στα παρτέρια. Ορτανσίες, καμέλιες, γαρδένες, ευωδιάζουν. Το απόστρο το δρομάκι οδηγεί στον παλιό κατανυκτικό ναό της Παναγίας. Οι μοναχές γλιστρούν αθόρυβα γύρω μας. Εδώ λοιπόν, παιδιά, συνάντησα την παιδική μου φίλη και εκείνη με σύστησε σε μια άλλη αδερφή της Μονής, την αδερφή Μεθοδία. «Μεθοδία, τι περίεργο όνομα», είπε. «Δεν το έχω ξανακούσει. Πότε γιορτάζεται?» Η φίλη μου έλυσε αμέσως τις απορίες μου. «Η αδερφή Μεθοδία είναι από την Κίμολο και η Οσία Μεθοδία είναι πατριώτησά της, συγχωριανή, συντοπίτησα». Καθισμένα στο πεζούλι της εκκλησίας τώρα, ακούμε την αδερφή Μεθοδία να μας μιλάει για το νησί της και το στολίδι της Κιμόλου, την Οσία Μεθοδία, την Εμκιμόλου. «Χωράτε κι εσείς, παιδιά, σε αυτό το πεζούλι. Βολευτείτε πλάι της, ανοίξτε αυτάκια και φουγκραστείτε. Και, γιατί όχι, ταξιδέψτε μαζί μας στην Κίμολο».

Αιγαίου τα νερά, κολυμπάει η Κύμολος. Ένα μικρό νησί των Κυκλάδων. Εδώ, στην Κύμολο, στις 10 Νοεμβρίου του 1861, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι, η Ειρήνη. Οι γονείς της, Ιάκωβος και Μαρία Σάρδη, ήταν θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Απέκτησαν 3 γιους και 5 θυγατέρες. Η Ειρήνη ήταν το τρίτο τους παιδί, που ξεχώριζε από τα άλλα για την ευλάβεια και την αγάπη της προς την Εκκλησία. Αποστρεφόταν τις εγκόσμιες απολαύσεις και χαιρόταν μόνο με ό,τι ήταν ωφέλιμο στην ψυχή. Οι γονείς της, όταν μεγάλωσε, σκέφτηκαν να την παντρέψουν. Και η Ειρήνη, για να μην τους στεναχωρέσει, δέχτηκε και έτσι στις 27 Δεκεμβρίου του 1883 έγινε ο γάμος της με ένα ναυτικό που καταγόταν από τη Χίο, τον Παντελή Φιλιππάκη. Λίγο μετά το γάμο όμως, ο σύζυγός της χάθηκε, πνίγηκε στη θάλασσα, ενώ ταξίδευε προς τη Μικρασία. Η Ειρήνη τότε ξεπέρασε τη φυσική θλίψη και υποφελήθηκε από το σημείο αυτό που της έστειλε ο Θεός για να πραγματοποιήσει εκείνο που επιθυμούσε από τα βάθη της καρδιάς της, να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Τη φλογερή της επιθυμία απεκάλυψε στον πνευματικό της πατέρα, τον ιερέα Γεώργιο Λογοθέτη. Εκείνος την ενθάρρυνε στην απόφασή της. Υπήρχε όμως μια αντικειμενική δυσκολία. Στην Κύμολο δεν υπήρχε μοναστήρι. Πώς και πού θα γινόταν λοιπόν η Ειρήνη μοναχή? Ο πατήρ Γεώργιος συμβουλεύτηκε τον Μητροπολίτη Σύρου Μεθόδιο, στο οποίο τη δικαιοδοσία ανήκει η Κύμολος, και πήρε την ευλογία η νέα μοναχή να ακολουθήσει την ερημική ασκητική ζωή. Έτσι έγινε η μοναχική κουρά της Ειρήνης στο ναό της Παναγίας Οδηγήτριας του νησιού. Η νέα μοναχή πήρε το όνομα του Μητροπολίτη Μεθοδίου και έτσι ονομάστηκε Μεθοδία. Στο νησί υπήρχε το παλιό έρημο μέσα κάστρο. Εκεί βρισκόταν ο παλιότερος ναός του νησιού, αφιερωμένος στη γέννηση του Χριστού. Δίπλα στο ναό, η πρόνοια του Θεού διαφύλαξε ένα μικρό κελί, ένα δωματιάκι ας πούμε. Μέσα σε αυτό, εκεί, στο παλιό έρημο κάστρο, έζησε όλη την υπόλοιπη ζωή της η μοναχή Μεθοδία. Έζησε σαν τους παλιούς ασκητές, μόνη με μόνο το Θεό. Δεν έφευγε από το κελί της παρά μόνο τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές για να πάει στην Εκκλησία, να λειτουργηθεί και να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Νύχτευε αυστηρά όλες τις μέρες της εβδομάδας, όλο το χρόνο, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Περνούσε όλη τη μέρα της με άσκηση, μελέτη, εργόχειρο και προσευχή. Κοιμόταν λίγο, πάνω σε μια ξύλινη κασέλα, χωρίς τρόμο. Και μετά από την αναγκαία αυτή ανάπαυση, αγρυπνούσε όλη τη νύχτα προσευχόμενη. Κάποτε την επισκέφτηκε στο κελί της μια ανεξιά της, η Δέσποινα, και την κράτησε για μεσημεριανό φαγητό. Της έβαλε να φάει από τη συνηθισμένη της σούπα. «Σου άρεσε η σούπα μου, Δέσποινα?» τη ρώτησε. «Πολύ νοστιμηθία. Τι της έβαλες μέσα?» «Τίποτα, παιδί μου. Είναι σκέτη νερό σούπα». Η ίδια η Δέσποινα έλεγε πως το κελάκι της θείας της ευωδίαζε. Αυτή η ευωδία των ασκητικών αγώνων της Μεθοδίας και η χάρη που της δόθηκε από το Θεό έγιναν γνωστές όχι μόνο στην Κύμολο, αλλά και στα γύρω νησιά. Πολλοί άνθρωποι έφταναν στο κελί της για να τις συμβουλευτούν, να ανακουφιστούν από τα προβλήματά τους και να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Η Αγία με πολλή αγάπη τους δίδασκε τις οδούς της μετανοίας και τις ευαγγελικές αρετές και τους έδινε λίγο αγιασμένο λάδι από την ακίνητη κανδύλα που έκυγε στο κελί της. Με αυτό το λαδάκι του καντιλιού, το σταύρωμα, όπως το έλεγε η ίδια, σταύρωναν τα πονεμένα μέλη του συμπιστή και έβρισκαν θεραπεία. Διηγούνται για πολλούς ναυτικούς που ζούσαν απρόσεκτη ζωή και με το παράδειγμα και τη διδασκαλία της ουσίας που τους το μετέφεραν οι γυναίκες και οι αδελφές τους, άλλαζαν ζωή. Η
Ήταν ένας αγρίκος σύζυγος που έδερνε βάναυσα τη γυναίκα του. Αυτή η γυναίκα επισκεπτόταν συχνά την Αγία και της εμπιστευόταν την ταραγμένη οικογενειακή ζωή της. Στον κατάλληλο καιρό, η Οσία κάλεσε το βάναυσο αυτό σύζυγο και με τις νουθεσίες της, το θηρίο έγινε αρνάκι. Παιδιά, να σας πω ένα μυστικό, αλλά να μην τα ακούσουν άλλοι. Αν τυχόν, αν, λέμε, και στο δικό σας σπίτι υπάρχουν τέτοιες στεναχώριες, πείτε το στην Οσία Μεθοδία, και εκείνη, τώρα που είναι στον ουρανό και έχει ακόμη μεγαλύτερη χάρη και δύναμη, μπορεί να σας βοηθήσει. Ξαναγυρίζουμε όμως και πάλι στην ιστορία μας. Η Οσία έβγαινε από το κελί της μόνο όταν την καλούσε η αγάπη προς το πλησίον. Όμως όλη τη μεγάλη Σαρακοστή δεν δεχόταν κανέναν επισκέπτη και έμενε κλεισμένη στο κελί της μέχρι το Πάσχα. Άνδρες δεν δεχόταν καθόλου στο κελί της και αν κάποια γυναίκα είχε μεγάλη ανάγκη εκείνες τις μέρες της Σαρακοστής, πηγαίνει στο κελί της, μα εκείνη δεν άνοιγε καν την πόρτα. Από το μοναδικό παραθυράκι έδινε το βαμβάκι με το ευλογημένο λάδι και τις συμβουλές της. Πολλούς τους θεράπευσε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, κάποτε αρρώστησε βαριά και ο ιερέας του νησιού, ο πατήρ Γεώργιος. Δεν υπήρχε θεραπεία και όλοι περίμεναν ότι θα πεθάνει. Η Οσία το έμαθε, αλλά δεν ήθελε να πει από το κελί της. Το έστειλε όμως λάδι για να σταυρωθεί. Και πράγματι, ανέλπιστα και θαυματουργικά θεραπεύτηκε. Θα σας διαβάσω πώς η ίδια περιγράφει αυτό το περιστατικό σε ένα γράμμα της που έγραψε το 1902 στη μικρότερη αδερφή της, την Άννα. Αδελφή Άννα, από καρδία σου εύχομαι. Έλαβα την επιστολή σας και χάριν για την καλή σας υγεία, όπως και εγώ, χάρη τη Θεία, καλώς υγιένω. Είδες, Άννα, τι λέγει ο Θεός στο Άγιον Ευαγγέλιο. Όποιος τον ακολουθήσει, δεν τον αφήνει ποτέ να δυστυχήσει, παρά είναι ευρύση η χάρη του. Καθώς, Άννα, τα βλέπω σήμερα στον εαυτό μου, ιδίως τώρα όπου είμαι περιορισμένη, και τι καλύτερα, λοιπόν, να έχεις την υπομονή, την αγάπη και την ταπείνωση. Χωρίς την ταπείνωση, δεν σώνεται ο άνθρωπος όσα καλά να έχει. Η ταπείνωση σώνει τον άνθρωπο. Τώρα, Άννα, σου γράφω ένα θαύμα που έκανε η Παναγιά μας. Ο Παπαγιώργης αρρώστησε πολύ βαριά, όπου ήλθε σε θάνατο. Λοιπόν, εγώ τον ελυπήθηκα πάρα πολύ, αλλά και να υπάγω να τον ειδώ, δεν επήδα. Διότι, Άννα, σαν μάτι να με έχουν δεμένη και δεν μπορώ να πάω σε σπίτι, διότι έχω αυτήν την υπόσχεση δώσει της Παναγίας. Λοιπόν, Άννα, εκάλεσα τη θεία Κατές και της έδωσα ένα σταύρωμα από τη χάρη της. Εκεί όπου τον είχαν αποφασίσει για θάνατο, την άλλη μέρα εντελώς καλά έγινε. Του έκανα και μια παράκληση στο όνομά του. Λοιπόν, αυτά κάνει η δύναμη του Θεού, ο οποίος σας έρχεται από Παγιώργης. Ας πούμε τώρα και πώς τελείωσε τη ζωή της εκεί στην Κίμολο η Αγία μας.

και, μεσάνυχτα, άκουσε καμπάνες. Πετάχτηκε από το κρεβατάκι της. Ντύθηκε γρήγορα και έτρεξε κάτω στην πόλη, στην εκκλησία. Νόμιζε ότι είχε αργήσει και ότι δεν θα προλάβαινε να ακούσει τον όρθρο. Όταν έφτασε, ενώ ήταν όλα σκοτεινά γύρω, γιατί ήταν μεσάνυχτα όπως σας είπα, είδε την εκκλησία ολόλαμπρη, φωτισμένη και μπήκε μέσα. Δεν ήταν κανείς. Εκείνη όμως είδε πράγματα που κανείς άλλος δεν θα έβλεπε. Έμεινε έτσι ως το ξημέρωμα που ήρθε ο παπάς και άρχισε τον όρθρο. Μετά παρακολούθησε τη λειτουργία και γύρισε στο κελάκι της. Τότε ήταν που αρρώστησε. Ήταν 47 ετών όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μεταφερθεί από το κελί της στο σπίτι της μεγαλύτερης αδερφής της, της Μαργαρός. Παρόλη τη στοργική φροντίδα των συγγενών της, η υγεία της χειροτέρευε. Εκείνη προσευχόταν συνεχώς και παραλάμβανε «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 1908, και μετά τη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας ήρθε στο σπίτι να την κοινωνήσει. Λίγο αργότερα, η Οσία Μεθοδία παρέδωσε το πνεύμα της στο Χριστό. Την επόμενη μέρα και πριν την ταφή της, τα χέρια της ήταν μαλακά και εύκαμπτα, σημάδι θεϊκό της αγιοσύνης της. Μετά την κοίμησή της, οι κάτοικοι της Κιμόλου είχαν τη βεβαιότητα ότι η μοναχή Μεθοδία βρήκε παρησία μπροστά στο Θεό. Αυτό μάλιστα το διακήρυξαν σε ένα κείμενό τους, στο οποίο γράφουν ότι και μετά την κοίμησή της πολλά θαύματα έγιναν με τις πρεσβείες της και ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Κίμολος ήταν το μόνο ελληνικό μέρος που δεν υποδουλώθηκε στους κατακτητές και αυτό το αποδίδουν οι ίδιοι οι Κιμόλοι στην προστασία της Θεοτόκου και της Οσίας Μεθοδίας.

είστε στην Κίμολο, παιδιά, και έχει φουρτούνα στο ταξίδι, μη φοβηθείτε. Ξέρετε τι έγινε το 1991, πριν 20 χρόνια δηλαδή, όταν επρόκειτο να γίνουν οι τελετές στην Κίμολο για την επίσημη ανακήρυξη της ουσίας Μεθοδίας. Πολλοί ιερείς και κυμολιάτες ήταν στον Πειραιά και πρόκειται να πάνε στην Κίμολο για να παραστούν στις εκδηλώσεις. Εκείνη τη μέρα όμως είχε απογορευτικό, λόγω θυελωδών ανέμων στο Αιγαίο. Η αγάπη και ευλάβεια όμως των ανθρώπων προς την Αγία ήταν μεγάλη και έτσι αποφάσισαν να ξεκινήσει το πλοίο. Αυτό που ένιωσαν την ώρα του ταξιδιού όλοι οι επιβαίνοντες τους έκανε να συγκλονιστούν, ενώ γύρω τους υψωνόντουσαν τεράστια κύματα, μιλάμε για 8-9 αποφόρους στο Αιγαίο, το πλοίο, όπως ομολογούν όλοι οι επιβάτες, σε εκείνο το ταξίδι δεν κουνούσε καθόλου. Μάλιστα σε τέτοιο σημείο ήταν ήρεμο το πλοίο, μέσα στη θαλάσσια ταραχή, που στο χώρο που έχουν για εκκλησία, στο πλοίο, έκαναν ιερείς και πιστοί τον Εσπερινό και έφθησαν στην Κίμολο στην ώρα τους. Αν πάτε λοιπόν στην Κίμολο, παιδιά, μπορείτε να επισκεφτείτε το μέσα κάστρο, εκεί που παλιά βρισκόταν το κελί της Αγίας και τώρα έχει χτιστεί ναός της Παναγίας της Ελεούσας. Τα ιερά λειψανά της θα τα προσκυνήσετε στο ναό της Παναγίας Οδηγήτριας της Κιμόλου. Ένα μικρό τεμάχιο του λειψάνου της Αγίας βρίσκεται και στην Εύβοια, στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Άνω Βάθιας. Εκεί, κάθε χρόνο στη μνήμη της, 5 Οκτωβρίου, τελείται θεία λειτουργία. Θα τελειώσουμε το ταξίδι μας σήμερα με μια φράση του πατρός Μωυσή του Αγιορείτη. Μια γυναίκα σε λίγα χρόνια, μια μοναχή σε ένα μικρό κελί, έγινε φως και χαρά σε έναν ολόκληρο κόσμο, σε ένα νησί. Ας έχουμε όλοι την ευλογία της. Οσία του Θεού Μεθοδία, πρέσβευε υπερημών. Ας το πούμε άλλη μια φορά. Οσία του Θεού Μεθοδία, πρέσβευε υπερημών. Και αν σας άρεσαν παιδιά οι ιστορίες μας, ανοίξτε το ραδιόφωνο σας την ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα. Ωστότε, γεια σας και χαρά σας και η Οσία Μεθοδία κοντά σας.

φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα.

να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοθήριων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοθήριων, Αβάτο 32, τηλέφωνο 22210.

ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συνεξάρι της πλαινής πόρτας που έγραψε ονώντας κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

ξεκινήσει. Στον Μπαρμπαγιάννη το Μιχαλοκέα, τον ψάλτη των Ισοδύνων που πρώτος μου έδωσε να πω ευθυνό το ξαστικό, στη Ρεβέκα, στον Νίκο και τα 6 ξεχωριτά και τους. Μεγαλωμένος σε γηλιόσπαρτη, περήφανη και αδόλωτη, ο Σοκράτης που το γιορτάζαν τις μεταμορφώσεις του Κυρίου. Στη Μάνιτα έχουν αυτά τα άγραφα τα εθνικά, του Σοκράτηδες τον Αύγουστο, του Στράτους τον Νοέμβρη των Ταξιαρχών, τους Παμινώντες στις 2 του Φεβρουαρίου, της Προστάτηδάς τους, της Παναγίας της Παπαντής. Έτσι λοιπόν το βρήκαμε εμείς, το παλάξουμε τώρα, τους ακούς να λένε, κοιτάξτε το Στράτος, παραπέμπει στους αρχιστράτηγους των ουρανίων στρατιών, τους Νοτίδες επειδή τους είχαν σε υπεδοφθονία. Θέλανε μία μέρα ξεχωριστή να τους τιμούν. Το Σοκράτης όμως, μήπως επειδή ξεκινάμε του Σωτήρα την πρώτη συλλαβή του στέριαξε. Ποιος ξέρει. Όπως και να έχει όμως, δύσκολο εδώ αλλάζουν οι ανώδυνες συνήθειες. Έχει και τα καλά του αυτό, μα και τα πολύ στραβά του βέβαια. Βέβαια εμείς κρατάμε πιότερο τα πρώτα, αυτά που κάνουν την αποσκευερή μας πατρίδα, στη σκιά του, την λεβεντόκορμη του ταϊκέ του, να φέρει δάκρυα στα μάτια μας κάθε φορά που τη θυμόμαστε, σαν απόμακρα την αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν και ο Σοκράτης πορεύτηκε στη ζωή του, σαν ξεμάκρυνε στην πόλη τη μεγάλη. Πώς τα θυμόταν τα μικράτα του, όταν μαζί με όλα τα παιδιά του χωριού ολοχρονής περιδιάμενα, με ξεφωνητά το γεμάτο από ζωντάνια και ανθρώπους τότε χωριό τους, αδύνατα, κουρεμένα πολύ για τις ψήρες, τα πιο πολλά ξυπόλυτα με μια φέτα ζυμωτό ψωμί και μια μπουχλιά λάδι από το ροχή, όλη μέρα να τα βαστά όρθια, ανέπνεα τότε κάθε πνοή του τα ηχέ του, ξεδίψανε με την ορμή και τις δροσάδες του, μαγεύονταν με τους αντιλάλους της ανήμερης χαράδρας του, σαν την εξερευνούσαν εκείνα τα καλοκαίρια. Έκλεινε ωστόσο τα μάτια του σαν ήθελε λίγο να ξεποστάσει από τη σκληράδα του επιούσιου και μεταφερόταν στη ψυχή του τις ρούχες και τα κρυφά τα μονοπάτια που πάντα τον ξέρναν στη χαμηλή πόρτα ενός μανιάτικου ξοκλήσιου να γεμίζει με λάδι το καντήλι που τσιτσίριζε. Το πρόλαβε σου κράτησε στο χωριό με τρεις συνοδείες και τρεις παπάδες, όλους τους στη μάτια και τους μνημονεύει στο ψυχοχάρτη, τον Παπαχαραλάμπη και τον Παπανώντα στην Παναγιά, τον Παπαμίτσο και τον Παπαναπολέοντα στην Παπαντή, τον Παπαπαναγιώτη, τον Παπαμιχάλη και τον Παπαντάση στον Ταξιάρχη. Τώρα που άσπρισε για τα καλά, σημάδεψε το πατρικό του σπίτι να μπορεί να ξεχειμωνιάζει και επέστρεψε μόνιμα στο μισοαρρυπωμένο χωριό του, που δεν το άλλαζε όμως μόνο τα μέρη του κόσμου. Είχε όμως να λέει και του παράπονο του. 10 χρόνια τώρα το χωριό είχε μείνει ορφανό που λειτουργό το υψής του. Από τότε που κοιμήθηκε ο Παπατάσης, δεν είναι κοινή θέση. Γι' αυτό τον πλήγωνε πολύ. Τότε που γύριζα να μείνω για πάντα εδώ, λειτουργεί τα μένουν όλα. Έλεγε επικραμμένος και να έκανε προσευχή να βρεθεί παπάς, να αποκτήσει πάλι καρδιά και ψυχή ολατρεμένος αυτός ο στόχος τους. Και ο Κύριος δεν παρέβλεψε την προσευχή του. Τους έστειλε νέο παπά, με ζήλιο φιλόφιλο, ζηλευτό την ψυχή αφιερωμένη στο Θεό και σε κάθε λάχιστο των αδελφών του. Κρέμισε λίγο ένα χρόνο χειροτονημένος ο φιλακόλουθος και ταπεινός Παπασταύρος και όλοι έχουν να λένε για το δώρο που τους έστειλε. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπους πάντα οικονομών. Άντε τώρα τι άλλο θέλει ο Παντοσοκράτη. Κάθε μέρα σχεδόν εσπερινός και λειτουργεί όλο το καλοκαίρι την Πενιά Κυριακή στα τέλη του φετινού Αυγούστου. Μετά την απόλυση, ο πότης ο επίτροπος. Δεν πιστεύω να μην είσαι ευχαριστημένος. Πώς να μην είναι πότη μου. Μόνο ευχαριστημένοι, ευλογημένοι είμαστε όλοι μας. Ο παδικό μας ύστερα από τόσα χρόνια και τέτοιο μάλιστα που να αγαπάει τόσο πολύ αυτό που κάνει και να έχει φόβο Θεού. Είπε και με αργά βήματα κατευθύνθηκε στο ιερό. Του άρεσε πάντα να βοηθάει τον παπά στην κατάλυση της θείας κοινωνίας, διαβάζοντας την ευχαριστία μετά τη θεία μετάληψη, και έψαλε στο τέλος το κοντάκιο, ουρανός πολύφωτος και τον ηρμό, το στερέο από τον επισή πεπιθόντο. Τι κι αν όλοι είχαν φύγει, εκείνος δυνατά και αργά τα έψαλε και χειρόταν ο νέος παπάς με τον ενθουσιασμό του. Μπράβο, παπά σου κρατάκι, έτσι μεγαλοπρεπώς πάντα να τιμάμε τον Χριστό μας, επεκτουσιασμένος ο νέος ιερέας. Εκείνο το πρωί της Κυριακής. Αύριο θα λειτουργήσουμε στον Αγιάννη των Κομπέων. Οπότε σήμερα το βράδυ θα σε δώσω.
τσιμπονευόμαστε το λάδι για τα καντήλια. Λες και χρειάζονται το φως ο Χριστός μας, η Παναγία και οι Άγιοι για να διαβάσουν ή να περάσουν καμία κλωστή από το μάτι της φελώνας που ήδη γεράσανε. Κατάντια ρυθμή, παπά μου. Εδώ που το λάδι περισσεύει με κεραίγμα και με μεγαφώτη στην εκκλησία από το έλεος του Κυρίου, γιατί μόνο στο έλεος ελπίζουμε, παπά μου, και αυτό συμβολίζει το έλεος στο καντήλι. Και έπειτα, όταν είπε ότι εγώ είμαι το φως, για να μην το ξεχνάμε σε κάθε μας βήμα σε αυτόν τον πρόσκαιρο, τόσο σκοτεινό κόσμο, πώς να θυμόμαστε το ρήμα του το αιώνιο με μια παγωμένη λάμπα. Ευλογημένη η λαμπάτερ μου, και κάθε της ρίζα αγιάστηκε με την προσευχή και τα μάκρυα του και στο κήπο της Γεστήμανη. Και εμείς όλα αυτά το παραγνωρίζουμε, γιατί για μια μικρή θυσία το λάβουμε το λαμπάκι για να βλέπει, το ξαναλέω, κατάντια είναι αυτή η κατάσταση. Να μην μας παραδειγματίσει μόνο εύχομαι ο Χριστός μας, και μονοπιόμαστε μετά όταν πέσει το χαλάζι και τις κάψει τις ελιές, και τα βάζουμε κιόλας με τον ουρανό. Γι' αυτό το λέμε όλα τούτα, θεομηνίες, παπά μου. Οργή του Θεού πριν κάνουμε όλα τούτα. Και εμείς ψέλνουμε έπειτα να παρατείνει το λιός του και να μακροθυμεί. Και δεν θα λαλίζει όμως για εκείνο που μας προσφέρει τα πάντα. Δύο κομπούς λάδι στο καντήλι του. Αχάριστοι είμαστε. Απερίσκεπτοι. Αγνώμονες. Τον άκουγε παπάς αμήλυτος και σοβάρευε όλο και περισσότερο. Πολλά από όσα με μία μόνο πνοή του υποσεβαστός του ως άνθρωπος, τα ακούγε για πρώτη του φορά, μα του φαίνονταν τόσο ορθά. Φως ηλαρών, φως ηλαρών. Μόνο αυτό κατάφερε να ξεπλήσει. Τα είπες όλα, παπά μου. Με αστραφτερό βλέμμα αποκρίθηκε ο Σοκράτης. Φως ηλαρών, επανέλαβε και εκείνος δυνατά. Αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας, μόνο το έλειος τη φωτίζει. Θα κάνω ό,τι πρέπει, παπά Σοκράτη, να καταλάβουν όλοι τούτο το λόγο σου. Στο υπόσχομαι ότι σύντομα θα φωτιστεί ξανά η ψυχή μας με καθάριο φως, με φως αληθινό. Αληθινή ιστορία με άγραφο ακόμα το τέλος της. Παράκληση, όπου διαβαστεί ή ακουστεί, ας σταματήσει αυτή η απαράδεκτη και αντιχριστιανική συνήθεια του φωτισμού της ολοζώντανης πίστης μας από ρεύμα, μπαταρίες, διακόπτες και ονασθευμένες προσφορές του καθένα.

ψυχή μου, έχω φωνή και σου μιλώ. Καρκαρώ τον κόμπο των ματιών σου, σαν με θυμάσαι. Το στεναγμό της καρδιάς σου τον συμπονώ. Δρόσος και ανάπαυσε τη φως. Ό,τι φως ουρανό ξανά ανεβάζεις πιο ψηλά, στις ηλιακτίνες από το θανατηφόρο βυθό το σκοτασμένο. Καρκαρώ τα μίστα και τα ανάπαυσόν σου, αναδεμένα με το κομποσκηνό της αγρίπνης σου τις μεσονυκτικές. Καρκαρώ τις ροφιές σου και σημαδεμένες από τις βρετάνιες, στο λιβανισμένο σημάδι της μνήμης, στο πλαστουργό το πλάσιμο, τα ξυλοσκάλιστα μερίσματα στην ανάγλυφη θύμηση, το ψυχουλάκι μου στο προσκονιδί και στο απόκλημα το ρετρωτικό. Καρκαρώ το δίθραγμο το στερήματό σου, σαν με λισόκερο ηλαρό, το κάθε ελαχίστρο αδερφού σου την παρηγοριά που προσφέρεις. Μπουκιά και στάλα. Είμαι ψυχή. Έχω φωνή και σου μιλώ. Δεν μετρώ τα χρόνο. Δεν υπάρχει χθες και σήμερα, εγώ μήτε αύριο. Μόνο το αιώνιο και η ανάσταση πως τα σίγουρα θα έρθει. Ως τότε από σένα περιμένω, μην με ξεχνάς. Μην με σκεπάζεις με τις λίθες στο χώμα το ξερό. Θυμήσου με τις μέρες τις πασίχαρες και τις δυσκολεμένες. Στα ψυχοσάφαντά μας, στα μοσχοβόλα, στα μελπίδα. Στις μέρες του Κυρίου, της ανάστασης της μέρες, στα μεγαλινάρια της ανακάρης της κυράς, στα εσπερινά και στα ορφρινά τα ψυχοχάρτια. Είναι ψυχή, έχω φωνή και σου μιλώ. Μην με ξεχνάς έστω και αν δεν με γνώρισες ποτέ. Αν δεν υπήρχε ο μακρινός σου πρόγονος εγώ,

σε πως είμαι εδώ μαζί σου, στις χαρμολύνες σου, τις προσευχές, στις μνημονεύσεις σου, στις λειτουργίες. Δεν είναι χρέος σου το μαύρο, το πένθος και η μοχή. Αυτό τα κάνουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν τα μεγαλεία του Θεού, που τους νοιάζει μόνο του κόσμου το φρόνημα. Χρέος σου είναι η μνήμη, η ευχή και το έλεος και η ενάρη της ζωής σου. Δεν το εξοφλείς με τις απελπισίες στο σκοτάδι, την οργή και τα μόνιμα κλαμμένα μάτια. Γελίδο χωρίς τα καλά. Τα χρόνια του εδώ μπορείς να τα μετρήσεις. Το αιώνιο δεν μετριέται. Μπορείς ωστόσο να το ζήσεις μόνο αν το ζητήσεις και αγωνιστείς να το κερδίσεις. Τότε χαρά θα αισθανθώ. Θα ωφεληθώ και θα αναπαυθώ. Είμαι ψυχή. Έχω φωνή και σου μιλώ.

οι ευχές του μελιθέντων από τα σπλάχνα των εκτιμών σου τρυπούσαν το ενήφος, όλο και ξεθάμπωνη η ακτίνα της δικαιοσύνης και τσιγάκρυ το δάκρυ.

τους έμπειρους, τους γεροντάδες, τους ταπεινούς και απλούστατους που συντρόφευαν κάθε του βήμα στη ζωή. Και ήθελε και παρακαλώ

Φοβήθηκε, σκέφτηκε. Άλλωστε, μικρούλη είναι ακόμα μόλι 8 χρονών. Έλα, γοράκι με φρεμάκι μου, τι συμβαίνει. Έλα, ξαπλώ εδώ μαζί μου, μη φοβάσαι, όνειρο ήταν. Μπαμπά, είδα τη μαμά. Αλήθεια σου λέω. Έστειλε ο κύριο παρηγοριά, σκέφτηκε μέσα από διαμαντή, σε αυτό που το έχει πιότερο ανάγκη. Πώ ήταν, παιδάκι μου, που την είδε. Μπαμπά ήταν ψηλά με λουλούδια, δέντρα και σπίτια. Δεν ήταν δικό τη. Είχε βουνά. Όχι, όλα ίσια ήταν. Είχε ήλιο. Δεν είχε ήλιο, μα ήταν όλα πολύ φωτεινά και βλέπα πολλούς ανθρώπους. Τι λέγανε, δεν τους άκουγα. Μιλάγανε, μα δεν τους άκουγα τους άλλους. Ξέρεις, μπαμπά, η μανούλα δεν έχει σημάρια στην κυλίτσα της. Είχες το διαμαντής πως στην άλλη ζωή δεν θα έχουμε πάνω μας τίποτα από τις πληγές και τις ατέλειές μας. Μου το έκανε τόση εντύπωση αυτό που άκουγε το γιο του μέσα στη νύχτα. Την είδες, όχι εκείνη μου το είπε, πως ήταν τα μανιά της. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να δω καλά. Ήταν πολύ φωτεινό το πρόσωπό της. Προσπαθούσα να απομακρύνει εκείνη την ώρα κάθε λογισμό αμφιβολίας που τον κυρίευε σε κάθε λέξη του μικρού Εφραίμ. Σκεφτόταν όμως πως καμιά φορά η ανάγκη για παραμυθία φτιάχνει εικόνες, πλάθη και τα ονείρατα. Τον διέκοψε τότε ξανά η ψευδεστή φωνή του γιου του. Παμπά, η γιαγιά η Σταυρούλη είναι πιο ψηλή από τον παππού του Χαρίλαο. Κομπός το λαιμό του αυτή η ερώτηση. Ο μικρός ήταν μωρό ακόμα μόλις εκείνη κοιμήθηκε. Αποκλείεται να το θυμόταν. Μα μη φοβός του είπαν τίποτα τα μεγάλα παιδιά είχε δει καμιά φωτογραφία για ακόμα. Μήπως είχε ακούσει ποτέ να λέγεται κάτι τέτοιο από τον ίδιο για τους γονιούς του. Όντως η μάνα ήταν πολύ ψηλή για την εποχή της και ξεπερνούσε σε όποιος τον πατέρα του. Πού τους είδες παιδί μου αυτός. Η μαμά με πήγε στο σπίτι τους. Τι φορούσαν. Λευκά ρούχα. Τι παπούτσια. Δεν φαινόντουσαν. Ήταν πολύ μακριά τα ρούχα τους. Ο παππούς ο Χαρίλαος ήταν πιο φωτεινός. Έλα μωρά μου, κινήσου τώρα. Έχουμε να ξυπνήσουμε αύριο. Κυριακή ξημερώνει. Πάμε στην εκκλησία με τα υπόλοιπα αδέρφια σου. Να μείνω του απάντησε να κοιμηθώ εδώ μαζί σου. Ναι, να μείνεις. Μα μόνο για πόπου ξεντάξει. Το υπόσχομαι λοιπόν του μικρός και κούρνιασε στην μεριά που κοιμόταν η μανούλα του. Παμπά, ακούστηκε ύστερα από λίγο φωνή του ξανά. Τα εκείνο μικρό παιδάκι μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Πώς ήταν. Ήταν πιο μικρό από μένα. Με μαύρα παλάκια και με δέρμα σαν το δικό μου μελανόρι που με λες. Παμπά με πιστεύεις, έτσι δεν είναι. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου όλα αυτά. Αλήθεια είναι. Ναι, αγόρι μου καλό. Αλήθεια είναι. Τώρα πια σε πιστεύω. Κοιμήσου τώρα ψυχή μου, μην ξεκουραστείς. Και αν ξανάρθει η μανούλα, πες της σε παρακαλώ πως την αγαπώ στον ουρανό. Εκεί που είναι δηλαδή. Ήταν μια γλυκή τα διαφέλεια, νυσταγμένος μικρούλης. Ναι, εκεί που είναι, ψέλησε ύστερα από λίγο, στο κοιμισμένο του αγγελούδου διαμαντής. Με τον παππού, τη γιαγιά και με το θείο σου τον λυκούργο, το μικρό παιδάκι, τον αδελφό μου, που δεν θυμήθηκα ούτε κι εγώ. Πέθανε στην κατοχή από πνευμονία, πιο μικρός και από σένα ήταν. Την αλήθεια, λες παιδί μου, συγχώραμε που αμφέβαλα. Πάντα κροατήσαι μου και έρχεσαι εσύ να μου μιλήσεις πως μετά τη ζωή υπάρχει και πάλι ζωή. Καλό ξημέρωμα, παιδί μου. Ανάσταση ξημερώνει. Καλή αντάμωση, ρινούλα μου. Να με προσμένεις και μένα. Τιμένη έτσι πάντα στα λευκά.

ιστορίες και προσωπατισμών της αλήθειας από το συνεξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ονόντας κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Ακούτε την εκπομπή Λογογραφικές Αναφορές. Κάνουμε μια απόπειρα εδώ να προσεγγίσουμε λογογραφικά και ιστορικά, βέβαια, ενίοτε κάποια πράγματα που αφορούν την παράδοσή μας. Και για την επόμενη ώρα θα είμαστε στη συντροφιά σας, ο Γιώργος Αγγέλος στο μικρόφωνο, η Ελευθερία Ράπογλου από το Λύκειο Ελληνίων στη συντροφιά μας. Κύριε Ράπογλου, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και βεβαίως ο Βαγγέλης Κρητικός, συνοδοιπόρος και αυτός, αρρωγός στο όλο αυτό εγχείρημα. Στην Πολυεδρική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Θέλω να σας πω να θυμίσω μόνο στους ακροατές ότι την προηγούμενη φορά κάναμε και μια, μια αναφορά στο πρώτο μέρος της ιστορίας που αφορά στη Σμύρνη, την κοσμοπολίτικη αυτή πόλη της Ιωνίας, εκεί στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Ωστόσο, όμως, ορίσαμε το κομμάτι, κυρία Ράπογλου, το οποίο αφορά το τέλος της Σμύρνης και την προϊστορία που οδήγησε στο φινάλι, το πολύ τραγικό.
1: Την προϊστορία, πώς φτάσαμε εκεί στο το τέλος.
0: Και θα κάνουμε λοιπόν μια μικρή αναδρομή ιστορική στον χώρο και στον χρόνο. Να θυμίσω ότι στους ακροατές ότι εκείνη την εποχή υπήρχε το κίνημα των Νεοτούρκων, υπήρχε Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, μετέπειτα πατέρας των Τούρκων, από την δική μας την πλευρά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Να θυμίσουμε ότι άλλο ότι περίπου 250.000 ψυχές ζούσαν τότε στη γη της Ιωνίας, έτσι.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα την περιήγησή μας στη Σμύρνη και θα αναφερθούμε στον ελληνισμό. Ξεκινάμε με τον ελληνισμό της Σμύρνης. Θα πούμε λίγα λόγια για τον ελληνισμό της Σμύρνης. Από το 19ο, 1919
0: είναι 20ος αιώνας πια.
1: Ναι.
0: Ξεκίνημα λοιπόν, για πείτε μας.
1: Το πολυεθνικό πρόσωπο της Σμύρνης αποτελούσε το κύριο χαρακτηριστικό της πόλης. Στη διαμόρφωση όμως της φυσιογνωμίας αυτής καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του ελληνισμού. Οι Έλληνες αποτελούσαν τη σημαντικότερη εθνική κοινότητα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Το μεγαλύτερο τμήμα των κατοίκων της πόλης, γύρω στους 150 με 200.000 όπως είπαμε και προηγουμένως,
0: ίσως και παραπάνω για την ιστορική,
1: μιλούσε ελληνικά, πίστευε στο ορθόδοξο δόγμα και σε γενικές γραμμές διατηρούσε υψηλό οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Οι Έλληνες της Σμύρνης είχαν συνέστηση της ισχυρής θέσης τους στην πόλη, την οποία οι ίδιοι Οθωμανοί αποκαλούσαν άπιστη
0: Σμύρνη.
1: Ο ορθόδοξος πληθυσμός είχε αρχίσει να νιώθει τμήμα της Ελλάδας πολύ πριν ο ελληνικός στρατός αποβιβαστεί στην Ιωνική πρωτεύουσα. Οι Σμυρναίοι παρακολούθησαν από κοντά την εξέλιξη της μικρασιατικής επιχείρησης, πανηγυρίζοντας τις στρατιωτικές επιτυχίες και αγωνιώντας όταν το τέλος έγινε ορατό. Στις αρχές του 20ου αιώνα η πόλη αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες είχαν στα χέρια του σημαντικό τμήμα του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της πόλης. Διατηρούσαν ένα καλά οργανωμένο δίκτυο με αντιπροσώπους και πράκτορες, οι οποίοι έστελναν τα αγροτικά προϊόντα για εξαγωγή και παράλληλα διακινούσαν τα δυτικά προϊόντα στη μικρασιατική ενδοχώρα. Αλλά και το λιανεμπόριο της πόλης και της γύρω περιοχής ελεγχόταν σε σημαντικό βαθμό από τους Έλληνες εμπόρους. Την ίδια εποχή, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, ήταν μέλη της ελληνικής κοινότητας και ήταν οργανωμένοι σε επαγγελματικά σωματεία. Λίγο πριν από την καταστροφή, υπήρχαν 20 ελληνικά επαγγελματικά σωματεία με 3.120 μέλη. Οι απαρχές της βιομηχάνησης της Σμύρνης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην επιχειρηματική πρωτοβουλία Ελλήνων και Ευρωπαίων. Από τα τέλη του 19ου αιώνα έως την πρώτη δεκαετία του 20ου, οι Έλληνες κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Σε σύνολο 5.308 εργοστασίων και εργαστηρίων, τα 4.008 ήταν ελληνικά, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού της πόλης ήταν Έλληνες.
0: Όλη η λαχοκοκαλιά λοιπόν, η πολιτιστική, η οικονομική ήταν ελληνική, κυρία Ράπολη.
1: Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας συμμετείχαν στις κοινωνικές εκδηλώσεις και γιόρταζαν με λαμπρότητα τις θρησκευτικές γιορτές που συχνά είχαν και εθνική σημασία. Η ανώτερη τάξη έλαμπε στους αποκριάτικους χορούς που δίνονταν στις αριστοκρατικές λέσχες, παρακολουθούσε τις υποδρομίες και τις παραστάσεις της όπερας και διοργάνωνε κάθε είδους φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Ο λαός διασκέδαζε στα καφενεία με τους ξακουστούς παιχνιδιάτορες και στα μεγάλα θρησκευτικά ελευθερία με την οποία οι Σμυρναίοι γιόρταζαν το Πάσχα, πυροβολώντας τον αέρα και ψάλλοντας δημόσια τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Όπως σημειώνεται στο 1787 ο περιηγητής Ντελονέ, καίγοντας πυρίτιδα οι Έλληνες της Σμύρνης, εκδηλώνουν τη χαρά τους για την Ανάσταση του Κυρίου, που για αυτούς έχει και την έννοια της Ανάστασης του Έθνους.
0: Βέβαια, αρκετά χρόνια μετά, η ίδια η πυρίτιδα θα είναι αυτή που θα κατακάψει την πόλη της Σμύρνης, έτσι, από τα ελληνικά χέρια, κυρία Ανάπολη.
1: Μάλιστα. Ο αριθμός των ελληνικών εφημερίδων και των περιοδικών της Σμύρνης είναι πραγματικά εντυπωσιακός. 135 τίτλους καταγράφει ο Σμυρνεογράφος Χρήστος Σολομονίδης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κάθε είδους φύλλα, πολιτικά, φιλολογικά, εμπορικά, σατυρικά. Τα περισσότερα βέβαια ήταν βραχίδια, πλούτησαν όμως με την έκδοσή τους στην ιστορία του ελληνικού τύπου. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει η πρώτη και μακροβιότερη εφημερίδα της Σμύρνης, η περίφημη Αμάνθια, πραγματική επιτομή της ελληνικής δημοσιογραφικής δράσης στην Ανατολή.
0: Με τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο, τον Ικέσιο Λάτρη, αυτό ήταν το όνομα του πλέον γνωστού δημοσιογράφου της εφημερίδας, έτσι, Ικέσιος Λάτρης.
1: Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το θέατρο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή,
0: πολύ θέατρο.
1: Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετείται και η καλλιέργεια του αθλητισμού από αρκετούς συλλόγους, με σημαντικότερο στον Απόλλωνα το 1891 και τον Βανιόνιο το 1898. Γι' αυτό και στη Νέα Σμύρνη συνεχίσανε να είναι ο Πανιόνιος και όλες αυτές οι αθλητικές ομάδες.
0: Όπως και η ΑΕΚ, αθλητικές, ο Κωνσταντινούπολης, από την πόλη, έτσι ωστόσο, Μικρασία.
1: Ο πολιτισμός της καθημερινής ζωής, οι συνήθειες, οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες αποκάλυπταν το ζηλευτό κοινωνικό επίπεδο των Ελλήνων της Σμύρνης. Αυτά για τον ελληνισμό της Σμύρνης. Τώρα προχωράμε στη Ελλάδα στη Σμύρνη από το 1919 έως το 1922. Το ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα στη Σμύρνη από το
0: 1919.
1: Το γνωστό φινάλι. Η ανακοχή του Μούδρου στις 30 Οκτωβρίου του 1918 σήμαινε τον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο και την ουσιαστικά ανεφόρον παράδοση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η λύση του ανατολικού ζητήματος αργούσε ακόμη, καθώς τα αντικρώμενα συμφέροντα των νικητριών δυνάμεων δεν ήταν εύκολα να αναγνωριστούν. Η ολιγορία και η συνεννοησία των συμμάχων διευκόλυνε την αντίδραση των Τούρκων, η οποία εξελίχθηκε σε ένα ραγδαίο ανερχόμενο εθνικιστικό κίνημα. Η Ελλάδα προσδέθηκε στο Βρετανικό άρμα, προσδοκώντας μέσω της εξυπηρέτησης των στόχων της αγγλικής πολιτικής την πραγμάτωση των εθνικών της επιδιώξεων. Χάρη στους επιδέξεις πολιτικούς χειρισμούς του Βενιζέλου και τις ευνοϊκές συγκυρίες, κατόρθωσε να φτάσει στην ολοκλήρωση σχεδόν του ονείρου της μεγάλης ιδέας. Η κορύφωση όμως του θριάμβου του ελληνικού ελευθερωτισμού υπήρξε η επαρχή της οδυνηρής πορείας προς την καταστροφή. Η κατάληψη της Σμύρνης. Αμέσως μετά την ανακοχή, αγγλικά στρατεύματα κατέλαβαν τα Δαρδανέλια και τις πετρελοφόρες περιοχές του Καυκάσου και της Μεσοποταμίας, ενώ ταυτόχρονα γαλλικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στην Κιλικία. Από τον Νοέμβριο του 1918 οι σύμμαχοι εγκατέστησαν συλλογική κατοχή στην Κωνσταντινούπολη και μεικτή μοίρα αγγλικού, γαλλικού και ελληνικού στόλου αγκυροβόλησε στον Γεράτιο. Μια εβδομάδα μετά την υπογραφή της ανακοχής κατέπλευσε στο λιμάνι της Σμύρνης αγγλικό πολεμικό πλοίο, προκαλώντας τις πρώτες εκδηλώσεις ενθουσιασμού του ελληνικού πληθυσμού. Στις 11 Δεκεμβρίου, κατόπιν συμμαχικής αδείας, το αντιτροπιλικό Λέων, με κυβερνήτη τον Ηλία Μαυρουδή, ακυροβόλησε δίπλα στα γαλλικά και ιταλικά πολεμικά, τα οποία ήδη ναυλοκούσαν τη Σμύρνη. Η ελληνική σημαία υψώθηκε στο προξενείο και σε λίγες μέρες επέστρεψε στην πόλη, ύστερα από τετραετή εξορία Μητροπολίτης Χρυσόστομος.
0: Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο μετεπιτευθυνομάρτυρας, έτσι και...
1: Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 1919, ο Ελευθέριος Βενιζέλος παρουσίασε με ευγλωτία και πιστικότητα τις ελληνικές θέσεις ενώπιον του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου, συνάντησε όμως τη σφοδρή αντίδραση της Ιταλίας, η οποία διεκδικούσε εδαφική ζώνη από την Ατάλεια και την
0: Ιταλία.
1: Οι σύμμαχοι με πρωτοβουλία του Άγγλου Πρωθυπουργού Λόιντ Τζόρτζ αποφάσισαν ερήμη των Ιταλών την αποστολή ελληνικού στρατού αποκαλύφθηκε την απόφαση, θεώρησε σκόπιμο να μην αντιταχθεί σε αυτήν. Στις 29 Απριλίου του 1919 ο Βενιζέλος τηλεγραφούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή τη στιγμή το Ανώτατο Συμβούλιο της Συνδιασκέψεως αποφάσισε, όπως το εκστρατευτικό σώμα, αναχωρήσει αμέσως τη Εσμύρνη. Η απόφαση σε υπαψηφή ζήτη το έθνος. Από το πρωί της 1ης Μαΐου, οι φήμες για την κατάληψη της Μύρνης είχαν απλωθεί στην πόλη, προκαλώντας την ανυπομονησία των Ελλήνων κατοίκων. Οι Τούρκοι θορυβημένοι εκδήλωσαν την αντίθεσή τους, συγκροτώντας μαχητικές διαδηλώσεις.
0: Κοινωνιόμαστε στην αρχή του τέλους, έτσι σιγά σιγά.
1: Ναι. Στις 4 το απόγευμα οι Έλληνες πρόκλητοι κλήθηκαν στη μεγάλη αίθουσα της Μητρόπολης για να πληροφορηθούν επισήμως τη χαρμόσυνη είδηση της ελευθερίας. Το συγκεντρωμένο πλήθρος στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής ανέμενε με αδημονία το μεγάλο νέο. Μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και ενθουσιασμού, οι Σμυρναίοι άκουσαν από τα χείλη του πλοιάρχου Μαυροδί το διάγγελμα του Βενιζέλου. Το κείμενο του Βενιζέλου, μείγμα αισιοδοξίας και αυτοσυγκράτησης, ουσιαστικά καθοδηγούσε τους Σμυρναίους να προσαρμοστούν στη συμπεριφορά τους στη νέα λεπτή και έθαραυστη κατάσταση, συνερκώντας ευθέως τη διαγωγή τους με τη μελλοντική παγίωση των εθνικών επιδιώξεων. Το ίδιο βράδυ διχοκολλήθηκε στην πόλη προκήρυξη του διοικητή του στρατού προς τους κατοίκους της Μύρνης. Η προκήρυξη στα ελληνικά και τα τουρκικά τυπωμένη στο τυπογραφείο της Αμάρτιας ανήγγειλε την κατοχή και παρήχε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα περιορίζονταν οι πολιτικές και θρησκευτικές δραστηριότητες του πληθυσμού. Και από τα δύο μέρη, δηλαδή και των Τούρκων και των Ελλήνων. Το πρωινό της Δευτέρας Μαΐου, 1919, άρχισε η αποβίβαση του στρατού σε διάφορα μέρη της Προκυμαίας. Το κύριο σώμα αποβιβάστηκε μπροστά στο κτίριο της Λέσχης των Κυνηγών, το οποίο γινόταν και η έδρα του ελληνικού στρατηγείου. Ένα δάσος από γαλανόλευκες υποδέχθηκε το στρατό και ανάμεσά τους ένα τεράστιο δαφνοστόλι στο πορτρέτο του Βενιζέλου, που είχε φιλοτεχνήσει ο Γιώργος Προκοπίου. Κάτω από τις επιθυμίες του ελληνικού πληθυσμού, οι στρατιώτες παρήλασαν στην Προκυμαία. Όταν τα πρώτα τμήματα των ευζώνων πέρασαν το διοικητήριο και έφτασαν μπροστά στους στρατώνες, δέχτηκαν ομαδικά πυρά στα οποία ανταπάντησαν. Η συμπλοκή κράτησε περίπου μια ώρα και οι απώλειες των αντιπάλων δεν υπήρξαν ιδιαίτερα μεγάλες. Αρκετοί όμως πολίτες από διάφορων εθνικοτήτων που βρέθηκαν στην Προκυμαία την ώρα των ταραχών έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν.
0: Η γνωστή προκειμένα της Μύρνης, το κέκο στα γαλλικά σημαίνει προκειμένα.
1: Οι Έλληνες στρατιώτες ερεύνησαν το διοικητήριο και τα γύρω κτίρια και συνέλαβαν πάνω από 1000 Τούρκους. Αγανακτισμένοι κάτοικοι προφυλάξαν τους εχμαλώτους στην Προκυμαία υπό τα βλέμματα των πληρωμάτων των συμμαχικών πλοίων. Έως το απόγευμα η τάξη είχε αποκατασταθεί πλήρως. Η ενέδρα αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια τουρκικής αντίστασης στην παρουσία του ελληνικού στρατού. Δεν στάθηκε όμως ικανή να μαυρώσει τη γιορτινή για τον ελληνισμό της Μύρνης ατμόσφαιρα της ημέρας εκείνης. Έχουμε διάφορες μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν εκεί, που παρακολούθησαν όλη αυτή
0: το
1: γεγονός. Και μετά πάμε τώρα στις 6 Μαρτίου, όπου καταστάθηκαν οι τουρκικές πολιτικές αρχές, όπως όριζε η συμμαχική εντολή για την κατάληψη της πόλης. Σε λίγες μέρες εγκαταστάθηκε στην Ιωνική Πρωτεύουσα και η ελληνική διοίκηση, με επικεφαλή στον ύπατο αρμοστή Αριστίδη Στεριάδη, πρόσωπο το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό αλλά αμφιλεγόμενο ρόλο στη μικρασιατική επιχείρηση. Τον Ιούνιο του 1919, σύσσωμος ο ελληνικός λαός της Μύρνης υποδέχθηκε με έξαλλο ενθουσιασμό τον σμυρναϊκής καταγωγής αρχιστράτηγο Λεωνίδα Παρασκευόπουλο. Ήταν μια πραγματικά μεγάλη μέρα για την πόλη, με προφανή συμβολική σημασία, ένα εκλεκτό τέκνο της Μύρνης επέστρεφε στη γενέτειρά του ως ελευθερωτής. Τον επόμενο μήνα ο Παρασκευόπουλος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη αφήνοντας τη διοίκηση στον στρατηγό κατοχής τον Κωνσταντίνο Νίδερ. Τώρα έχουμε την ελληνική διοίκηση της Μύρνης.
0: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κυρία Ράπολου, και θα πάρω μια μικρή ανάσα για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: χειριστής. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λαογραφικές αναφορές θα αφήσουμε πίσω το κομμάτι που αφορούσε τον προηγούμενο, τους προηγούμενους αιώνες, και να φτάσουμε τώρα στο πολύ πρώτο πια 1920-1922. Είμαστε στο πρώτο, στην δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και στην πόλη της Ιωνίας, στην πανέμορφη Σμύρνη, με το έντονο ελληνικό στοιχείο. Ο Γιώργος Αγγέλου είναι στο μικρόφωνο, η κυρία Ελευθερία Ραπόγλου, έφορος του τμήματος λαογραφίας και εθνικών παραδόσεων, ο Τουλικιανίδο Χαλκίδος, επίσης στη συντροφιά μας και μάλιστα στα αριστερά μου, κυρία Ραπόγλου, πάντα. Λοιπόν, να φτάσουμε τώρα στην εποχή εκείνη όπου η Σμύρνη πια φτάνει προς το τέλος της. Να θυμίσουμε για επίσης ακροατές ότι εκείνη την εποχή για την οποία μιλάμε, ο Μουσταφά Κεμάλ και οι Νεότουρκοι ήταν από τη μία πλευρά, ο Βενιζέλος και η Λιπία από την ελληνική πλευρά. Να θυμίσουμε και το καταλυτικό ρόλο του Θορυκτού Αβέροφ, το οποίο έπαιρνε στη συνέχεια ελληνικό πληθυσμό και το μετέφερε απέναντι ανάμεσα στα άλλα, ωστόσο. Και 250.000 περίπου, όπως είπαμε και πριν, Έλληνες ζούσαν στη γη της Ιωνίας, και πάρα πολλές, πάρα πολύ μεγάλο και έντονο στοιχείο τουρκικό από την Ενδοχώρα έρχονταν τότε για να απεικίσουν την περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν ήταν προποφασισμένη, κυρία Ράπογλου, αυτή η καταστροφή, γιατί ενοχλούσε η έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου σε αυτή την περιοχή. Και
1: βέβαια, μεγάλη ανάπτυξη που είχε.
0: Βεβαίως. Να θυμίσουμε εδώ επίσης, θα φτάσουμε όλο στο Σεπτέμβριο του 1922, γιατί τότε, στο μέσο περίπου του Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η παραμονή του το Σταυρό, ξεκίνησε η μεγάλη καταστροφή με τον πυρπολισμό της Μύρνης, με τη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από την Αρμένη και συνέχεια.
1: Στις αρχές του 1922 ξεκίνησε η μεγάλη επίθεση. Mm-hmm.
0: Και βέβαια θα αναφερθούμε και για τον τελευταίο εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης, τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, ο οποίος κατακλειολογήθηκε από τον τουρκικό όχλο τον Αύγουστο του 1922, ο οποίος βέβαια μετά ανακηρύχθηκε και Άγιος έτσι από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά σε αυτό το κομμάτι το οποίο ακολουθεί, και είμαστε λοιπόν, κυρία Ραπόγλου, στο.
1: Στην αγωνία και το τέλος της Μύρνης. Τα δυσάρεστα μηνύματα από το μέτωπο και οι δυσμενείς όροι ειρήνης που πρότειναν οι σύμμαχοι δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας και αγωνίας στη Σμύρνη. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος και η Μικρασιατική Άμυνα προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αναστηλώσουν το φρόνημα του λαού και να φυπνήσουν συνειδήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κατάσταση όμως επιδεινωνόταν αραγδαία. Στα τέλη Ιουλίου, ο Σμυρναϊκός λαός συγκρότησε ογκώδη διαδήλωση για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Λόιντ Τζορτζ, ο οποίος με λόγο του στη Βουλή των Κοινοτήτων είχε εκδηλώσει την υποστήριξή του στον ελληνικό λαό της Μικράς Ασίας. Η προστασία όμως που υποσχέθηκε ο Άγγλος Πρωθυπουργός έμεινε λόγος κενός.
0: Και επέπτερόντα, κύριε Ραμπούλ.
1: Η από καιρό αναμενόμενη τουρκική επίθεση εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου του 1922 εξέχουσα του Αφιών Καρχισάρ. Το μέτωπο διασπάστηκε και η οστότε αίτητη ελληνική στρατιά κάψε. Πέρα στο φοβερό άγγελμα έκανε το γύρο της Μύρνης. Οι διαβεβαιώσεις του αρχιστρατήγου του Αρμοστή αλλά και του Υπουργού Στρατιωτικών ότι η Σμύρνη δεν κινδυνεύει ήταν φανερό ότι δεν είχαν κανένα αντίκρισμα. Από τις 19 Αυγούστου ο Στεριάδης είχε δώσει επίγουσα και εμπιστευτική εντολή σε όλους τους αντιπροσώπους της ελληνικής διοίκησης να συσκευάσουν τα αρχεία των υπηρεσιών τους και να ειδοποιήσουν τους υπαλλήλους ώστε να είναι έτοιμοι για αναχώρηση. Ο λαός της Μύρνης παρακολουθούσε πανικόβλητο στην πόλη να γεμίζει από κυνηγημένους πρόσφυγες και κακοποιημένους Έλληνες στρατιώτες που αναζητούσαν απεγνωσμένα δρόμο διαφυγής. Όταν έφτασαν από τη Ρεβεστό τρία επίτακτα πλοία γεμάτα στρατό, οι ελπίδες του συγκεντρωμένου στην προκειμένα πλήθους αναπτερώθηκαν. Όμως οι στρατιώτες θασίασαν και αρνήθηκαν να αποβιβαστούν για να πολεμήσουν. Ήταν φανερό ότι όλα είχαν πια χαθεί. Οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές φρόντισαν την επιβίβαση του στρατού στα πλοία, αφήνοντας τους ανυπεράσπιστους κατοίκους την τραγική τους μοίρα. Στο στρατηγείο, ο Λοχίας Κώστας Τούρνας θα υποστήριγε για τελευταία φορά την ελληνική σημαία. «Να που την ώρα αυτή θα κατεβάσω από το κοντάρι της τη γαλάζια σημαία. Βγαίνω τάχα διάφορος και κοιτάω ένα όμιλο Τούρκων που παρακολουθεί με περιέργεια και χαρά κάθε κίνησή μου. Κατεβάζω τη γαλανόλευκη σιγά σιγά, όπως γινόταν τακτικά κάθε διληνό εδώ και τρία χρόνια τώρα, και αφήνω πάνω στο ψηλό κοντάρι της το σειρματόσκηνο για να νομίσουν ότι και το άλλο πρωί θα υψωθεί στη θέση της». Στις 26 Αυγούστου το απόγευμα αναχώρησε ο Αριστίδης Τελιάδης. Επιβιβάστηκε σε εμπλικό πολεμικό για να μεταφερθεί στη Ρουμανία και από εκεί στη Γαλλία, όπου θα μείνει ως το τέλος της ζωής του. Η Ελλάδα έχει πια εγκαταλείψει τη Σμύρνη. Πολλοί δυστυχισμένοι κάτοικοί της αναζήτησαν καταφύγιο στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής κοντά στο Μητροπολίτη τους. Ο Χρυσόστομος, παρά τις επίμονες παρενέσεις, αρνήθηκε να φύγει και έμεινε να συμμεριστεί την τύχη του ποιμνίου του. Στις 27 Αυγούστου οι πρώτοι τσέτες μπήκαν στην πόλη και σε λίγο άρχισαν οι βιοπραγίες κατά των χριστιανών. Ο παλιός διοικητής της πόλης Νουρεντίν Μπέης ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του. Το ίδιο βράδυ ζήτησε να παρουσιαστούν μπροστά του ο Χρυσόστομος και οι δημογέροντες Κλιμάνογλου και Τσουρκτσόγλου. Ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής παρέδωσε τον Μητροπολίτη στο εξαγριωμένο τουρκικό όχλο, στα χέρια του οποίου βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Παρόμοια τύχη είχαν και οι δύο Σμυρναίοι δημογέροντες. Οι Αρμένοι δέχθηκαν το πρώτο κύμα των σφαγών και της λιλασίας. Από τις νυχτός όμως της 31ης Αυγούστου, γράφει ο Χρήστος Αγγελομάτης, που το έργο της καταστροφής διαπυρός και σιδήρου της αρμενικής συνοικίας είχε τερματιστεί, οι Τούρκοι στράφηκαν εξ ολοκλήρου προς τις ελληνικές συνοικίες. Την τελευταία μέρα του Αυγούστου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι Τούρκοι πυρπόλησαν αρκετά την αρμενική συνοικία και σύντομα η φωτιά απλώθηκε σε όλα σχεδόν τις ελληνικές συνοικίες. Χιλιάδες κόσμου κυνηγημένοι από τους Τούρκους και τις φλόγες συνοστίζονταν στην προκυμαία. Κάτω από τα βλέμματα των πληρωμάτων των συμμαχικών πλοίων διαδραματίστηκαν σκηνές φρίκης και αποτροπιασμού. Με διαταγή του ο Νουρεντίν στις 3/9 του 1922 έδωσε προθεσμία 2 εβδομάδων για την αναχώρηση του χριστιανικού πληγισμού. Οι άνδρες όμως μεταξύ 18 και 45 ετών θα παρέμεναν ως εχμάλωτοι μέχρι το τέλος των εχθροπραξιών. Μετά την έκδοση της διαταγής, οι σφαγές και οι λαϊλασίες εντάθηκαν. Η αγωνία του συγκεντρωμένου στην προκειμένα πλήθους κορυφώθηκε. Ο Αμερικανός πρόξενος της Μύρνη, Τζορτζ Χόρτον, σημειώνει «Χιλιάδες υποφέρουν και πεθαίνουν στη Μύρνη. Η κατάσταση των ανθρώπων αυτών ξεπερνά κάθε περιγραφή. Δεν θυμάμαι επεισόδιο στην ιστορία παρόμοιων ανθρώπινων συμφορών. Έχοντας πίσω τους τα φλεγόμενα σπίτια τους, οι άνθρωποι αυτοί μένουν επί ώρες και μέρες στην προκειμένα της Μύρνης. Γυναίκες, άνδρες και παιδιά κραυγάζοντας και κλιπαρώντας για να φύγουν. Οι εχμάλωτοι άνδρες είχαν να αντιμετωπίσουν το δικό τους Γολγοθά. Όσοι δεν εξοντώθηκαν αμέσως, οδηγήθηκαν σε πορείες θανάτου προς το εσωτερικό, από όπου λίγοι κατόρθωσαν να επιστρέψουν. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λόγια να περιγράψει τις φρικτές σκηνές εκείνων των ημερών. Μόνο η αμεσότητα της περιγραφής των αυτοκτών μαρτύρων μπορεί ίσως να δώσει το μέτρο της ανθρώπινης τραγωδίας. Τα πρώτα μηνύματα της καταστροφής μας ήρθαν με την οπισθοχώρηση του στρατού μας. Είδα αξιωματικούς στο δρόμο που ξύλωναν και πετούσαν τα γαλόνια τους και τα παράσημά τους, μας λέει ένας μάρτυρας, αυτό της μάρτυρας, και εγώ ζητούσα ο ανόητος από τους γονείς μου να μου βρούνε τέτοια γαλόνια και εκείνοι αγανακτισμένοι με ξυλοφόρτωσαν. Τα σημάδια της καταστροφής ήταν ακόμη πιο έντονα όταν φτάσαν από τα φύρα συγγενείς μας κατατρεγμένοι και τους φιλοξενήσαμε. Ένα μεσημέρι έγινε μεγάλη φασαρία και κακό. Μαθαίρθηκε ότι οι Τούρκοι βάλαν φωτιά στη συνοικία της Αρμενιάς. Είχα ένα κακό προαίσθημα. Μια κατάθλιψη μου βάλε την ψυχή και δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Δεν αργήσαμε να δούμε τους πρώτους καπνούς της φωτιάς. Δεν θυμάμαι αν την ίδια μέρα ή έπειτα από μερικές μέρες ο κόσμος άρχισε να φεύγει από τη Σμύρνη γιατί η φωτιά όλο και μεγάλωνε.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την αρμένικη συνοικία. Και οι Τούρκοι που ράντιζαν βενζίνη ενεργητικά ξεκίνησαν από την αρμένικη συνοικία. Στη συνέχεια η φωτιά κατέκαψε όλη την πόλη.
1: Εκτός
0: από την μουσουλμανική και την ανδρική συνοικία.
1: Προχώρησαν στο Μερακλή, μετατέθηκε στο Πορτελιό.
0: Και να πούμε ότι και εκεί στην Αρμένια και στην Οικία κατέκαψαν και στη συνέχεια βέβαια ανακοινάθηκε η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη συνοικία των Αρμενίων που είχαν καταφύγει γυναικόπαιδα όπως αντιλαμβάνεστε σε αυτές τις περιπτώσεις και μετά βέβαια η φωτιά επεκτάθηκε και κατέκαψε την πόλη εκτός όπως σας είπα από τις συνοικίες όπου διέμεναν οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι.
1: Ενώ η φωτιά όταν έφυξε η μέρα, λέει ο ίδιος ο άρχισε ο κόσμος να φεύγει από την Παρακλή με κατεύθυνση προς το Κορδελιό και έτσι τους ακολουθούσαμε κι εμείς. Όπως πηγαίναμε όμως στα αριστερά του παραλιακού δρόμου, είδαμε να έρχεται από το Κορδελιό προς τη Σμύρνη τούρκικη καβαλαρία, οπλισμένη με σπαθιά. Κρατούσαν ακόμη στο δεξί του χέρι ένα ακόντιο με ένα σηματάκι στην κορυφή. Στήριζαν το ακόντιο στον ονοβαπτήρα. Πιο πίσω ακολουθούσε η τσέτης. Τότε μας βρήκαν τα χειρότερα. Οι τσέτες πέσαν πάνω στον κόσμο και κάναν όλων των ειδών τα εγκλήματα. Χτυπούσαν τους άντρες και τους ζητούσαν παράδες και μαλαματικά από τις γυναίκες. Παρπούσαν όποια κοπέλα τους σφαντούσε και την τρόπιαζαν. Φόβος και τρόμος μας έπιασε όλους. Ήταν ο κόσμος θάλασσα, χιλιάδες κόσμος που έκλαιε και βομπούσε. Προχωρούσαμε όπου προχωρούσαν όλοι προς το Κορδελιό. Από τι θα σωθούμε? Σαν πλησιάζαμε στο χωριό του Τρετά, που η παραλία του ήταν γεμάτη βράχια, ήσαμε εκεί πάνω 2-3 μέτρα ύψος, είδαμε να έρχεται προς το μέρος μας ένα άλλο πουλούκι, δηλαδή με αντίθετη κατεύθυνση. Μουρμουρίστηκε σε λίγο ότι οι Τούρκοι διώχνουν τους χριστιανούς από το Κορδελιό για να τους εμποδίσουν να φύγουν από εκεί. Κλαθμός και οδυρμός. Ο κόσμος τα άχασε πια, απελπίστηκε τελείως. Άλλοι κλαίναν, άλλοι χτυπιούνταν και μυρολογούσαν και άλλοι σέρναν στα πόδια τους και σώπαιναν. Ο Βόγκος, ο θρήνος, έγινε ένα δυνατό βουητό. Σε μια στιγμή δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Γυναίκες πολλές, μια σειρά ατέλειωτοι από το πουλούκι που ερχόταν από το Κορδελιό, σπρώχνοντας η μία την άλλη και σκύφτοντας, τραβούσαν κατά τους ψηλούς βράχους εκεί στα πετρωτά. Ώστε να καταλάβει, σπηδούσαν και χάνονταν μέσα στη θάλασσα. Πολλές από αυτές κρατούσαν αγκαλιά και τα μωράκια τους. Πλάι τους, πάνω από τα κεφάλια τους, ήταν οι τσέτες, έτοιμοι να τις ντροπιάσουν και ήθελαν να γλιτώσουν από τα χέρια τους, να πέσουν όσο πιο γρήγορα γινόταν στον κρεμό.
0: Ένα
1: σούλι.
0: Καινούριο σκληρό χορό του Ζελόγκου, τη φορά αυτή, στο μανιασμένο
1: νερά. Τη μέρα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, μέρα σημαδιακιά, μας πήρε ο πατέρας μας, περπατήσαμε κάμποσο και μπήκαμε στο μπουλούκι για να μαρκάρουμε. Μόλις περάσαμε τα στιγματοπλέγματα, ήταν μαζί μας τούτη τη φορά η Ρενέγιο Παπουλής μας. Οι Τούρκοι χώριζαν τα γυναικόπαιδα από τους άντρες. Στο σημείο αυτό ήταν στρατιωτική ξένης υπηκότητας και όχι Τούρκοι. Πιάσαν τον μπαμπά μου και τον παππουλί μου και τους χώρισαν από μας. Έγινα έξαλλος, αγανάκτησα και τράβηξα τον πατέρα μου να τον φέρω μαζί μας. Εκείνες Αμερικάνος ναύτης, τους γνώριζα από το καπελάκι που φορούσαν, δεν πρόκαν να μου δώσει μια στο λαιμό με ένα σιδερένιο μπαστούνι που κρατούσε από εκείνα που χρησιμεύαν για να αλλάξουν τις ράγες στο τράμ. Τελικά ο πατέρας μου και ο παππούλης μείναν και εμείς τα παιδιά με τη μητέρα μας και την ενέ μας μπήκαμε στο βαπόρι Σμύρνη. Μόλις ξεκίνησε το βαπόρι, η μητέρα μου από την απελπισία της ήθελε να πέσει στη θάλασσα και τη συγκράτησαν οι άλλοι πρόσφυγες. Εμένα πλήστηκε ο λαιμός μου και πονούσα βάσταχτα και με όλα αυτά έβλεπα τη φλεγόμενη Σμύρνη μέσα από το καράβι που σιγά σιγά απομακρυνόταν.
0: Μοναδικές εικόνες.
1: Ναι, πολύ συγκινητικές.
0: Οι οποίες μας θυμίζουν το χθες, κύριε Ράπουλη. Ναι. Έχει το πολύ μακρινό και όταν ξέρουμε ότι είχαμε και καταβολές από εκεί, εμείς στην θεσσαλική καταδολή. Θεωρώ ότι αυτές και μόνο οι θύμες και αυτές οι αναφορές, οι οποίες μας παραπέμπουν στο χθες, κρατούν όμως ζωντανή τη μνήμη όλων εκείνων των γεγονότων και όλων εκείνων των ανθρώπων που στην κυριολεξία,
1: βεβαίως,
0: στην κυριολεξία δώσαν το αίμα τους, έφυγαν από τις πατρογονικές αιστείες, εκδιώχθηκαν ως αλλοδαποί, αλλά και οι γηγενείς εδώ τους υποδέχτηκαν ως αλλοδοπούς. Άλλο μεγάλο παράδοξο και αυτό, και με έλλειψη της κουβέντα.
1: Μπόρεσαν όμως και στάθηκαν στα πόδια τους και γίνανε καλύτεροι. Φέραμε το καταρχήν τον πολιτισμό. Μετέφερε τον πολιτισμό εδώ στην Ελλάδα που ήταν πολύ προχωρημένος εκεί από όσα είδαμε και διαβάσαμε. Όλα αυτά τα μετέφεραν.
0: Πιο φιλελεύθερες κοινωνίες, πιο ανεκτικές κοινωνίες.
1: Ίσως γι' αυτό δεν είχαν και την υποδοχή, γιατί εδώ ο κόσμος έβλεπε ότι αυτοί είχαν μια ανωτερότητα. Λοιπόν, η φωτιά προχωρούσε, ο κόσμος που ήταν χωμένος μες στα σπίτια ξαναγκάστηκε και βγήκε στους δρόμους και τράβηξαν όλοι στην παραλία. Στο λεγόμενο κορδόνι συγκεντρώθηκε όλος ο πληθυσμός και εκεί έφταξε και η φωτιά. Από τη μια μεριά και την άλλη του δρόμου είχαν βάλει φωτιές. Όταν έφταξε η φωτιά εκεί, ο κόσμος προσπαθούσε να βγει έξω από την πόλη, πηγαίνοντας στη φρουρά κοντά. Οι φρουροί τους σκοτώναν και δεν τους αφήνουν. αφήναν να σπάσουν τη ζώνη, να βγουν έξω και να φύγουν από εκεί. Απ' την άλλη μεριά ήταν η φωτιά, δεν μπορούσαν να περάσουν να φύγουν. Τότε όσοι ξέραν δάλιο πέφταν στη θάλασσα. Αν τους βλέπαν οι Τούρκοι, τους σκότωναν μέσα εκεί. Εάν δεν τους έβλεπαν, έφταναν στα συμμεχικά πολεμικά καράβια που ήταν αραγμένα και υποστήριζαν τους Έλληνες. Τους άφηναν και σκαρφαλώναν πάνω στα καράβια και μόλις μπαίναν μέσα, τους ξανάριχναν στη θάλασσα. Άλλοι πνιγόντουσαν και άλλοι έβγαιναν πάλι έξω. Αυτά τα κάνανε στα συμμεχικά πλοία.
0: Ο γνωστός συνασπισμός επίσης έτσι και για
1: να πει. Φτάνοντας στην Κούντα, μας πιάσαν Τούρκοι πολίτες και μας κλείσαν μέσα σε κάτι φυλακές. Το πρωί συγκεντρωθήκαμε 5.000 εχμάλωτοι. Περνούσαμε από τους Τουρκομαχαλάδες, περάσαμε και από το Αυριακή. Οι Εβραίοι μας αποδοκίμαζαν χειρότερα από τους Τούρκους. Φτάσαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα Χιώτικα, όπου άρχισε η μεγάλη σφαγή. Προχωρούμε για τον Μπουναρμάση, όπου φτάσαμε το βράδυ και μας βάλανε σε σηματοπλέγματα. Άρχισαν και παίρναν 5-5 και πηγαίναν και τους φάζαν. Ο προορισμός των εχμαλώτων ήταν μέχρι τη Μαγνησιά. Εκεί ήρθε κάποια διαταγή να σταματήσει ο σκοτωμός και να καταγραφούν οι εχμάλωτοι. Από τις 5.000 είχαμε μείνει 1.000. Οι 4.000 σκοτώθηκαν στον δρόμο. Αυτή είναι η μαρτυρία του Παναγιώτη Μαρσέλου από τη Σμύρνη. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος πια. Τις τραγικές εκείνες μέρες η κοσμοπολίτησα, η άπιστη Σμύρνη, ξεθεμελιώθηκε. Η φωτιά που αποτέφρωσε 4 εκατομμύρια στρέμματα κατέστρεψε 55.000 σπίτια, 43.000 ελληνικά, 10.000 αρμενικά και 2.000 ξένων υπηκών και 5.000 καταστήματα. Κάηκαν επίσης όλοι σχεδόν οι Ορθόδοξοι ναοί της πόλης, τα σχολεία και τα ιδρύματα. Το μαρτύριο της πρωτεύουσας της Ιωνίας υπήρξε η αποκορύφωση της εκτεταμένης ανθρώπινης τραγωδίας που έμεινε γνωστή ως μικρασιατική καταστροφή και ταυτίστηκε με τις πιο οδυνηρές στιγμές του ελληνισμού στη σύγχρονη εποχή.
0: Και έτσι τελείωσε την επιγής παρουσία της η Ελλάδα σε έδαφος Ιωνίας. Ωστόσο όμως, κύριε Νάπολη, μπορεί να έγινε αυτό που έγινε, αυτή η απίστευτη, ανεκδίκητη, ανίποτη τραγωδία. Ωστόσο όμως, η καρδιά είναι αυτή και η ψυχή που βγαίνει τελευταία, όπως λέει και ο λόγος. Υπάρχει αυτός ο σπόρος ακόμη και σήμερα. Αυτή η μεγάλη αγάπη την οποία επιδεικνύουν οι Έλληνες. Και γενικά όλοι εμείς έχουμε, δεν έχουμε καταγωγή από την περιοχή αυτή, πόσο πολύ αγαπάμε αυτά τα χώματα. Τα ματωμένα χώματα, κάτι
1: και
0: το σωτηρίο.
1: Να μην αγαπάς και να μην συγκινηθείς μετά από όλα αυτά.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλές ταινίες οι οποίες έχουν προβληθεί κατά καιρούς. Και δείχνουν όλο αυτό τον απίστευτο πανικό και την τραγωδία, την ανεξελίξη τραγωδία στη Σμύρνη του 1922. Από πού να το ξεκινήσεις, από πώς να το πας στη συνέχεια.

Κύριε Φάσουμε, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είμαστε τώρα και για να προβληθούμε από αφορά την εποχή μετά την καταστροφή πια, όπου ήδη ο πληθυσμός της χώρας μας αυξάνεται και μάλιστα ραχθαία, κατά 18% περίπου, οι ειδικοί υπολογίζουν την αύξηση του πληθυσμού εδώ στη χώρα μας. Και βέβαια, από το 1920 μέχρι το 1928, ο πληθυσμός της Αθήνας διπλασιάστηκε και μεγάλωσε και το επίδειο της Αθήνας, ο Πειραιάς, όπως αντιλαμβάνεστε, που περιστοιχίστηκε και από προσφυγικούς συνοικισμούς και όχι μόνο βέβαια στον Πειραιά και στην Αθήνα, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Εύβοια. Νομίζω στην Πελοπόννησο δεν έχει πολλούς πρόσφυγες. Οι πιο πολλοί πήγαν στη Μακεδονία και εδώ στη δική μας περιοχή. Στην Μακεδονία, στην Καφάλα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχει έντονο προσφυγικό στοιχείο. Και βέβαια, η οικονομική ισχύ των προσφύγων καθόριζε και τον τρόπο δομένων απόκτησης κατοικίας στη νέα πατρίδα. Η πόλη που τους υποδέχτηκε στη συνέχεια την Νέα Σμύρνη, πια όπως και η Νέα Αρτάκη εδώ για τους Αρτακινούς, όπως και η Νέα Λάμψακος και η Νέα Συνασσός, ο Νέος Πύργος, η Νέα Φιλαδέλφια στην Αθήνα, η Νέα Χαλκιδόνα και πάλι έχοντας. Η Νέα Σμύρνη λοιπόν σχεδιάστηκε για ευκατάστατους αστούς πρόσφυγες και εντάχθηκε βέβαια και στο σχέδιο πόλης, όπως είπαμε. Όσες έβαλαν κλήρους εκεί που έρχονταν κυρίως από τη Σμύρνη, καθώς και από άλλα αστικά κέντρα, το πολύ τραγουδισμένο Αϊβαλίδη, το Τζεσμέ, την Έφεσο, τα Μοσχονίσια βέβαια. Και η Νέα Σμύρνη επιτέλεσε ένα από τα ελάχιστα, θα λέγαμε, παραδείγματα προσφυγικού συνοικισμού, ο οποίος σχεδιάστηκε εξ αρχής με χαρακτήρα αστικό. Έχει να κάνει βέβαια και με τους ίδιους τους Σμυρνιώτες, οι οποίοι είχαν αυτό το τάλαντο, το εγγενές και αυτό την αγάπη για το ωραίο, δηλαδή την ωστή φιλοκαλία τους. Επιδίωξε λοιπόν να διατηρήσουν στη νέα πατρίδα το υψηλό κοινωνικό επίπεδο, αλλά και μια την γνωστή

0: Έφτασα λοιπόν εκεί, έφτιαξαν και δύο σπίτια, φιλοξενήθηκαν και στην Αίγουσα Πατρίδα, έκθεσαν την Αγία Φωτεινή των Μητροπολιτικών από τις Μύρνες και στην Ασμήνη, με τον ίδιο αντίγραφο του καμπαναριού να βρίσκεται εκεί. Εκεί και ο Πανιώνιος και η Ανάπογλου, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια μεταλαμπαδεύτηκε όλος αυτός ο πολιτισμός από την γη της Ιωνίας, την ελληνική γη. Και ξεκίνησε η ενοικοδόμηση, ο κόσμος στην αρχή δύσκολα βέβαια και μετά όλοι μαζί μπόρεσαν και στάθηκαν τα πόδια τους και μετουσιώθηκαν πια με τον ελληνικό πληθυσμό εδώ και συμπορεύτηκαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Από εκεί και ύστερα βέβαια δεν υποδοθυμηθεί κανείς, όλοι με διάφοροι. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κύριε Ανάπογλου, αντέπειτα, εμφύλιος πόλεμος, δικτατορίες και πάλι λέγοντας. Πόσο πονημένο είναι αυτό το έθνο τελικά.
1: Πάρα πολύ. Αλλά έχουμε ψυχή όμως οι Έλληνες.
0: Αυτό λίγο να το κάνουμε και προς τα έξω, ειδικά επειδή ο κόσμος, ξέρετε, όλοι εμείς βιώνουμε τις δυσκολίες που βιώνουμε, είναι και αυτές τις ιδιότυπες κρίσεις που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και όταν λοιπόν σκεφτούμε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε μαχητές, μετά από όλα αυτά τα οποία αφηγηθήκαμε και συνέβησαν ιστορικά γεγονότα και όλα αυτά, θεωρώ ότι μπορούμε, αντλώντας δύναμη από αυτά τα γεγονότα και από αυτούς τους ανθρώπους και από αυτούς τους Μικρασιάτες και από αυτούς τους πρόσφυγες, να σταθούμε λοιπόν και εμείς στα πόδια μας με πολύ πολύ προσευχή, με πολύ πολύ περισυλλογή και να ταινίσουμε λίγο το μέλλον από άλλη οπτική γωνία, λίγο πιο αισιόδοξη.
1: Στο φίλο μου, λίγο στο έσμα μας. Πιο αισιόδοξη.
0: Γιατί ξέρετε και σε συζητήσεις που κάνω από εδώ και από εκεί, που το σημείο αναφοράς πια είναι η κρίση, οι εφορίες, τα χαράτσια, τα έμφυα, η ανεργία, η αποβιομηχάνηση, όλο αυτό το οποίο ζούμε στην καθημερινότητά μας.
1: Αυτό είναι ένας πόλεμος.
0: Είναι βεβαίως πόλεμος, αλλά δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος είναι ικανός να μας πάρει την ψυχή.
1: Όχι.
0: Η οποία είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας και θα αποδοθεί και που πρέπει να αποδοθεί τελικά. Και αν βέβαια κάποια στιγμή αυτοί οι ισχυροί της γης συνειδητοποιήσουν πόσο δεν είναι κρατεροί πια και πόσο όντως αυτή είναι πιόνια στην παγκόσμια σκακέρα, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Και μιας που ζούμε σε εποχές αποχριστιανοποίησης παντού και στην Ευρώπη και εποχές δίωξης του χριστιανικού στοιχείου, να θυμίσουμε ότι το 2014 χριστιανοί σταυρώνονται 2000 χρόνια και μετά τη σταύρωση του Χριστού ή αποκεφαλίζονται. Ζούμε νομίζω εποχές πια κάτι περισσότερο από ιστορικές. Και επειδή πολλές φορές η ιστορία που αναλαμβάνεται, καλό είναι να είμαστε λίγο φιδωλοί και περισσότερο, αν θέλετε, σοβαρή στην αντιμετώπιση όλων αυτών των ιστορικών γεγονότων, των καταστάσεων που ζούμε και όλες αυτές τις περαιτέρως της ατμόσφαιρας. Θέλετε να πείτε κάτι, νομίζω?
1: Όχι.
0: Απλά με ακούτε. Και με εσάς. Σε όλους εμάς οι ακροατές.
1: Νομίζω ότι τα καλύψατε πλήρως αυτά όλα που ήθελα και εγώ να πω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε.
0: Βέβαια, έχω να σας πω ότι πέρα από όλα αυτά, βέβαια, καλό είναι να μην μας χωρίζουν αυτές οι διαφορές τους λαούς, γιατί ξέρετε και οι άνθρωποι, και είναι απλοί καθημερινοί όπως είμαστε και εμείς, οι οποίοι έχουν και πολύ πολύ αγάπη και για τους Έλληνες. Μια επίσκεψή μας στην Κωνσταντινούπολη, στην Καπαδοκία, πάνε και πολύ σύλλογοι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και τελευταίο μας το καλοκαίρι πήγε ο Σύλλογος Καπαδοκών εκεί και διάφοροι σύλλογοι που πάνε και χορεύουν σε διάφορα φεστιβάλ και φιλοξενούν. Και υπάρχει έντονη αγάπη από τους Τούρκους προς εμάς και το αντίθετο, γιατί ξέρετε, ο ντόπιος πληθυσμός δεν έχει να χωρίσει κάτι. Ήταν πιο πολύ αυτά που επιθυμούσαν οι κυβερνήσεις και τα συμφέροντα.
1: Οι κυβερνήσεις και οι σύμμαχοι και όλα αυτά δημιουργήθηκαν.
0: Γιατί μην νομίζετε ότι και ο Μάρκος από μόνος του.
1: Όχι.
0: Ή οποιασδήποτε στη θέση του. Ήταν οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες υποβοηθούσαν. Και όπως έλεγε ο μέγας στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ, μια χώρα δεν έχει φίλους παρά μόνο συμφέροντα. Μεγάλη αλήθεια.
1: Αυτή,
0: ναι, και έτσι λοιπόν, με αυτά τα γεγονότα τα οποία περιγράψαμε, θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα των δύο εκπομπών που έχει να κάνει με τη Σμύρνη.
1: Έπρεπε να κάνουμε και εμείς ένα αφιέρωμα.
0: Η οποία καταστράφηκε το 1922, δύο χρόνια αργότερα ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Γη οι Καπαδόκες πρόσφυγες από την Αγιοτόκο Γη της Καπαδοκίας, τη γυναίκα του Μεγάλου Βασιλείου και όλων αυτών των μεγάλων Αγίων πραγματικά και βέβαια ήταν και ο χώρος της δεύτερης διωτής του Μαξιμιλιάνου του Ρώσου, έτσι, του Ουκρανού στρατιώτη, ο οποίος ήταν στη δούλεψη του Αγά, την γνωστή πια φαντάζομαι ιστορία, και πολύ λαφρύς και πολύ αγαπητός ο Μαξιμιλιάνου του Ρώσου. Είναι συνδυασμένος και συνδυασμένος με το προσφυγικό στοιχείο.
1: Βέβαια. Απόλυτα.
0: Και λέμε πόλος έλξης για μικρασιάτες και όλοι και μη το Προκόπιο, το νέο Προκόπιο εκεί που φυλάσσε την Ευλαβία, το σεπτόχη μου του Βασίλειου. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω.
1: Και εγώ πιστεύω να ευχαριστήσαμε τους ακροατές.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Αγγέλη Κρητικό, ο οποίος είναι έτοιμος πια να...
1: Ακούραστος πάντα στις επάλξεις.
0: Βράχος.
1: Βράχος.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν και όσους μας άκουσαν και σήμερα. Μας ακούτε και ηλεκτρονικά, είναι γνωστό αυτό, μέσα από το www.michalkindos.gr για τους πιο μακρινούς ακροατές και βέβαια από την συχνότητα των Ριτζιανών 97,7. Καλή συνέχεια.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Σήμερα θα αναφερθούμε στο Ρόμου Φιλίρα. Σας φαίνεται περίεργο το ονοματεπώνυμο, μάλλον έχετε δίκιο. Ήταν ψευδόνυμο, να το πούμε έτσι, θα τα δούμε στη συνέχεια. Το πραγματικό το όνομα ήταν Ιωάννης Γιάνγκος Φιλίρας, καταγόταν από το Κιάτο Κορινθίας, συγγραφέας και ποιητής. Κοντά μας στο πρώτο μέρος έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε τον κύριο Χαράλομπο Χαταράογλου, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε νεοελληνική φιλολογία από το 1975 έως το 2010. Το 2023, σε συνεργασία με τη φιλόλογο Αμαλία Ξινόγαλα, εξέδωσε το ποιητικό έργο του Ρόμου Φιλίρα σε δύο τόμους με 670 ποιήματα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα. Έτσι λοιπόν, τον έχουμε σήμερα κοντά μας να μας μιλήσει για τον Ρόμο Φιλίρα, όπως τον γνωρίζει και όπως τον μελέτησε και όπως μας τον έχει δώσει στη δημοσιότητα μέσα από το έργο του. Κύριε καθηγητά, κύριε Καράογλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καράγιωργα, ευχαριστώ για την τιμή που δίνεται μεγάλη χαρά να μιλήσω για έναν ποιητή με τον οποίο ασχολήθηκα αρκετά χρόνια και εξέδωσα το έργο.
0: Καταρχάς να ρωτήσω ότι ήταν εκείνο που σας έκανε να ασχοληθείτε μαζί του, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια, έτσι, γιατί θέλω να μας πείτε τα βιογραφικά του καταρχάς, να το γνωρίσουμε κι εμείς.
1: Νομίζω ότι το προσωπικό μου κίνητρο δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, σήμερα τουλάχιστον. Προφανώς όμως στη βάση βρίσκεται η αγάπη μου για την ποιήση και ιδιαίτερα για την μεσοπολεμική ποιήση των Ελλάσσων, όπως συνήθως λέμε, των ποιητών του Μεσοπολέμου. Τώρα για τον Ρόμο Φιλίρα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Φυσικά στο πλαίσιο της εκπομπής θα ήθελα να σταθούμε σε μερικούς σταθμούς της ζωής και του έργου του. Αλλά πριν από αυτά θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Φιλίρας, γεννημένος στο Κιάτο 1 Αυγούστου 1888, έζησε τα παιδικά χρόνια και τα πρώτα εφηβικά του χρόνια ως το 1902 στη γενέθλια γη. Τότε το 1902 η οικογένεια μετακόμισε στον Πειραιά και κατόπιν το 1908 στην Αθήνα. Εκεί έζησε ο ποιητής ως το θάνατό του στις 8 Σεπτεμβρίου 1942. Πέθανε από νευρική εξάντληση συνεπία του υποσιτισμού. Ήταν η χρονιά του μεγάλου λοιμού στην κατεχόμενη από την μαζί Αθήνα. Ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο όπου νοσηλευόταν από το 1927 επί 15 χρόνια. Ο απλός σιδερένιος σταυρός του τάφου του σώζεται στο μουσείο του νοσοκομείου. Αυτά τα ελάχιστα βιογραφικά θα μου δίνουν την ευκαιρία να σημειώσω κάτι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, ότι τα πρώτα 14 χρόνια της ζωής του Ρουσπακιάτου ήταν για τον ποιητή πολύ σημαντικά, γιατί διαμορφώθηκε ποιητικά. Η διαμόρφωσή του ξεκινά από το περιβάλλον της πόλης, φυσικό και πνευματικό. Έζησε μέσα σε ένα πνευματικό και εκκλησιαστικό περιβάλλον, αφού ο πατέρας του Βασίλειος Οικονομόπουλος ήταν φιλόλογος και γιος ιερέα. Ο ίδιος ο ποιητής λέγει τα εξής, διαβάζω. Από 8 ετών, δηλαδή από την τρίτη δημοτικού σχολείου, άρχισα να γράφω. Ο πατέρας μου, φιλόλογος κατ' επάγγελμα, σχολάρχης, Μητσοτάκης, ρήτορ και ποιητής, ανοιχτόκαρδος και χορευτής, μύστης της αρχαίας παιδείας και των γραμμάτων, λάτρης των δημοδών ασμάτων του ψαλτηρίου και της ακολουθίας, ιός ιερέως και έγκονος διακονισάντων εν το Δήμο Τρικάλων της Πολιτείας, εξού και το επίθετον οικονόμος και οικονομόκουλος. Ιός ιερέ ήταν και ο θείος του, ο δημοδιδάσκαλος ο Δημήτριος Οικονομόκουλος, από τον οποίο έμαθε τα πρώτα γράμματα. Έτσι εξηγούνται και τα διάφυγε στην ποιησή του θρησκευτικά μοτίβα. Έτσι εξηγείται και η θερμή παρουσία των μελών της οικογένειάς του και του σπιτιού του στην ποιησή του. Οι αναφορές του γίνονται με όλους θρησκευτικούς, όπως παραδείγματος χάρη στο ποίημα του 1907, θα διαβάσω το ποίημα. Ας προσέξουμε όμως αυτό το ποίημα την αναφορά στη δύση του σπιτιού. Ο τίτλος, το σπίτι μας. Το ερημικό το σπίτι μας είναι σαν εκκλησία. Η κάθε κάμαρα ιερό, η ιέρια η μητέρα. Είναι τα λόγια της χρησμή, ρυθμή, τα θεία. Και σαν αγγελινό φτωνούμε εμείς το γέρο μας πατέρα. Και το νερό της βρύσης μας που ρέει κοντά στη σκάλα, γοργότατα κι όλο θυμό, κάνετε στάλα στάλα, αγαπημένο αηδόνι μας είναι η ζωή που δίνει, είναι η αδερφή μας, η όμορφη ξωτιά, η γαλήνη. Το πιάτο, η φύση και οι άνθρωποι, είναι παρόν στην κλίση του ως το τέλος της ζωής του. Είναι το νόστιμο ήμαρ. Η διαρκής επιστροφή στο γενέθλιο τόπο γλυκαίνει τα πέτρινα χρόνια της ζωής του στο δρομοκαίτιο. Η ανθρώπινη ανάγκη της απόδρασης από την γρίζα πραγματικότητα τον οδηγεί συχνά στη γενέθλια γη. Το 1937 γράφει έναν οκτάστιχο ύμνο στο κιάτο, στη φύση και στις ασχολίες των ανθρώπων. Διαβάζω μερικούς στίχους. «Ο κιάτο, πατρίδα μου, μπουρμπούλια και τζιτζίκια, νυχτό ύμαρα στο φέρο σου, στον τριγετής, ποιες μιλιές τις νύχτες, τις αυρόποτε, αυρόποτες, στα βότα, βόσαλα, στα φύκια. Τα λιεραντζάκια και οι μιλιές, τα χνοδοτά ροδάκινα, το ρόιδο, τα βγουλάτο σου στα φύλλη και ο ροδί, τα λόνισμα, το ξέαρμα στο αλόνι, απέκει μάκινα, το απόσταγμά του, το γλυκό, το εύκυνος μιλίκης». Διευκρινίζω ότι η μπουρμπούλια είναι ένα έθιμο του καναβαλιού, στο οποίο οι γυναίκες διατηρούν την ανωνυμία τους κάτω από ένα μαύρο ντόμινο και μια μαύρη μάσκα, ενώ οι άντρες χωρούν επίσημο έντυμα και διαλέγουν την δάμα αγνώντας την ταυτότητά της, τουλάχιστον για εκείνο το βράδυ.
0: Και αυτό είναι πολύ γνωστό στην Πάτρα, κυρία, στο πατρινό καρναβάλι, αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε τώρα για την παρουσία της γενέθλιας γης στην ποιησή του, θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα ποιήματα, όπως για παράδειγμα ένα ποίημα του 1929 με τίτλο «Γάμος», στο οποίο ανακαλεί ένα γάμο στο Μούλτι, το γονιό Λότια του κάτω, την ποβή στους δρόμους κτλ. Εκτός όμως από την ποβή, το ποίημα αυτό στο τρίτο τετράστιχο μας προσγειώνει στη σκληρή πραγματικότητα. Ενώ ξεκινάμε με τους στίχους «Ο γάμος στο Μούλτι γίνει και εκεί τον ημίθι ωραία, λέγεται θόρης, ο γαμπρός, πετρίτος, καλεσμένοι κτλ. Κτλ». Το τρίτο τετράστιχο είναι η προσγείωση στην πραγματικότητα. Ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι η ζωή είναι ένας αγάμος που όμως τελειώνει, όλο αυτό το πανηγύρι τελειώνει. Αλλά και άλλα ποίηματα, το 1936, θυμάται την καταπράσινη ορεινή Ευρωστήνη, τη Ζάχολη, πάνω από το Δερβαίνι. Εκεί αφηγείται σε παρόντα χρόνο, τι ομοιοκατάληπτα δίστατα, στιγμές από την κοινοτροφική ζωή. Μπορώ να διαβάσω...
0: Βεβαίως, γιατί έτσι είναι σαν να τον έχουμε κοντά μας και μας μιλάει, έτσι. Το καταλαβαίνουμε και τη γραφή του.
1: Πριν διαβάσω το ποίημα, είναι τρία αντίστοιχα. Η λέξη τσαμπίλα για τους νέους ακροατές που μεγάλωσαν σε αστικό περιβάλλον. Εξηγώ ότι η τσαμπίλα είναι ο μάλινος σάκος για την αποστάγηση του τυριού. Δηλαδή είναι το γάλα. Ποια είναι το ένζυμο από το στομάχι των ανθρωβάτων που χρησιμοποιείται για να πήξει το γάλα. Το τίτλος του ποίηματος τσαμπίλα. Το γάλα πίζει στο καδί και αφίζει στην τσαμπίλα και της καρδιάς της λιγερής κρεμολαγάν τα φύλλα. Πού είναι ο λάλης ο μελής, τα υγρένιο παλικάρι που ατιβροστή να μίσεψε με το λειψό φεγγάρι. Το γλάστρι λάθη την πιτιά και το γλαγί τα κόφτη και ένα τυρί ολοκρούσταλο σαν φιό από το δάρμα κλώθη. Ή άλλο ποίημα. Το κιάτρο έχει μια σπουδαία παράδοση, ιδίως στην κριτική, ήταν ξακουστό σε όλη την Ελλάδα στα χρόνια της αρχαιότητας και πολύ γνωστούς γλύπτες. Το Λύσικο, εκτιματητές του, Πολύκλητο και άλλους. Λοιπόν, υπάρχει ένα ποίημα του Φιλίδα με τίτλο «Στη Σικιώνα». Αυτήν την παράδοση του Κιάτο την συνεχίζει, αισθάνεται να τη συνεχίζει και ο ίδιος ο ποιητής. Αυτό χαρακτηρίζεται άξιος συνεχιστής της παράδοσης. «Ήμουν και είμαι ύπατος της Ισμύρης, των σπονδύων εξαίσιος τεχνίτης και μέσα στα όνειρά μου σύ μορομήλης πνεύμα της τέχνης και της Αφροδίτης». Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να σταματήσουμε τις αναφορές του Κιάτου. Υπάρχουν πάρα πολλά ποίηματα.
0: Βλέπουμε ότι τον έχει εμπνεύσει πολύ η πατρίδα του, την αγάπησε, φαίνεται αυτό από τα ποίηματα. Και οι εικόνες που μας δίνει και εικόνες της φύσης, της ιστορίας και της κοινωνίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι το υπόβαθρο, το ψυχολογικό υπόβαθρο της ποίησής του. Είναι παρόν έμεσα ή άμεσα σε όλη την ποίησή του.
0: Φεύγει από το Πιάτο όμως, έτσι, στην εφηβεία του, στα 14 του, αν δεν απατώμε κύριε καθηγητά, έρχεται Αθήνα, κάνω λάθος.
1: Συνεχίζει στο γυμνάσιο, στο σχολείο, στη μέση εκπαίδευση της εποχής. Όταν τελειώνει, γράφεται στο πρώτο έτος της νομικής, αλλά δεν συνεχίζει τις σπουδές του. Αλλά πολύ νωρίς, το 1911, εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα ρόδα στον αφρό». Στη συλλογή αυτή επέλεξε 132 ποιήματα, επέλεξε 78 ποιήματα και 5 μεταφράσεις από τα 132 που είχε δημοσιεύσει ως τότε. Έκανε δηλαδή μια σχετικώς αυστηρή επιλογή. Η συλλογή δεν έφερνε κάτι εντυπωσιακό στην ελληνική ποιήση των αρχών του 20ου αιώνα, κάτι που να μπορούσε να θεωρηθεί νεωτερικό. Ωστόσο, λοξοδρομούσε ως ένα βαθμό από τη σύγχρονη του ποιήση, την ποιήση της εσωστρέφειας, της λήψης, του σπλήν, του φθινοπόρου και των χρωμάτων της φθοράς, του πλήσου και του κίτρινου. Και έτσι, πιο συχνά από το θλιβερό τραγούδι του Γιόνι, ακούγεται το πελάιδημα του Αϊδονιού. Ο τίτλος της συλλογής, «Ρόδα στον αφρό», μα και οι τίτλοι των τριών ενοτήτων, «Μπουμπούκια», «Τα ρόδα», «Νυχτολούλουδα», προειδέαζαν για την αλλαγή. Το πρώτο ποίημα, με τον ενδεικτικό τίτλο «Μια χαραυγή», επιβεβαιώνει αυτή την αλλαγή. Κάποιοι χτινοί καινούργοι με στόλουν με τα φύτρα και μέσα στα λιβάδια θριαμβική λυχτή. Μια βλάστηση καινούργια και μια παρηγορήτρα πνοή, γιωμάτι νότης της πλάσης κλίθα σπίτι. Όχι ότι στη συλλογή δεν ακούγονται τόνοι και μοτίβα θλίψης, θωράς και άλλα παρόμοια. Όμως ο εξοραστικός χώρος, η φύση, η άνοιξη, η νότη, το φως, τα έντονα και φωτεινά χρώματα επικρατούν και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γλυκιά, μια ατμόσφαιρα ζεστή και φρόσινη. ο ίδιος θα πει σε ένα ποίημά του πιο μεγάλο από τη φύση θέμα για την ποίησή μου δεν υπάρχει. Ήταν και παρέμεινε ο Φιλίρας, ρευμαστής του Υπαίθρου θεράπευτος. Νομίζω και εδώ ακούμε αυτό το κάτω και την φύση. Τώρα, αυτή η συλλογή έκανε εντύπωση. Δεν πέρασε απαρατήρητη. Μεταξύ άλλων έγραψαν και δύο παλαιότεροι κατηρωμένοι λογοτέχνες της εποχής, γνωστοί, ο Στέφανος Μαρτσόκης και ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. Ο πρώτος την υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά, γιατί λέει βρήκε σε αυτήν μερικά ποιήματα αρκετά ωραία ως προς τη σύλληψη της ιδέας, ως προς την αρμονία, ως προς την εκλεκτή μορφή, ως προς τους στίχους με μύριες αποχρώσεις, με μύριες αναλαμπές, με μύρια θέλητα. Πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Αντίθετο, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου αναγνώρισε στο πρόσωπο του νέου ποιητή ένα αξιόλογο κερκυδοφόρο ποιητικό ταλέντο, αλλά υπογράμμισε ότι διαβάζω ότι πέστηκε αυτό στην ολεθρία ανατροφή του υπερλυρισμού, αυτή που καταστρέφει τους νέους ποιητάς. Νομίζω ότι με την πρώτη συλλογή κλείνει και ο πρώτος σταθμός στην ποιητική πορεία του Φιλίρα.
0: Και είναι και η καθηγητρά σε μια εποχή ζυμώσεων όσον αφορά την λογοτεχνία, την ποιήση και την πεζογραφία στην Ελλάδα. Έχουμε μεγάλα ονόματα, έχουμε πολλούς που γράφουν, αξιόλογους, που γίνονται ζυμώσεις, κριτικοί ο ένας με τον άλλον, έτσι, και γεννιέται κάτι ωραίο.
1: Ναι, μόνο όπως είπα προηγουμένως, όταν σε αυτούς τους μεγάλους ποιητές, ο Παλαμά για παράδειγμα, έχει την εμφάνισή του ο Σικελιανός, έχει προηγουμένως εμφανιστεί ο Βάρναλης και άλλοι ποιητές, ο Ουράνης για παράδειγμα που κινείται στο Ρίγιο την ίδια εποχή, κινείται σε πολύ διαφορετικό κλίμα. Ο Ουράνης είναι ο ποιητής του Σπλίνη, της ανέκτης μελαγχολίας. Ο Ρόμος Φιλίρας είναι ένας ποιητής τον οποίο κανείς τον διαβάζει και αποκομίζει καλές διαθέσεις. Όμως μετά το 1911 και ιδίως μετά το 1912 η ποιητική παραγωγή του παρουσιάζει σημαντική κάμψη. Προφανώς λόγω της κάθεσης στους Βαλκανικούς πολέμους και των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Η επανεμφάνισή του στο προσκήνιο το 1916, μετά από 4 χρόνια απουσίας, είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν είναι ποιητική. Βγάζει ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο, 24 σελίδων, με αυτοαναφορικό, σχεδόν εξομολογητικό τίτλο, είναι ένα πεζογράφημα με τίτλο «Ο θεατρίνος της ζωής». Αυτό το πεζογράφημα προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στους λογοτεχνικούς κύκλους. Έγραψαν πάρα πολλοί. Μεταξύ αυτών αναφέρω 3 ονόματα. Ο Χάρης Σταματίου στάθηκε στο προσωπείο του Φιλίρα, στον Γαλαζή, που είναι το κεντρικό πρόσωπο στο θεατρίνο της ζωής. Ο Γαλαζής είναι ένα κακοανατρεμμένο παιδί, αστείο και σπουδαίο, λέει ο Χάρης Σταματίου, δημιουργός που παίζει με τον λαό, κλαίει και γελά μαζί του, τον αναγκάζει να προβάλλει σε ένα μπερδέν όπως είναι ακριβώς και στο τέλος πηδά έξω από την αστεία αυτή συνάθρηση και να προσφέρει το όψος και τη χολή με την οποία τον επώτησε. Το βιβλίο του Φιλίρα, λέει ο Σταματίου, είναι σάπιρα και λίβελος. Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης υπογράμμισε ακριβώς αυτή τη σύνθεση του τραγικού του κωμικού, του κυνήγι της χήμερας και τη ματαιότητα της προσπάθειας εξόδου από τον εαυτό μας. Ο Ηλίας Βουτυρίδης έγραψε ότι το έργο κάνει την εντύπωση του παραδόξου, διότι είναι μια πιστή απεικόνηση και μια αναπαράσταση ζωντανή κάθε ανθρώπου που περιπλανάται σήμερα στους δρόμους της ζωής, κυνηγητής ονείρων και υποκριτής μαζί. Είναι, λέει, παράδοξο πράγμα, μα και δράμα. Είναι ακόμη και σκληρό και πικρό. Έχει τη σκληρότητα και την πέρα της αλήθειας. Και πολλές άλλες κριτικές που επισημαίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του αυτοβιογραφικού πεζογραφήματος.
0: Κύριε καθηγητά, κάνει μια στροφή εδώ ο Φιλίας αυτά στον τρόπο που γράφει. Έχει κάτι καινούριο που μας δίνει.
1: Το καινούριο είναι η στροφή του προς το σε αυτή τη σύνδεση τραγικού και κωμικού. Κάτι που δεν υπήρχε ως τώρα, ως το 1916.
0: Πιστεύετε ότι επηρεάστηκε από τη συμμετοχή του στο πόλεμο?
1: Επηρεάστηκε και από το, όχι τόσο από τον πόλεμο, όσο από τα μεγάλα προβλήματα υγείας. Ακροτηριάστηκε σε δύο δάχτυλα, νομίζω, του πολιτικού, το εγχειρίστηκε, προσβλήθηκε από τη σύφυλλη το 1913. Βέβαια, η ασθένειά του εκδηλώθηκε, τα συμπτώματά της εκδηλώθηκαν πολύ αργότερα, το 1922. Ωστόσο το πρόβλημα της υγείας του ήταν γνωστό και μάλιστα σε μια εποχή στην οποία η σύφυλλη ήταν άγνωστη ως ασθένεια, δεν είχε θεραπεία. Ο Κράτης Πυροχέτη ανακαλύφθηκε ένα-δυο χρόνια νωρίτερα και δεν θεραπευόταν σε προχωρημένο στάδιο. Γι' αυτό και άργησε, περισσότερο ήταν μια, θα έλεγα, εσωτερική ανάγκη του ποιητή να μείνει χωρίς να δημοσιεύει. Άργησε να ξαναβγάλει ποίηματα. Το 1918, δηλαδή δύο χρόνια μετά το θεατρίο της ζωής, υπέβαλε στο Φιλαδέλφιο ποιητικό διαγωνισμό η συλλογή «Γυρισμή». Μια συλλογή με λίγα ποίηματα, 24 δημοσίευτα ποίηματα, απέσπασε τον έθνο. Η συλλογή εκδόθηκε τον επόμενο χρόνο, αλλά προσθέτοντας και άλλα ποίηματα, με συνολικά 41 ποίηματα, όσα είχε δημοσιεύσει η γράψη από το 1912 ως το 18. Ο τίτλος όμως της συλλογής είναι ενδεικτικός. Είναι ολιγόστιχα ποίηματα σε παραδοσιακό ομοιοκατάληπτο συνήθως στίχο και έχει μια επιγραφή, ένα μότο, «Τα κύβαλα να κρούμε, τας κρυνοβεί ο καιρός». Ένα θεολογικό ποίημα εκ βαθέων, το οποίο σηματοδοτεί τον γυρισμό του ποιητή στην ποιήση.
0: Γι' αυτό και αυτός ο τίτλος «Γυρισμοί», έτσι, κύριε καθηγητά.
1: Πώς είναι γυρισμοί και δεν είναι ένας γυρισμός, είναι πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Να βρίσκει η φωνή του σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν και έξω το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και μέσα του. Ο ίδιος αισθάνεται αυτό το γυρισμό και γράφει ένα στίχο «Λάβρο μοτίβο, πάλι θα ανέβεις μέσα μου». Αλλά πρόκειται για πολλούς γυρισμούς. Για γυρισμούς, ένας γυρισμός είναι στον κόσμο τον πραγματικό, ο οποίος όμως ο γυρισμός είναι η γυρισμός σε έναν κόσμο φανταστικό, ονειρικό. Παλινδρομή, μετεωρίζεται ο φίλος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Υπάρχουν μορφές υπαρκτές, όπως της πεθαμένης πρόσφατα μητέρας του και του γέρου πατέρα του, μορφές ποιητικών προγόνων του, του Δροσίνη, του Προβελέγγιου και άλλων, αλλά και ανώνυμες, ονειρικές γυναικείες μορφές, παρθενικές, ιδανικές, εξωτικές και εμβολά όπως η Κολομπίνα και η Αμαζόνα. Τελικά ο Φιλίρας σε αυτή τη συλλογή, σε σαν να ζει μέσα και έξω από την ποιήση. Αυτό ακριβώς λέει σε ένα ποίημα του με τίτλο «Υπεράνω». Θα μπορούμε να διαβάσουμε λίγο στίχους.
0: Πολύ ευχαρίστω και να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα λίγο να σας ξεκουράσουμε στη συνέχεια.
1: Δύο-τρία στίχα είναι. Κι αν η πίστη στη χήμερα άλλης πλάσης δεν γλυκάνει την πίτρα στην ψυχή, ανυπαρξία κι αν δεν μας ξεγελάσεις, η κοσμική και η απόκοσμη μαζί να πούμε πως εζήσαμε σε αμάχη, μέσα μα και σαν έξω από τη ζωή.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Ρώμο Φιλίρα. Το πραγματικό του όνομα Ιωάννης Γιάνγκος Οικονομόπουλος γεννήθηκε 1η Αυγούστου του 1888 στο Κιάτο Κορινθίας στη Σικιώνα την Αρχαία που κάνει και αναφορά στα ποίηματά του σημαντικός Έλληνας, ποιητής. Και κοντά μας έχουμε τον ομότιμο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χαράλα Μποκαράογλου, που έχει ασχοληθεί ειδικά με τον Φιλίρα, που έχει γράψει έργο τόμο για εκείνον. Κάπου διαβάζω, κύριε καθηγητά, ότι ήταν και δημοσιογράφος. Είχε ασχοληθεί και με αυτό.
1: Ναι, πραγματικά ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε κυρίως με λαϊκά περιοδικά της εποχής, αλλά όλα αυτά πριν από το 1912.
0: Προς βιοπορισμό, υποθέτω, έτσι, και επειδή τα είχε καλά με τη γραφή.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν και ο κανόνας, να πούμε την αλήθεια, να θυμηθούμε ότι τα μεγαλύτερα ονόματα της λογοτεχνίας μας υπήρξαν και δημοσιογράφοι. Παπαδιαμάντης, παραδείγματος χάρη.
1: Βεβαίως. Και ήταν μια εργασία ελάχιστα αμοιβόμενη, όσο οι λογοτέχνες, μην έχοντας άλλο βιοποριστικό επάγγελμα, ασκούσαν τη δημοσιογραφία για να εξασφαλίσουν τα προστοζήλη.
0: Ακριβώς. Και από αυτό το μετερίζει πέρασε και ο Φιλίρας. Κάτι που ήθελα να σας το ρωτήσω από την αρχή, έλεγα ότι θα μας το λέγατε. Το πραγματικό το όνομα είναι Ιωάννης Γιάνγκος. Παιδευτικά Οικονομόπουλος, μας κάτανε ολόκληρη αναφορά για το Οικονομόπουλος και από πού προέρχεται. Το Ρώμος Φιλίρας πώς προέκυψε?
1: Το Ρώμος λέγεται ότι το έδωσε ο Νιρβάνας, αλλά υπάρχει μια άλλη μαρτυρία που λέει ότι δόθηκε από την ανάγνωση ενός μυθιστορήματος αγαπητού του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, το Λίκοντας Φιλίρας. Το Ρώμος δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με τη Ρώμη, την ποιητική, αλλά δεν έχουμε καμία πληροφορία. Ο Φιλίρας όμως προέκυψε από αυτό, από το μυθιστόρημα του Κοντάς Φιλίρας, το οποίο δημοσιευόταν και σε συνέχεια σε εφημερίδες της εποχής.
0: Συνήθεια και αυτό, να παραδημοσιεύουν έτσι λογοτεχνικά κείμενα σε συνέχειες. Την περίοδο εκείνη και μετά τον πόλεμο συνεχίστηκε αυτό, από ό,τι θυμάμαι, κύριε καθηγητά.
1: Οι επιφυλίδες είχαν αρχίσει από το τέλος του 19ου αιώνα και ήταν ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζονταν όπως ο Παπαδιαμάντης από τη δημοσιογραφία, γιατί πληρωνόντουσαν το κομμάτι.
0: Λοιπόν, την πρώτη του ποίηση είναι το Ρόδος των Ανθρώπων, μας είπα, το 1911, αναφορά στο θεατρίνο της ζωής μας κάνατε το 1916, γυρισμή το 1919 και κάπου εδώ είχαμε μείνει, μας διαβάσατε και ένα κομμάτι από εκεί.
1: Ναι, ο θεατρίνος της ζωής, το πυρογράφημα, θα έλεγα ότι είναι ένα κείμενο αυτογνωσίας. Αλλά επειδή ακριβώς έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δημιούργησε στον Φιλίρα μεγάλες προσδοκίες. Θεώρησε ότι και οι γυρισμοί που εξέδωσε θα προκαλούσαν ανάλογο ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι προσδοκίες του διαψεύστηκαν. Από τις 5 όλο και όλο κριτικές που δημοσιεύτηκαν, οι 3 ήταν αρνητικές. Ο Πάνος Ταγκόπουλος, γιος του Δημήτρη Ταγκόπουλου, του εκδότη του Μωμά, επικρίνει τον Φιλίρα για ανεπίτρεπτες χασμωδίες και στιχουργικά λάθη. Η αλήθεια είναι ότι ο Φιλίρας δεν προσέχει ιδιαίτερα τη στιχουργία του, είναι παραδοσιακή, αλλά δεν προσέχει ιδιαίτερα τη στιχουργία του. Μπας περιπτώσει, ο Ταγκόπουλος μιλάει για θέματα μίζερα, αστικά, χιλιοϊπωμένα και κυρίως επισημαίνει ότι από τον κόσμο της υπαίθρου των Ρώμων στον αυτό, με τους γυρισμούς, λέει ο ποικιλίας πνίγεται στο δράμα της άρρωστης πολιτείας. Ο ποιητής σαν να ζητάει μια κοσμική επιτυχία σε κάποιο κοσμικό σαλόνι. Σκοτώνει την αλήθεια στο ψέμα. Υπήρξε όμως και μια κριτική η οποία θα χαροποίησε πάρα πολύ τον Φιλία, του Κωστή Παλαμά, ο οποίος για τη συλλογή αυτή, γυρισμή, έκανε πραγματικά εύστοχες παρατηρήσεις, πολύ σημαντικές, επισήμανε τα βασικά χαρακτηριστικά της συλλογής. Ο στίχος, λέει ο Παλαμάς της συλλογής, είναι περιπαθής και βαριεστημένος, ήρων και αλληλεγγυακός. Και το κυριότερο, κάτι που χαρακτηρίζει πράγματι τον Φιλία και σε αυτό είναι πρόδρομος του Καριωτάκη, λέει ο Παλαμάς, πολιτογραφεί τολμηρός λέξεις οποίες θεωρούνται απαράδεκτοι εις πασευγενικάς εθούσας των μουσών.
0: Τι εννοεί με αυτό, ένα παράδειγμα?
1: Αφιερώνει ξένες λέξεις.
0: Όχι αργό, όχι αργό, ας πούμε, που είναι...
1: Είναι κοσμικές, από χορούς, αναφέρει χορούς, βάλς, σύγχρονες λέξεις, ακόμη και λέξεις που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο.
0: Που ήταν την εποχή εκείνη κάπου σκανδαλώδης, αυτό θέλετε να πείτε, έτσι?
1: Δεν ήταν, όχι, το 1919 ο κινηματογράφος ακόμη βρισκόταν στα Σπάργανα.
0: Στα Σπάργανα, ναι.
1: Και διεθνώς, αλλά και...
0: Και ήταν και βουβός.
1: Ναι. Αλλά λεξιλόγιο από την κοσμική ζωή είναι αυτό που χαρακτηρίζει και το Φιλίδα. Αλλά είναι αντιποιητικές λέξεις. Θεωρούνταν αντιποιητικές λέξεις. Αλλά ακριβώς γι' αυτό, λέει ο Παλαμάς, είναι μια αμαρτία που με κάνει να τον συμπαθώ ιδιαιτέρως. Εδώ τη λέει αγαπά να τραγουδάει στα σαλόνια. Μετά τη συλλογή αυτή...
0: Τον γυρισμό εννοείται, γυρισμοί, έτσι?
1: Ορίστε.
0: Για τη συλλογή γυρισμοί εννοείται.
1: Ναι. Μετά τη συλλογή αυτή θα πάμε σε μια επόμενη συλλογή. Βγάζει μια πλακέτα με ένα ποίημα ολοκιώνω, αλλά η σημαντικότερη συλλογή είναι η τελευταία συλλογή του Φιλία, η συλλογή Θυσία, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1923 με 46 ποίηματα γραμμένα από το 1919 ως το 1923. Ωστόσο και αυτή τη συλλογή η κριτική την προσπέρασε. Μόνο ο Μαλακάς εστιχθεώρησε ως την πιο συγκροτημένη συλλογή του. Το ποίημα που θα διαβάσω είναι, θα έλεγα, ένα διευκρινιστικό σχόλιο στον τίτλο και στο περιεχόμενο της συλλογής. Ο τίτλος του ποίηματος είναι Θυσία. Ανιστορίζω το Αβραάμ τα έργα και τη θυσία του προς το Θεό. Την ηθυγένεια πλέω και δακρύζω για του Κρίσου το θάνατο σκληρό. Θυσίες θυσιών, όλους θυσία, θυσία η ζωή και η χαρά, τα δάκρυα μακριά και η ηθυσία, στη στάχτη μας φυτρώνει νέα σπορά. Ο Φιλίδας εδώ βρίσκεται μεταξύ Τριάμβου και Κατάπτωσης, δόξας και θυσίας, ανάμεσα στα δύο άκρα. Ιδανικές γυναικείες μορφές, αναζήτηση του ιδανικού ερωτικού συντρόφου, αλλά και διαψεύσεις. Και απ' την άλλη μεριά είναι στα μάχια σύμνος της Αθήνας, στα ποιήματα το θείο τοπίο, ή ύμνος του Παλίρου, παλιρικό βράδυ, καθώς και δύο επίκαιρα ποιήματα στην ίδια συλλογή. Εκατονταέτη γεροσύμνος και ο θρίος των προσφύγων. Το πρώτο ποίημα είναι γραμμένο από φορμή τα 100 χρόνια της πολυγενεσίας. Το δεύτερο κρυμεί με τους πρόσφυγες που κατεβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας και το χέρι τους, λέει, απλώνουν ζητιάνοι, όμως ο ίδιος συμπονώντας συμμετέχει, αλλά τα δάκρυα έχουν στερέψει. Διαβάζω ένα τετράστιχο. Τα πίκρα αλόητε το ποτό να γίνεται στα χείλη μας σαν αγγίζουν το ποτήρι. Αχ, δάκρυα στερεμένα που δεν χύνεστε, λυμύρα στη ζωή του το πανηγύρι. Βρισκόμαστε πια στα χρόνια λίγο πριν κλειστεί στο Δομοκαίτιο. Αλλά ήδη ο Φιλίρας από το 1921 είχε αρχίσει να παρουσιάζει συμπτώματα της ασθένειάς του και από το τέλος του 1922 άρχισε να γίνεται εύκολο στόχος περιπεκτικών σχολείων και περίγελος των Αθηναίων, ιδίως για τη μεγαλομανία του, την είδηση του κόμματος και την κάθοδό του στις βουλευτικές εκλογές του 1923.
0: Έφτιαξε δηλαδή κόμμα δικό του?
1: Ναι.
0: Για πες τα μας λόγια γι' αυτό.
1: Προσωπικό κόμμα. Κατέβηκε στο νομό Κορινθίας ως βουλευτής. Τον ψήφισαν 5 άνθρωποι. Αλλά τα δημοσιεύματα της εποχής τον παρουσιάζουν με βασιλική χλαμίδα, με στέμα κλπ. Γιατί ήδη τα συμπτώματα της μεγαλομανίας του ήταν εμφανέστατα. Και στη χειρβαστική συμπεριφορά του πλήθους, ο Φιλίρας αντέδρασε με το γνωστό του ποίημα «Μοίρα Άγιε». Ένα ποίημα στο οποίο απάντησε και ο Καριωτάκης μετά. «Ας το λαό πώς με έριξε η μοίρα, πώς με έκρουσε στη θεία ανατροφή και μ' άφησε νοδύσμυρος και πήρα τη χλέβη, τη βρισιά και την τροπή. Όχλε λαέ βαρβάρων σπέρμα, νόθο, πού τη βρίσκεις την κρίση και χτυπάς στη ρίζα των ακόρεστό μου πόθο, άμα στροπέ, στην άδεισο να πας».
0: Είναι ο γνωστός μας τροπός λαός, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια έκφραση που όταν τη λες, όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι είναι φιλίρας.
1: Έτσι, έτσι. Το ποίημα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τις δύο στροφές που διάβασα. Είχα την τύχη να βρω πολλά άγνωστα τετράστιχα του ακόμη και στην έκδοσή μου περιλαμβάνονται νομίζω τα περισσότερα από αυτά που έχει γράψει. Δεν είναι πλήρες το ποίημα, αλλά υπάρχει περιπτώσει νομίζω ότι έχει μια πολύ καλύτερη τώρα εικόνα για το μοίρα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Ρώμα Φιλίρα. Πού τα ανακαλύψατε αυτά, κύριε καθηγητά, πού τα βρήκατε?
1: Αυτό είναι μια περιπέτεια ζωής. Άριστη περιπέτεια. Η μεγάλη χαρά ενός ερευνητή είναι όταν μπαίνει σε ένα αρχείο ή συμπτωματικά πέφτει σε ένα αρχείο και ανακαλύπτει πράγματα άγνωστα στον ίδιο και στους άλλους. Έφεραν και οι συμπτώσεις της ζωής, η τύχη μου, και βρήκα πολλά άγνωστα τμήματά του. Να σας αφηγηθώ μόνο ότι ένα Σαββατοκύριακο, όταν ήμουν στην Αθήνα και δούλευα τότε στο ΕΛΙΑ, ο Μάνος ο Χαριτάτος, ο αγαπημένος φίλος, αείμνηστος, δούλευε 7 μέρες την εβδομάδα, 14 ώρες στο ΕΛΙΑ. Πήγα λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο στο ΕΛΙΑ, στην Αγίου Ανδρέου 5, και εκεί ο Μάνος μου έδειξε ένα κυβότιο, το οποίο μόλις είχε παραλάβει, και μου είπε, α, είδες τι βρήκα, ένα κομμάτι του αρχείου Μαλακάση. Άνοιξα το κυβότιο και άρχισα να εφηλίζω τα χαρτιά. Σκόρπ και χαρτιά από εδώ και από εκεί. Ένα μεγάλο μέρος των άγνωστων ποιημάτων του Φιλίρα ήταν στο αρχείο Μαλακάση. Μαλακάση ήταν φίλος του Φιλίρα, προστάτης του, και γι' αυτό το λόγο ο Φιλίρας του έστειλε μερικά ποιήματα για να βγάλει μια ανθολογία αργότερα, ο Μαλακάσης, την οποία δεν έβγαλε ποτέ ο Μαλακάσης. Βγήκε στο μεταξύ του 38 η έκδοση του Χουπούζιου με τα ποιήματα που είχε εκδώσει το ίδιος ο Φιλίρας. Να σπιτώσει και πολλές άλλες συμπτώσεις με έφεραν και μπροστά σε κείμενα άγνωστο του Φιλίρα. Ένα μέρος του αρχείου βρέθηκε στην Ένωση Συντακτών Αθηνών. Αυτό νομίζω το 23 βγήκε η έκδοση, το 22 έπεσε σε αυτό το αρχείο. Άλλη φορά έπεσα, μάλλον με πληροφόρησαν ότι στο ΕΛΙΑ, στο ΜΙΕΤ, υπάρχει

0: το αρχείο όπου βρήκε το φωτίο νερό και εκεί βρήκα μερικά δημοσίευτα βήματα. Μπας περιπτώσει, ναι, είναι μια ιστορία ζωής όλα αυτά στα 30 τελευταία χρόνια στα οποία ας πούμε κάποιος με το Φιλίρα.
1: Αυτά ήταν έργα του Φιλίρα τα οποία ήταν σκόρπια, έτσι, δεν ήταν κάποια ενότητα.
0: Ναι. Ο Φιλίρας στο Δρομοκαίδιο συνέχιζε να γράφει, μάλιστα ήταν πολύ πιο παραγωγικός από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν πήγαιναν φίλοι του δημοσιογράφοι να τον επισκεφτούν, να δούνε πώς είναι κλπ. Ο Φιλίρας έχοντας γράψει πρόχειρα σε χαρτιά, σε χαρτιά από πακέτα τσιγάρων, οποιαδήποτε χαρτιά, έδινε ποίηματα σε όποιον τον επισκέπτουμε. Αυτά τα ποίηματα πολλές φορές κατέληγαν σε εφημερίδες. Χρειάστηκε να γίνει μια απρόχρονη συστηματική έρευνα σε εφημερίδες για να επισημανθούν τα ποίηματα που δημοσίευαν άλλοι έχοντας πάρει από τον ίδιο τα ποίηματα. Από εκεί και πέρα το πώς ακόμη έχουν χαθεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Και θα βρεθούν τυχαία τελικά, έτσι.
0: Σίγουρα θα βρεθούν ποίηματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί. Ποίηματα γραμμένα από το 27 και μετά.
1: Με ποιους είχε επαφή ο Φιλίρας, μας είπατε να τώρα με το Μαλακάστη μας το είχατε πει πιο νωρίς.
0: Το 38, δηλαδή πριν να πεθάνει ο Φιλίρας, ο Εμίλιος Κουρμούζιος άρχισε να συγκεντρώνει τα ποίηματά του. Εξέδωσε το 38 τον πρώτο τόμο που περιλαμβάνει τις συλλογές του Φιλίρα, τις ποιητικές συλλογές του Φιλίρα, και άρχισε να συγκεντρώνει και τα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ποίηματα του Φιλίρα, ζητώντας από τους αναγνώστες της καθημερινής, της εφημερίδας την οποία έγραφε ο Κουρμούζιος, να του στείλουν όποια ποίηματα έχει. Ποίηματα αυτά θα έβγαιναν ως δεύτερος τόμος στις εκδόσεις Κογόστη. Φαίνεται ότι ο Κουρμούζιος συγκέντρωσε πάρα πολλά ποίηματα. Δυστυχώς όμως δύο χρόνια μετά άρχισε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Το αρχείο Κογόστη καταστράφηκε. Αυτό με διαβεβαίωσε ο σημερινός ιδιοκτήτης, κληρονόμος. Επομένως, ό,τι είχε συγκεντρώσει ο Κουρμούζιος χάθηκε. Μόνο ό,τι είχε προλάβει να δημοσιεύσει στην καθημερινή ο Κουρμούζιος, αυτό διασώθηκε. Μεταξύ αυτών που διασώθηκαν, που δημοσίευσε ο Κουρμούζιος, είναι αποσπάσματα από τη ζωή του Φιλίρα στο Δρομοκαίδιο. Ένα συνταρακτικό, σπαρακτικό κείμενό του. Θα διαβάσω κάποιο απόσπασμα από εκεί για τη ζωή του στο Δρομοκαίδιο.
1: Αυτό θα το κάνουμε και προς το τέλος, τελειώνοντας δηλαδή. Εκτός από τον, με ποιους άλλους λογοτέχνες είχε επαφή ο Φιλίρας?
0: Επειδή κλείστηκε νωρίς
1: στο Δρομοκαίδιο.
0: Είχε ιδιαίτερες επαφές.
1: Τον ξέχασαν δηλαδή από εκεί και πέρα?
0: Όχι, όχι. Οι δημοσιογράφοι που ήταν λόγοι κιόλας τον επισκέπτηκαν, πολλοί τον επισκέπτηκαν στο Δρομοκαίδιο, και ο Βάρναλης και πολλοί άλλοι, και γράφτηκαν άρθρα για τον έμπιστο στο Δρομοκαίδιο. Μάλιστα, ένα από τα πρώτα σχόλια που δημοσιεύθηκαν για τον ποιητή, τον πολυπαθή όπως το λέει, ποιητή, είναι του Παλαμά, ο οποίος στα 1928 σχολιάζει με πολύ πικρία, αλλά εύστοχα, ότι το ίδρυμα αυτές τις μέρες στεγάζει έναν από τους νεότερους ποιητές, περιπατή ποιητή Ρόμο Φιλίρα, που τον ευλαβούνται τώρα, λέει, οι άλλοι, αφού είχε καταντήσει την ίδια σκέδαση.
1: Αυτό που μας είπατε, ναι.
0: Ακριβώς. Στο Δρομοκαίτιο, από τη ζωή του στο Δρομοκαίτιο, έχουν διασωθεί οι ιατρικές γνωματεύσεις. Κλείστηκε στο Δρομοκαίτιο στις 13 Οκτωβρίου 1927, ύστερα από αίτηση της αδερφής του, της Μαρίκας Ανδρέα Λαζανά, πιθανότατα όμως το είχε ζητήσει και ο ίδιος.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές σας στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία. Προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ.
5: Γύρε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698.

0: προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Ρόμο Φιλίρα, τον γνωστό συγγραφέα και ποιητή, ή τουλάχιστον τον ξανακάνουμε γνωστό, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Καράουγλου? Κάπου έχει ξεχαστεί, νομίζω.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο Φιλίρας διαβάζεται. Υπάρχουν αναγνώστες του Φιλίρα που κάτι ανακαλύπτουν στήματά του. Αλλά η εκπομπή αυτή είναι μια καλή αφορμή να γνωρίσουν ή να ξαναγνωρίσουν το Φιλίρα.
0: Για να έρθουμε λοιπόν τώρα προς το τέλος της ζωής του και στο δρομοκαίτιο.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται εδώ?
1: Ο Φιλίρας, σύμφωνα με την ιατρική βεβαίωση, ο Ιωάννης Οικονομόπουλος λέει, πάσχει υπό προϊούσης γενικής παραλύσεως, συνεπία παλαιάς συφυλίδος. Η κατάστασή του το Νοέμβριο του 27 περιγράφεται ως εξής. Με παθαίνω μερικούς χαρακτηρισμούς από την έκθεση. Είναι ήρεμος γενικά, αλλά η συμπεριφορά του μερικές φορές είναι ανόητη. Αρέσκεται να παρενοχλεί τους πάσχοντες, τους οποίους περιπέζει. Συνήθως είναι εύθυμος και διακριτικός, αλλά ξαφνικά γίνεται μελαγχολικός και επιζητεί τη μόνωση. Αναγνωρίζει ότι είναι ασθενής και ζητά να υποβληθεί σε θεραπεία, αλλά άλλες φορές αρνείται ότι πάσχει από κάτι, λέει ότι είναι υγιής και ζητάει να αναβγεί. Βάζει τόση η ασθένεια του Φιλίρα είχε εκδηλωθεί ποιητικά ήδη από το 1925 σε ποιήματα όπως Εγγενεά και Φύτρα, αλλά και σε επόμενα ποιήματα τα επόμενα χρόνια. Ο Φιλίρας θεωρεί ότι είναι γόνος Βυζαντινών αυτοκρατόρων και βασιλιών της Ισπανίας. Στο δρομοκαίτιο έμεινε 9 μήνες στο θάλαμο των μανιακών, λέει. Και κατόπιν σε θάλαμο ανθρώπων που έπασχαν από άνοια. Όμως πριν περάσουν 2 χρόνια εγκλεισμού, αναφέρθηκα σε αυτή, σε μια σπαρακτική αλλά και με πικρό χιούμορ αφήγηση, περιγράφει την τραγική ζωή του, η ζωή μου στο δρομοκαίτιο. Το γεγονός ότι διατηρεί τα λογικά και τη μνήμη του καθιστά το βιβλίο του αδίωτο. Διαβάζω ένα μικρό κομμάτι από την αυτοαναφορική αυτοβιογραφία του. Ταλοποέρετη γιατρή μου, αν επιμένετε να με γιατρέψετε από κάτι, γιατρέψτε με από τη λογική. Από τη λογική και από τη μνήμη που μου απέμεινε. Να μην ξαναθυμάμαι τον άμετρο πόθο της ζωής, την ελεύθερη περιπλάνηση σε θείους τόπους. Να, ελάτε σε μένα, κοντά σε μένα, λευκοφόροι ψυχίατροι. Σκύψτε επάνω μου, γιατί εγώ θυμάμαι. Υπάρχει αλλήμενο τραγικότερη περίπτωση σε αυτό το θάλαμο που κανείς άλλος δεν θυμάται πια εκτός από μένα? Έτσι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η πίεση για το Φιλίρα είναι η μόνη διέξοδος, η καταφυγή. Υπάρχει ένα πολύ ενδεικτικό ποίημά του με τίτλο «Από τη θυσία», με τίτλο «Έμπνευση». Η έμπνευση, λέει, μόνο αυτή ξελιτρώνει από τα υγιεινά δεσμά. Μόνο αυτή μανιουρίζει τον πικρό μας πόνο και μας σώνει από το χρόνο το βαρύ και τον κασμά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ανάμεσα σε τρελούς και σε ασθενείς με άνοια, ο Φιλίρας πράγματι αποζητά την απομόνωση. Είναι στιγμές αναστοχασμού για το νόημα της ζωής, γράφει τα ποίηματα για παράδειγμα «Ζωή», «Βραχίδι», «Η λίγη ζωή μας», και κυρίως είναι περίοδος ποιητικού απολογισμού. Άλλοτε θεωρεί πως ήταν ένας ποιητής δοσμένος στην ποιήση, παραδείγματος χάρη στο ποίημα «Ο στίχος», πρικισμένος με θεϊκή μανία, το ποίημα «Στα ύψη», είναι ορνεσμένος ονείρων και κόσμων προφήτης και οπηγαίος ποιητής, ο μεγάλος ο θείος των ρυθμών υποφήτης ποιητής. Άλλοτε όμως θεωρεί ότι δεν ήταν παρά ένας τυχαίος παροδίτης, λέει ο ίδιος, που δεν διέθετε ικανότητες να κλείσει την ιδέα στο τραγούδι. Πάλλες φορές πάλι θεωρεί ότι η αποτυχία του, για την αποτυχία του είναι υπεύθυνη η μοίρα του. Ότι η μοίρα τον αδίκησε και ματέωσε την ύψωση του. Το θύμα μοίρα, και με αυτό θα κλείσω, είναι ενδεικτικό. Μοίρα, πόσο μ' αδίκησες τον εκλεκτό σου, εμένα. Μόλις εφούντωσα στο φως, σαν δύο μπουμπούκι, ποημένα, τη σαρκοβόρα φύτρουσες την ερημία στα στήθη, με σάπισες σαν της μιλιάς αυτό στο πρώτο ορνήθι. Τόσων τροπέων ματέωσες την ύψωση στο δρόμο, μιας άτυχης που επρόδωσαν ζωής αδικημένης, την επλήθησες με αέρα ο παλμό, παθιάρι τρόμο, στο στάδιο της τάχαρων, ορμής φαρμακομένης. Μας περιπτώσει, κυρία Καράγιουργα, αυτές τις μέρες από μέρες, στις 9 Σεπτεμβρίου, έκλεισαν 84, νομίζω, χρόνια από το θάνατό του. Όμως μας άφησε το ποιητικό του έργο. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου ζωντανού, επομένως μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί του και σήμερα. Η ανάγνωση των τιμάτων είναι, το που λέει η λέξη ανάγνωση, είναι αναγνώριση, ανάγνωση, αναγνώριση της φωνής του, των λόγων του και της ζωής του.
0: Έφυγες στις 9 Σεπτεμβρίου του 1942 στο ψυχιατρίο, έτσι κύριε καθηγητά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο τάφος του ξέρουμε που βρίσκεται.
1: Ο τάφος και στο ψυχιατρίο. Ο τάφος του καταστράφηκε πριν από πολλά χρόνια. Βρέθηκε όμως ο Σιδερένιος Σταυρός, ένας απλός.
0: Αυτό που είπατε, ναι.
1: Που βρίσκεται πια στο μουσείο του ψυχιατρίου. Εκεί δικάζω ότι υπάρχουν και ποίηματα άγνωστα, γιατί εκτός από τους ανθρώπους τους οποίους έδινε ποίηματα που μόλις είχε γράψει, έγραφε μανιωδώς. Δεν βρέθηκε ακόμη ο φάκελος της κλινικής στην οποία νοσηλευόταν. Υπάρχει μια μαρτυρία ότι υπήρχε μια ολόκληρη βαλίτσα με ποίηματά του, αλλά οι φάκελοι των κλινικών βρίσκονται σε ένα μέρος, σε ένα κτίριο του ψυχιατρίου, το οποίο κάποτε είχε πλημμυρίσει, είναι αταξινόμητη. Προσπάθησα μια μέρα να βγάλω άκρη, αλλά δεν ήταν αδύνατο να βρω το φάκελο της κλινικής. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάποιος άλλος ίσως να μπορέσει, αν ταξινομηθεί αυτή η φάκελη, να μπορέσει να βρει και άλλα κείμενα του Φιλίρα.
0: Στην πατρίδα του την ιδιαίτερη, στο Κιάτο Κορινθίες, είναι γνωστός, τον θυμούνται σήμερα.
1: Μάλιστα από φέτος, το 26, ο Δήμος οργανώνει ετήσιες εκδηλώσεις για την ποιήση και η πρώτη που έγινε φέτος. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν τίτλο Φιλίρια.
0: Άρα τον προτιμούν και τον διατηρούν τη μνήμη του. Και εσείς το σώσατε με το βιβλίο, με τον τόμο που βγάλατε για τον Φιλίρα, έτσι, να το πούμε και αυτό, μαζί με τα πάντα Πευρεθέντα, μαζί με την Αμαρία Ξινοραλιά, από ό,τι θυμάμαι.
1: Είναι όμως Πευρεθέντα, δεν είναι άπαντα.
0: Πολύ, ναι.
1: Πευρεθέντα. Να σκεφτείτε ότι η πρώτη έκθεση που θα κάνει το 2013 είχε καμιά 80 ποιήματα λιγότερα. Μέσα στα 10 χρόνια που μεσολάβησαν ως το 23, βρέθηκαν και όλα αυτά τα νέα ποιήματα.
0: Αυτά που μας είπατε, ναι.
1: Και 2023. Και νομίζω ότι θα βρεθούν ακόμη.
0: Κύριε καθηγητά, και ένα τελευταίο. Κάποια βήματα του ξέρω ότι έχουν μελοποιηθεί. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
1: Ναι, εκτός από παλαιότερες μελοποιήσεις, τελευταία, νομίζω το 2020, ο Δημήτρης Κογιάννης μελοποίησε πολλά βήματα του, τα οποία μπορεί κανείς να τα ακούσει στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η μελοποίηση και η ερμηνεία των ποιημάτων εμένα με συγκίνησε, με ικανοποίησε. Οπότε οι αναγνώστες, μπορούν να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο. Δημήτρης Κογιάννης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε για όλα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μέρος της εκπομπής των προσωπογραφιών για το Ρώμο Φιλία. Είχαμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Χαράλαμπο Καράογλου, νομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που το 2023 σε συνεργασία με την φιλόλογο Αμαλία Ξινογαλάτση έδωσε το ποιητικό έργο του Ρώμου Φιλίρα σε δύο τόμους με 670 ποιήματα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα.

0: προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, αφιερωμένες σήμερα στον Ρώμο Φιλίρα. Όπως είπαμε, τον Ρώμο Φιλίρα που το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Γιάγκος Οικονομόπουλος. Κοντά μας είναι στο σημείο αυτό η κυρία Θάλια Ιερονιμάκη, ειδικό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που επίσης έχει ασχοληθεί με το Ρώμο Φιλίρα, και έτσι έχουμε τη χαρά να την έχουμε για άλλη μια φορά κοντά μας για να μας μιλήσει για ένα θέμα που το γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Κυρία Ιερονιμάκη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για τον Ρώμο Φιλίρα αυτή τη φορά.
0: Για πέστε μας λοιπόν για το Ρώμο Φιλίρα δύο λόγια, έτσι να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας λίγο τον Ρώμο Φιλίρα μέσα από τα λόγια του ίδιου, δηλαδή μέσα από τα αυτοβιογραφικά του κείμενα. Ο ίδιος έχει γράψει αρκετά αυτοβιογραφικά κείμενα, όχι όμως αυτοβιογραφίες. Θα έλεγα ότι είναι καλύτερα αυτοβιογραφικά σημειώματα, γιατί είναι εξαιρετικά σύντομα, κάποια πολύ σύντομα, αλλά κάπως εκτενέστερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοβιογραφίες. Αυτοβιογραφικά στοιχεία βρίσκουμε πρώτα απ' όλα στο πεζό Θεατρίνος της Ζωής, που τυπώθηκε το 1916. Είναι ένα πεζό μυθοπλαστικό κείμενο, με αρκετά όμως στοιχεία κοινά με τον ίδιο τον Φιλίρα. Το κείμενο το οποίο για πρώτη φορά έχει τον τίτλο αυτοβιογραφία, δημοσιεύεται το 1923, είναι πολύ σύντομο. Κυκλοφορείται η αυτοβιογραφία του ποιητού Φιλίρα, η πρωτοτυπωτέρα αυτοβιογραφία του κόσμου. Καταλαβαίνουμε ήδη από το τίτλο πως πρόκειται για μια αποκλίνουσα αυτοβιογραφία, δεν είναι δηλαδή η τυπική αυτοβιογραφία. Ο Φιλίρας κάπως παίζει, γιατί πράγματι σε αυτή την αυτοβιογραφία προσπαθεί να αναδείξει λίγο κομικά περιστατικά και όχι σοβαρά όπως συμβαίνει στις αυτοβιογραφίες, σαν να εξάγει λίγο τον εαυτό του δηλαδή. Είμαστε στο 1923, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα της ψυχικής νόσου και αυτό ίσως να παρακίνησε τον Φιλίρα να γράψει ένα αυτοβιογραφικό κείμενο. Θα επανέλθει με αυτοβιογραφικό κείμενο το 1927, ονομάζοντάς το «Η παράδοξη αυτοβιογραφία» του τίτλου μου Φιλίρα. Βλέπουμε παράδοξη, πρωτοτυποπέρα, έτσι, όροι δηλαδή που ναι μεν μιλάνε, ναι μεν μια αυτοβιογραφία είναι, έχουν στοιχεία αυτοβιογραφικού λόγου, από την άλλη όμως θέλει να τονίσει πως αποκλίνουν από τον κατεξοχήν αυτοβιογραφικό λόγο, συνδυάζουν τη σοβαρότητα με το χιουμορ, διεγείρουν το αναγνωστικό ενδιαφέρον ενός ευρέου κοινού, καθώς τα κείμενα, ειδικά το κείμενο αυτό, δημοσιεύεται στον τύπο, σε περιοδικά, ενώ θα επανέλθει και με άλλο αυτοβιογραφικό κείμενο λίγο πιο μετά. Η ζωή μου μέσα στο δρομοκαρύπτιο, αυτό έχει υπότιτλο σελίδες ημερολογίου. Τα κείμενα τα αυτοβιογραφικά δεν αποτελούνται μόνο από υπαρκτά γεγονότα, αλλά και από επινοημένα, έχουν δηλαδή συνειδητό και ασύνδετο υλικό. Κεντρικό ρόλο σε αυτά όμως πάντα παίζει η ποιητική ιδιότητα. Εκείνο δηλαδή που ενοποιεί την προσωπικότητα του Φιλίρα είναι η ιδιότητα του ως ποιητή. Λέει ο ίδιος ότι το να γράφω ποίηματα, το να ρημάρω στίχους ήταν, είναι και θα είναι ο μοναδικός στη ζωή μου προορισμός, η μόνη μου κατεύθυνση και φιλοδοξία. Χάρη σε αυτή την ποιητική ιδιότητα νιώθει ξεχωριστός, αλλά ταυτόχρονα νιώθει και περιθωριοποιημένος, γιατί η ίδια η ποιητική ιδιότητα τον αποξενώνει από το πλήθος, γιατί το πλήθος δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μοναδικός είναι και τι τον γελιοποιεί. Και αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, ο Φιλίρας έχοντας κάποια δείγματα της ψυχικής, έχοντας εκδηλώσει κάποια δείγματα της ψυχικής νόσου, γίνεται λίγο θέαμα στους δρόμους της Αθήνας, δηλαδή τον περιγελά ο κόσμος, ο απλός κόσμος, το πλήθος όπως λέει, όχι όμως οι φίλοι του η λόγια και κάποιες εφημερίδες παίρνουν και εσείς έτσι των διακομωδών. Αυτή η συνθήκη τον φέρνει σε μια με την τραγικότητα, γιατί ο Φιλίδας βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή από τη μία είναι μέσα στους σκόπους της ομάδας Τρεούς, έχει ορισμένα κοινά σημεία σύγκληση μαζί τους, από την άλλη όμως έχει απόλυτη συνείδηση της κατάστασής του, σε αντίθεση με την άγνοια των ψυχικά νοσούντων μέσα στον Οκαρίτιο. Τα κοινά στοιχεία που έχει με αυτούς είναι η έξαρση της φαντασίας, η μεγαλομανία, μια σωστρέφεια και φυσικά το στοιχείο της τραγικότητας, γιατί όλοι αυτοί είναι τραγικά πρόσωπα. Είναι σημαντικά τα αυτοβιογραφικά κείμενά του, γιατί διαμβανόμαστε και την προσωπικότητα και την κατάσταση του ποιητή, αλλά και μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτά και την αντίληψη που έχει για την πίστη και για τις πηγές έμπνευσής του. Χρειάζεται να τονίσουμε πως αυτό ξεκινάει να τα γράφει ακριβώς όταν εκδηλώνει τα πρώτα σημάδια της ψυχικής νόσου. Δηλαδή, είναι σαν η μετική σύγχυση να τον οφείλει στο να προσδιορίσει ποιος είναι, να καταλάβει και ο ίδιος ποιος είναι.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση, έτσι,
1: ναι, κύριε Αντιμάκη. Ναι. Ακριβώς αυτά τα κείμενα έχουν και πολύ ασύνδετο υλικό φαντασιώσεις δικές του, που οραματίζεται ότι είναι απόγονος αυτοκρατόρων. Έτσι δηλαδή πράγματα που δεν ελέγχει πολύ τόσο λογικά. Αλλά νομίζω πως είναι η ανάγκη να καταλάβει τι συμβαίνει στον εαυτό του. Έχει δηλαδή πάρει μια απόσταση από αυτό που ήταν και προσπαθεί να κατανοήσει ποιος είναι. Και έτσι το πιάνει από την αρχή, δηλαδή στο να παρουσιάσει τον εαυτό του. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως είπατε, ναι.
0: Γιατί από τη μία έχει όλο αυτό, έχει συνείδηση, έχει μνήμη, έχει έμπνευση μέσα από αυτή τη λεγόμενη τρέλα.
1: Αυτό είναι, αυτό του δίνει, η τρέλα του δίνει, η έμπνευση έχει πάντα βέβαια, είναι ο εμπνευσμένος ποιητής, ανέκαθεν ήταν ο εμπνευσμένος ποιητής, έχει γράψει και ένα πεζό κείμενο με τίτλο έμπνευση, έτσι δίνει την προτεραιότητα στην έμπνευση. Η λεγόμενη τρέλα, το τρέλα το χρησιμοποιώ με την έννοια την ψυχιατρική, αλλά με την έννοια του, κατά κάποιο τρόπο, την έννοια του προσωπείου, καθώς η τρέλα θεωρούνταν, ή για το μεσαίωνα, συνώνυμη μια θρική, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς, μια θρική ιδιότητα, γιατί η τρέλα θεωρούνταν μια ανώτερη σοφία, δηλαδή το κοινό σημείο του ποιητή και του τρελού είναι το στοιχείο της έμπνευσης, το στοιχείο της φαντασίας. Ο ίδιος στα τελευταία του ποίηματα που πια έχει σχολήσει σε αυτό το πόλεμο και είναι πιασμένο στο δρόμο Καρύπιο, κάνει λόγο, έχει ένα στίχο που λέει «Επειδή είχα χάσει το έγουλο, είναι σημαντικός ποιητής», ας πούμε, κάπως έτσι. Η τρέλα θεωρούνταν σύντομα, όπως είπα, θεϊκής ή δαιμονικής έμπνευσης, δηλαδή συσσοδυναμούσε με την έμπνευση. Η θέση του Φιλίδα όμως παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερη, γιατί ακριβώς δεν είναι ο φυσικός τρελός που έχει την έμπνευση, είναι ο ποιητής που έχει τα σημάδια της εκκλησμός και ταυτόχρονα ταυτίζεται με αυτό, με αυτή την μορφή, ας πούμε, τρέλος που λέει ο ίδιος. Είναι δηλαδή σαν να είναι ένα προσωπείο και η τρέλα γι' αυτό. Είναι αρκετά σύνθετο.
0: Και οι λογοτέχνες της εποχής εκείνης δεν τον ξεχάσαμε, όπως είπατε. Έτσι,
1: όχι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό λέει κάτι.
1: Ναι, όχι, δεν τον ξέχασαν. Πριν μπήκε όλο αυτό το δρομοκαίτη, εκδηλώθηκε μια ορταστική βραδιά γι' αυτόν. Μίλησαν ο Παντελής Κόρν, ο Πλεονπαράσχος, ο Μαλακάς, που ήταν ένας από τους ποιητές που θαύμαζε ο Φιλίδας και το θέλασε και τίμωτε, και ο Μαλακάς τον εκτιμούσε πολύ, το θεώρησε πολύ σημαντικό ποιητή. Ήταν μια βραδιά, μάλλον για να έχουν κάποια χρήματα για τον Φιλίδα και να μπει στο δρομοκαίτιο, και βέβαια στο δρομοκαίτιο κάποιοι τον επισκέπτονταν, αρκετοί τον επισκέπτονταν, και σε αυτές τις επισκέψεις οφείλονται και πολλά ποιήματα που δημοσιεύτηκαν στον τύπο. Δηλαδή, όποιος πήγαινε να το δει, ο Φιλίδας του έδινε και ένα ποίημα ή κάποια μάτσα από ποίηματα, όπως λέει κανείς από αυτού. Και έτσι δημοσιεύτηκαν πολλά ποίηματα στον τύπο. Φυσικά πολλά τα χάθηκαν κιόλας, εννοείται αυτό.
0: Μας το είπε και ο κύριος Καράογλου αυτό, και υποθέτει ότι πρέπει να υπάρχουν πολλά και σε κάποιο φάκελο που δεν έχει βρεθεί μέσα στο δρομοκαίτιο της εποχής εκείνης.
1: Ναι, σίγουρα θα υπάρχουν. Ο κύριος Καράογλου θα ξέρει πολύ καλά, γιατί είχε ασχοληθεί με το εκδοτικό.
0: Είχε κάνει έρευνα πάνω σε αυτό.
1: Ναι, έχει κάνει έρευνα για την έκδοση και όλας οφείλουμε την επαναφορά που ρωμοφύλλειρα στην επικαιρότητα να πει κανείς. Δηλαδή έδωσε μια ευκαιρία και συναντούς μελετητές να ασχοληθούν με το ρωμοφύλλειρα, γιατί μας τότε ήταν δυσέβρετα τα βήματα. Υπήρχαν κάποιες ανθολογίες, αλλά δεν είχαμε μια πλήρη έκδοση.
0: Τι δάσκει το φιλίρας?
1: Ναι, εγώ προσωπικά τον διδάσκω. Εντάξει, εμένα το αντικείμενο μου είναι αυτή η περίοδος στη Μεσοπολά μου. Και επειδή ακριβώς ο φιλίρας είναι ένας από τους αγαπημένους μου ποιητές, φυσικά τον διδάσκω.
0: Οι φοιτητές σας πώς τον υποδέχονται, να το πω έτσι, πώς τον βλέπουν, τι αποκομίζετε?
1: Ως μια ιδιαίτερη περίπτωση μάλλον, νομίζω ότι εκείνο που προσέχουν περισσότερο είναι το στοιχείο το πιερωτικό που έχει, γιατί και εγώ μένω αρκετά σημαντικό. Έχει γράψει και το γνωστό ποίημα ο Πιερώτος, το πιο γνωστό ποίημα του Φιλιέρα είναι ο Πιερώτος, αλλά έχει γράψει και άλλα ποίηματα με θέμα ακριβώς τη φιγούρα του Πιερώτου. Είναι και ο ίδιος αν είναι ένας Πιερώτος που είναι άλλοτε θλιμμένος και άλλοτε έτσι γειονικός, όπως λέει. Αυτό δεν ξέρω, θα μπορούσαμε και να το διαβάσουμε αν θέλει.
0: Βεβαίως, το κάναμε και με τον κύριο Καράουγλου, μας διάβασε κάποια κείμενα, κάποια ποίηματα. Πολύ ευχαρίστω. Σας ακούσουμε λοιπόν τον Πιερώτη.
1: Ωραία, είναι λιγάκι μεγάλο, αλλά θα το διαβάσουμε. Πιερώτη εσύ και εγώ και άλλοι κοντά του. Γι' αυτό τόσο σωστός, μάσκη ρακέτα. Παίζαμε με τη φόρμα του. Ρίχναμε κάτω το μείωμά του. Χρώμα σε παλέτα. Φτιάναμε εμείς τη στάση. Ήταν τυχαία και το σύμβολό μας. Το πέταγμα στην τοποθέτησή του και τον ξένο μορφασμό και τον δικό μας. Ήταν ηρωνικός μα και θλιμμένος. Στο παλικοσένικο ένας μόνος τραγικός. Ήταν ολοφυρώμενος, απεγνωσμένος. Ήταν μπροστά σε θαύμα, εκστατικός. Ανάμπαιζε με τη δική του κάθε πόζα, ενώ την είχε πάρει από τεχνίτη. Και στα κοιτάγματά του τα σκαμπρόζα, εμάντιδες το δύσκολο και ψιλομύτη. Ήταν αυτός ο ολόκληρος και ωραίος ανθρώπινος πουλής στην πατιστένια στο λίγο του, στα κουμπιά του, περγαλαίος, βραχνάφωτος βαθύτερος στην έννοια. Και έξαφνα, καθώς έγινε, ήταν όλος μια σκεπτική και επιγνωσμένη εικόνα, διανοητικός και όμως μαριόλος, δίκλωνε χαριέστατα το γόνα. Σαν να ήταν ανεμπόδιστο στην πλάση, χωρίς την ψεύτικη και την γέννη και την γνώση, ελεύθερος να κλάψει, να γελάσει. Δίχως να ακούσει σχόλια, την αρθρώση. Είχε του παιδικού την παρουσία. Παρεμβασμό ενός όντως νοητικού. Ευπρέπεια πολύ, ετοιμολογία, κύφος χρυψίμου, σέμβασμα ιερό. Άλλοτε είχε ασφάλεια μεγάλη. Και τα νυφάτσα του έκφρασε πικρή. Περιφρονούσε τις κυρίες, όπου οι άλλοι θαυμάζανε και φαινόντουσαν μικρή. Είχε πολύ σε υπόσταση πανένια. Πλαστογραφούσε υπόκριση ρητή. Και συγχυζόταν σε μια κοπηγαρδένια με τεχνητή καμέλια στο κουτί. Είχε προφύστερη μορφή του σημασία, και όμως μας απατούσε όλους μαζί. Και ενώ ήταν άνθρωπος σωστός, ουσία γυρεύαμε και θέλαμε να ζει. Αυτό είναι το
0: πολλά νοήματα. Πάρα πολλά πλούσια νοήματα. Έχετε δίκιο να σας αρέσει.
1: Είναι η συνύπαρξη των αντιφατικών καταστάσεων. Έτσι είναι ειρωνικός, είναι θυμμένος, είναι τραγικός, είναι σε απόγνωση, λένε και σε έκσταση, έχει μια αρχαίγονη απλότητα. Είναι δηλαδή μια αρχιτεκτική φιγουρα ο Πιερώτης και βέβαια δεν τυχαίο ότι ξεκινάει ο Φιλίρας με αναφορά στην παλέτα, γιατί ο Πιερώτης ήταν προσφυλές μοτίβο της ζωγραφικής αρχής του 19ου αιώνα κιόλας.
0: Με πολλά χρώματα.
1: Είναι το λευκό το χρώμα, γιατί είναι το λευκό κοστούμι, αλλά και το μαύρο.
0: Και το μαύρο.
1: Ναι. Και ακριβώς αυτός ο συνδυασμός λευκού και μαύρου ήταν ένα ερέθισμα για να ταυτιστούν και οι φοιτητές μαζί του. Δηλαδή εκεί έχει ερμηνευτεί και όσο το λευκό χαρτί και το μαύρο πάνω με λάνι πάνω στο λευκό χαρτί. Η σύμβολο είναι πολλαπλό, έχει μια πολλαπλό, έχει μια ελευθερία και δεν μπορεί και κανείς να κωδικοποιήσει αυτό το σύμβολο, γιατί άμα το κωδικοποιήσει το περιορίζει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πολλαπλές τάσεις, πολλαπλές ερμηνείες και τελικά δεν είναι τίποτα, είναι ένα απλό παιχνίδι, δηλαδή μέσα στην απλότητα είναι όλο το πολύ ουσία. Είναι το είναι και το φαίνεται στο μαζί. Είναι μία από τα, ο Πιερώτης είναι ένα από τα προσωπία του Φιλία. Έχει γράψει, όπως είπα, και άλλα ποίηματα για Πιερώτους. Είναι αυτό το μοτίβο, το κλουνίστικο μοτίβο.
0: Άρα του άρεσε αυτός ο χαρακτήρας, τον είχε υιοθετήσει.
1: Του άρεσε και είναι και εξοικειωμένος με αυτόν, γιατί ο Φιλίρας, θα σας το πει ο κύριος Καράβλου μάλλον, είχε ασχοληθεί και με τη θεατρική τυπική. Έγραφε διαδίκτυα, παρακολουθούσε θεάματα και στα νέα στα πιο μεγάλα χρόνια, όταν ήταν και αρχή συντάξει στο περιοδικό εικονογραφημένο Παρνασσό, το 2012, ασκούσε και το επάγγελμα να το κάνει στο θεατρικό κριτικό. Πήγαινε δηλαδή, παρακολουθούσε παραστάσει και έγραφε κριτικέ. Κάποιε από αυτέ ήταν και παντομήμε κληρωτικέ. Δηλαδή, ανέβαιναν και μονόπρακτα και γενικά θεατρικά. Τα οποία ήταν κυρίως παντομήμα, όπως είπα, χωρίς λόγια, με Πιερώτους. Οπότε είναι πολύ εξοικειωμένος. Φυσικά και ο Πιερώτος είναι μια αγαπημένη φιγούρα στην αποκριάτικα, στις αποκριάτικες εκδηλώσεις της εποχής.
0: Και πολλοί λογοτέχνες, στη λύση βασικά για την ειδική φιγούρα, τον χρησιμοποιούν τον Πιερώτο, από ό,τι ξέρω, και διάφορους λόγους.
1: Βέβαια. Και λογοτέχνες και καλλιτέχνες. Και ο Πικάσο έχουμε και. Έτσι, και άλλους, δηλαδή, ο Βαρτώνης πρώτος, ας πούμε,
0: από λογογραφή. Και λογογραφική σε πάρα πολλά, σε εκλειπτική πάρα πολύ, από ό,τι ξέρω, σε πορσελάνες και λοιπά.
1: Ναι, είναι πολύ
0: αγαπημένη φιγούρα.
1: Είναι αγαπημένη φιγούρα, πράγμα. Τα 10 πλάνα του αρχή 20ου, ειδικά, είναι πολύ, καταφέρουν, δηλαδή, πάρα πολύ στο σύμβολο, αυτό είναι ένα από τα προσωπία. Το άλλο είναι, όπως είπα, ας πούμε, η τρέλα. Την γενικότερη έννοια της, αυτό το συνδέει και με την έννοια της προφητείας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή γίνεται ένας ποιητής προφήτης, ένας εμπνευσμένος προφήτης, όπως είναι οι προφήτες της πολλές διαθήκες, γιατί ο Φιλίρας είναι και ένα από τα αγαπημένα του αναγνώσματα, είναι η θεία γραφή, όπως λέει. Ο Όμηρος, ο Πλάτωνας και η θεία γραφή είναι τα κείμενα που έχει διαβάσει περισσότερο από.
0: Σε γενικές γραμμές, οι ποιητές και χωρίς να το ξέρουν είναι προφήτες.
1: Σωστά, βέβαια. Είναι, γιατί μπορεί να διηγήσει, ας πούμε, σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να διηγήσει ο κοινός άνθρωπος, ο μη ποιητής. Στην αλήθεια, στο ιδεώδες, σε μια... και αυτό είναι επίσημα χαρακτηριστικό της ποιησής του, για να αναζήτηση μιας άλλης ιδεατής πραγματικότητας. Αυτό είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει αμυδρά στην πρώτη συλλογή το βρίσκουμε, αλλά το βρίσκουμε συστηματικά από τους γυρισμούς στη δεύτερη συλλογή του Κέρδιτα. Που ακριβώς τι σημαίνει ο τυπικός γυρισμός, είναι οι γυρισμοί σε μια πραγματικότητα την οποία φέρει μέσα του κατά την πλατωνική θεωρία. Δηλαδή είναι η προσπάθεια να επιστρέψει στο αληθινό του εγώ, στον αληθινό του εαυτό και στην απόλυτη αλήθεια που είναι ο κόσμος των ιδεών και όχι ο κόσμος. Που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή η τάση είναι κυρίαρχη στην ποιήση του Φιλίρα, η υπερβατικότητα δηλαδή, η προσπάθεια εκδότης να μιλήσει με τρόπο υπερβατικό. Το κάνει στις πρώτες συλλογές κάποια στιγμή, κυρίως στην τελευταία ποιητική συλλογή που επιδίδει τη Σισία, καθόλου πιέζουμε το τίτλο, συνειδητοποιεί την αδυναμία και το ότι χρειάζεται ένα τίμημα για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή χρειάζεται να θυσιάσεις κάτι, να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Όπως θυσία, όπως έχει συμβεί, παίζει δηλαδή και εκεί με γνωστά παραδείγματα θυσιών, από θυσία προγράμμου μέχρι την θυσία της οικογένειας, το αναφέρει το ίδιο.
0: Περίεργη η τρέλα του, γιατί είναι δημιουργική και συνεχίζει μέσα σε αυτό να δημιουργεί και να μας δίνει λογικά πράγματα.
1: Ναι. Είναι εντυπωσιακό ότι μάλλον το μεγαλύτερο όγκο ποιημάτων τον έγραψε ο Δρομοκαϊδιωμένος στο Δρομοκαϊδιο, ναι. Αυτό συμβαίνει.
0: Τι έχει να μας πει στον 21ο αιώνα?
1: Έχει να μας πει τι έχει να μας πει ο Φιλίος στον 21ο αιώνα. Πρώτα απ' όλα έχει να μας πει πολύ ωραία ποίηματα. Έχει να μας πει, έχει να μιλάει, έχει ένα στοιχείο μοντέρνο. Δηλαδή, το γεγονός ότι, ότι παρουσιάζεται σε μια πολλαπλότητα είναι νομίζω χαρακτηριστικό και του σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου από την νεωτερικότητα και έπειτα. Και αυτό είναι το, το στοιχείο, ας πούμε, το ξεχωριστό στον Φιλίδα, που το κάνει συστηματικά, παρουσιάζει πολλές πλευρές του αυτού. Έχει να μας μιλήσει για μια αλήθεια που είναι πάνω από την πραγματικότητα που ζούμε, πάνω από τον ηλισμό από τον οποίο, από τον οποίο περιβαλλόμαστε. Για μια γεωτερικότητα της ύπαρξης, αυτό νομίζω ότι, ότι έχει να μας πει. Και επίσης το άλλο που έχει να μας πει είναι ότι μπορείς να είσαι δημιουργός ακόμα και όταν είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο. Ο Φιλίδας δεν έπαψε ποτέ να γράφει. Ίσως έγινε πιο παραγωγικός και δεν έπαψε ποτέ να γράφει καλά. Δηλαδή τα ποίηματα που γράφει είναι ποίηματα πολύ καλά.
0: Τα ποίηματά του σε ποιες ηλικίες απευθύνονται?
1: Θεωρώ σε όλες. Δηλαδή έχει και αυτό, έχει και ένα παιχνιδιάρικο στοιχείο. Τώρα στα πρώτα του ποίηματα και όλες ο Γόης, ο Δον Κιχώτης, ο Ιδαργός, είναι, είναι προσωπία αυτά. Έχει ένα στοιχείο χιούμορ, όχι, δεν θα φτάσει ποτέ την τραγική ηρωνία του Καριωτάκη σε καμία περίπτωση και το σαρκασμό του Καριωτάκη, αλλά ένα στοιχείο χιούμορ το έχει. Αλλά σίγουρα και στις μεγαλύτερες ηλικίες, προφανώς κυρίως στις μεγαλύτερες, γιατί υπάρχει η συνειδητοποίηση της ανθρώπινης μοίρας, το νομίζω.
0: Διδάσκεται, αν γνωρίζετε.
1: Ναι, όπως σας είπα πριν. Λοιπόν,
0: όχι στο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο να διδάσκεται. Αν διδάσκεται στην εκπαίδευση, την μέση εκπαίδευση.
1: Ως μαθήτρια θυμάμαι ότι τον δρόμο Φιλία τον ανακάλυψε στα σχολικά βιβλία. Στα σχολικά βιβλία υπήρχε το ποίημα «Ματώνα μία». Ένα ποίημα από τα ενταγμένα στη συλλογή. Ως καθηγήτρια στη μέση εκπαίδευση δίδαξε τον Φιλία, υπήρχε πάλι το ίδιο ποίημα, το «Ματώνα μία». Εδώ μπορώ να πω ότι είχε, ήταν από τους ποιητές που άρεσαν πάρα πολύ στα παιδιά, στους μαθητές δηλαδή. Και σήμερα πια για να είμαι ειλικρινής δεν γνωρίζω αν διδάσκεται ο Φιλίδας. Έχω την εντύπωση πως πλέον έχουμε πάει, βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση της ασφαλείας της λογοτεχνίας, όπου οι λεγόμενοι παραδοσιακοί ποιητές έχουν λίγο παραγωνιστεί. Δηλαδή πλέον διδάσκονται πιο σύγχρονα κείμενα, οπότε έχω την αίσθηση πως δεν διδάσκεται ο Φιλίδας.
0: Το θεωρείτε σωστό αυτό?
1: Προφανώς όχι, γιατί νομίζω ότι η καλή λογοτεχνία δεν έχει εποχές. Δηλαδή, η καλή λογοτεχνία βρίσκεται σε κάθε εποχή και σε κάθε μορφή, βέβαια. Έτσι, δηλαδή, ότι είναι ένα παραδοσιακό ποίημα δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Γιατί φυσικά ο Φιλίας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα παραδοσιακή πράξη και μητρική. Είναι και σωματογράφος, ο μετακαλυφιστής του είναι απρόβλεπτης πολλές φορές. Ένα στοιχείο χαρακτηριστικό του είναι η. Ξεφεύγω λίγο τώρα, αλλά
0: εντάξει. Στο θέμα μας.
1: Ένα στοιχείο χαρακτηριστικό του είναι η χασμοδρία, αλλά έχω την αίσθηση πως το κάνει σκόπιμα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν γνωρίζει να κάνει συνείδηση, ας πούμε. Γνωρίζει, αλλά νομίζω ότι σκόπιμα αφήνει την χασμοδρία. Έχει και αυτό ένα νόημα.
0: Γνωρίζει
1: πολύ καλά την παραδοσιακή της και σε αυτήν γράφει άλλωστε. Και δεν την εγκαταλείπει ακόμα και στις τιμές που διακατέχεται, ας πούμε, από μια μανία, να το πω έτσι, από τις τιμές της έξασης της ψυχικής νόσου. Εξακολουθεί να γράφει αμυντά. Θεωρώ ότι ποίηματα όπως ο Πιερότος ή ποίηματα όπως η έπνευση ή ποίηματα της ο ποιητής έτσι, για την ποιητική του, νομίζω ότι έχουν πολλά να πούν σήμερα στα παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί και αν ενδιαφέρει το διεθνές κοινό.
1: Είχε μεταφραστεί στο παρελθόν, αυτό γνωρίζω. Έχει μεταφραστεί σε ανθολογίες, σίγουρα. Σε ανθολογίες, δηλαδή, ελληνικής ποιήσης, ξενόγλωσσες. Για το σήμερα, τελευταία δεκαετία, σίγουρα όχι. Σίγουρα δεν μεταφράζεται. Έχω μια μαρτυρία για ανθολογία. Έχει μεταφραστεί, ας πούμε, μέχρι και στα ρουμανικά. κάπως κατέχω το πεδίο. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανθολογία ελληνικής ποίησης, έτσι που συμπεριλαμβάνει και ποίημα του Φιλία.
0: Ναι. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, ήθελα λίγο να σας ξεκουράσω και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Ρώμο Φιλίρα, τον γνωστό συγγραφέα και ποιητή, τουλάχιστον τον ξανακάνουμε γνωστό, κυρία Θάλη Ιερονιμάκη είναι κοντά μας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωστός είναι ο Ρώμος Φιλίρα σήμερα, τον διδάσκεται στους φοιτητές, ναι, στους φιλολόγους. Στο ευρύ κοινό τι λέτε?
1: Ίσως να είναι γνωστός από κάποια μελοποίηση που έχουν γίνει. Τώρα, εντάξει, δεν είχαν το Μαρία Πίτη, ας πούμε, που θα μπορούσε να έχει, να έχουμε άλλη σύγχρονη του ποιητές, όπως ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, που έτσι επανέρχεται διαρκώς μέσα των μελοποίησεων. Αλλά κύπηματα του Φιλίρα έχουν μελοποιηθεί, οπότε στο ευρύ κοινό ίσως και να φτάνει έτσι μέσα των μελοποιήσεων. Κύπηματα του Φιλίρα έχουν μελοποιηθεί, οπότε στο ευρύ κοινό ίσως και να φτάνει έτσι μέσω των μελοποιήσεων.

0: Επομένως, η πρώτη επαφή μπορεί να είναι με την ανάγνωση των ποιημάτων. Θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε σίγουρα να γίνει πολλά πράγματα. Διδασκαλία, σίγουρα.
1: Δύσκολη επίση στην εποχή μας να διαβαστεί από ό,τι γνωρίζω. Κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι δύσκολο, ακόμα και για νέους φιλολόγους είναι δύσκολο η δοσιποίηση. Πλέον ομολογώ πως είναι δύσκολο ακόμα και γλωσσικά. Δηλαδή, είναι επίση μια άλλη εποχή που χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο. Τα σημερινά παιδιά δεν είναι εξοικειωμένο αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει η διάθεση για να μπούμε στην πίστη. Θέλει χρόνο. Και δυστυχώς δεν τον αφιερώνουμε. Δεν είναι δύσκολη στην κατανόηση. Δηλαδή, η πρώτη ανάγνωση κάτι θα μας πει. Εντάξει, το να μπούμε βαθύτερα σίγουρα θέλει και μια παιδεία συγκεκριμένη έτσι, και μια ενασχόληση με τον ποιητικό λόγο. Αλλά νομίζω ότι ποιήματα θα μπορούσα να διαβάσω ένα ποίημα, αν θέλετε.
1: Βεβαίως, ναι, εννοείται.
0: Είναι γραμμένο στην περίοδο του εγκλεισμού, 1938. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος μέσα 10 χρόνια. Έτσι. Δεν έχει υποθεί με τον έξω κόσμο, παρά μόνο με τους ανθρώπους που έρχονται και τον βλέπουν.
1: Αλλά έχει μνήμη και δεν τα έχει χάσει.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και το ποίημα λέγεται εγκατάλειψη. Εδώ γυρτός στην κόχη, στο παράθυρο, όσο μονάχος που με αυτό το δίλη. Κανείς δεν ήρθε ως την πικρή μου μόνωση. Μήτε καλή μου, μήτε κι άλλοι φίλοι. Κοιτάω απλά και ωραία που ξεπλήγονται οι αγάπες των πουλιών πίσω από το τζάμι με το τραγούδι ενός ανίδεου τζίτικα που μέσα στη ζέστη πια έχει αποκάμει. Κάποιος ανθός πίσω από τη στέγη ανάλαφρα που υψώθηκε ο καπνός συλλογισμένος. Μια καταλόγω ερωτική. Κι όμως πόσο έρημος τον άμεσό τους που με απόψε, ξένος, πικρή ερημιά. Και τώρα πόσο εμάκρυνε το μάταιο βοητό του μαύρου κόσμου και τι είδη πόλια Θεού μετατέλειψαν, τα πάντα απόψε, ως και ο εαυτός μου.
1: Τέλειος προσωπικό και μας λέει την προσωπική του εμπειρία ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι ένα θύμα όμως που νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να είσαι κλεισμένος σε ένα δρομοκαίτη για να ταυτιστείς με αυτό. Δηλαδή, πόσες φορές δεν έχουμε νιώσει κι εμείς σήμερα στις σημερινές συνθήκες μόνοι το ότι δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, ότι η φύση γύρω ζήνω, εμείς είμαστε κλεισμένοι. Και μπροστά σε μια οθόνη συνήθως. Mm-hmm. Και η μόνη μας επαφή είναι έτσι, μια επαφή απόστασης και όχι ουσιαστική επαφή.
1: Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα και δηλαδή αυτό όποιος το διαβάζει σκέφτεται το σήμερα που υπάρχει πολύ μεγάλη μοναξιά σε όλες τις ηλικίες.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Αυτός είναι ο Φιλίρας. Τα ερεθίσματά του από το δρομοκαλύπτιο είναι μόνο μέσω της μνήμης του. Ότι θυμάται δηλαδή, γι' αυτό και επανέρχεται και σε πράγματα που έχει ζήσει ως νέος στην παιδική του ηλικία. Αλλά βέβαια ένα άλλο πολύ σημαντικό ερεθίσμα είναι η φύση στο δρομοκαλύπτιο. Είναι σε ένα χώρο έτσι, που γνωρίζουμε ότι είχε τουλάχιστον μια πλούσια φύση τότε, ότι δεν είναι αναμένος ο Χριστός, αλλά μπορεί να βγει στον κήπο ή στον να περιφερθεί. Και η φύση είναι, όπως λέει και ο ίδιος, είναι πάντα το μεγάλο θέμα της πίστης του. Είναι δηλαδή, λέει κάπου και το μόνο θέμα της πίστης μου, η φύση. Και εδώ πάλι, και θα μπορούσα πάλι αυτά να διαβάσω ένα λίγο πιο σύντομο ποίημα, πάλι στις ίδιες εποχές, που εκεί καταλαβαίνουμε πως ένας άνθρωπος, ακόμα και όταν το πείσει, όπως είπα πριν, σε ένα δωμάτιο, μπορεί να βρει ένα θέμα έμπνευσης. Εδώ δεν μιλάει για τον εαυτό του. Είναι ένα ποίημα που έχει δύο αροκάρια. Τα αροκάρια είναι ένα φυτό, έτσι, ένα μέτρο. Το διαβάσω.
1: Ναι, βεβαίως. Μην το ρωτάτε. Φιλίρες, προσωπογραφία, αν δεν διαβάσουμε αυτά τα οποία έχει γράψει, επιβάλλεται.
0: Αροκάρια, λοιπόν. Σαν μεταφυτευμένοι από τους τροπικούς της αίρας, άλλοτε καμάρι μαγεμένο. Σαν φαϊδευτά παιδιά λιγνά σου πύλα, κατακεφτή, μνημοάπτου, από δικούς και φίλους, χάρμα φόρη αναφρεμένο, αφαγκατέ που φαίνει την αντρεχίλα, από την αυρότητα.

0: στο άντρε μας, στον παράδεισό μας, όραμα χάτι αγάπης μαγικής. Στο πλάι, το ήρεμο και το αγαθό μας, τέρι και γεννητούρη και χρυσό μας, στον άφα τον ξανανιωμό μας, που εσύ τον φέρνεις και τον προξενείς. Ένα φυτό έχουμε, ίσως να είναι έτσι όπως το φαντάζομαι το πείμα, ένα φυτό που μεταφυτεύεται εκεί, είναι ένα φυτό που έρχεται από τους τροπικούς και ίσως να το φυτεύουν στον χώρο. Και είναι το φυτό, το νέο φυτό που φέρνει ένα ξανανιωμό, όπως λέει, τον προξενή και όλο, δηλαδή είναι κάτι καινούριο που έρχεται να αλλάξει μια καθημερινότητα. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι κλεισμένος εκεί εμπνέεται από μια πολύ απλή πράξη που είναι ένα το φύτεμα ενός φυτού, ας πούμε, ή από ένα φυτό που απλά βλέπει και φαντάζεται ότι φυτεύει εκεί.
1: Ή τα πουλιά προηγουμένως που μας είπατε, που τα βλέπει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι τα πουλιά, τις πεταλούδες.
1: Και μάλιστα, όπως σας άκουγα να τα διαβάζετε, ήταν σαν οτέρβλεπα, δηλαδή είναι πολύ έντονος ο τρόπος που γράφει, μας δίνει την εικόνα και τη ζούμε.
0: Είναι πολύ παραστατικός πράγματι, είναι πολύ αυτές οι εικόνες του. Δηλαδή, ακόμα και όταν προσπαθεί να μπει σε αυτόν τον ιδεαλιστικό κόσμο, το κάνει με έναν αυτό τρόπο. Για παράδειγμα, αυτές τις ιδεατές μορφές, τις ιδέες του ιδεατού κόσμου, τις φαντάζεται σαν γυναίκες. Γυναίκες που τις βλέπει γύρω του.
1: Όσο σας ακούω να μιλάτε και να λέτε όλα αυτά τα οποία έγραψε μέσα στο δρομοκαίτιο, σε ένα τριλάβικο δηλαδή κοινός, συγγνώμη που θα το πω, αλλά μου έρχεται στο μυαλό η στίχη του Τάκη Σούκα, αν είστε τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω, να δω αν είναι πιο τρελή μέσα από τους έξω.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ ωραία.
1: Εν κατακλείδη όμως, γιατί τελειώνουμε, έχουμε δύο λεπτά.
0: Ωραία. Εν κατακλείδη ο Φλήρας είναι ο ποιητής της έπνευσης, ένας πηγαίος ποιητής, αναγνωρισμένος στην εποχή του και σεβαστός από τους ομοτέχνους του. Είπαμε προηγουμένως ότι πηγαίνουν και τον επισκέφτονται. Ο Καριωτάκης γράφει πείμα γι' αυτό, έτσι, σε έναν διάλογο έντονο μαζί του. Από την άλλη, είναι ένας ποιητής που έχει μια προσωπικότητα οριακή. Όταν εμφανίζονται τα σημάδια της ψυχής νόσου, έχει στιγμή και στιγμές μεγαλομανίας, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάζουν προφανώς. Αυτό βέβαια την πίστη την ευνοεί, δηλαδή αυτές τις στιγμές μεγαλομανίας τον βοηθούν να γράφει και καλά ποίηματα βέβαια. Ένας πολύ παραγωγικός ποιητής, θεωρώ πως η πολύ καλή έκδοση που έχει κάνει ο κ. Σταράουλου σίγουρα θα μπορούσε να εμπλουτιστεί στο μέλλον όταν θα έχουμε πρόσβαση και σε άλλα αρχεία, αλλά είναι αυτό που λέμε όποια εφημερίδα για να ανοίξει το δείχνει από ό,τι φιλία, ειδικά σε 5-30. Εδώ είναι ένα παράδοξο, γιατί όσο είναι ο ίδιος έξω από το δρομοκαίτιο, ελέγχει απόλυτα το έργο του. Δηλαδή, ξέρουμε πού δημοσιεύει, βγάζει συλλογές. Όταν μπαίνει μέσα και είναι κλεισμένος, και εκεί θα έπρεπε το έργο να είναι πιο περιορισμένο, το έργο διαχέεται. Mm. Βγαίνει έξω στον κόσμο πολύ περισσότερο. Γιατί δημοσιεύεται σε εφημερίδες που οι εφημερίδες διαβάζονται σαφώς πολύ περισσότερο από μια ποιητική συλλογή. Και αυτό είναι, και αυτό που μόνο είναι πάλι ένα πιο τραγικό. Δηλαδή, όσο ο ίδιος προσπαθεί να προωθήσει το έργο του και να εκφραστεί ποιητικά και να έρθει σε επαφή με το κοινό, δεν έρχεται. Και όταν απομακρύνεται από τον κόσμο, τότε τον διαβάζουν πολύ περισσότερο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιερονιμάκη. Να συνεχίσετε να διδάσκετε φιλίρα στους φοιτητές σας και όλων.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας σήμερα είχαμε για τον Ρώμο Φιλίρα, αυτόν παρουσιάσαμε. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Γιάνκος Οικονομόπουλος. Γεννήθηκε στο κράτο Κορινθίας 1η Οκτωβρίου του 1888 και πέθανε στο δρομοκαίτιο στο Χαϊδάρι στις 9 Σεπτεμβρίου του 1942. Συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος. Κοντά μας ήταν ο Χαράλαμπος Καραόγλου, ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τη φιλόλογο Αμελία Ξινογαλά εξέδωσε το ποιητικό έργο του Ρώμου Φιλίρα σε δύο τόμους με 670 ποίηματα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα και η Θάλια Ιερονιμάκη, μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού του τμήματος φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τις Μαραδί Καλαγιώργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στον ήχο. Χαίρετε.

0: χώρος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλο Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samyotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεωργίος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο.

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Η Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κειμηλίων στη χώρα χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε αυτή την εκδήλωση το πρωί ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα. Για τον Παρθενώνα έκανε δήλωση σε εφημερίδα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διαρκής λέει Ασία, η έκθεσή του στο Βρετανικό Μουσείο επισήμανε. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα εισαχθούν προς κύρωση την ερχόμενη εβδομάδα τρεις αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με άλλα κράτη. Συνεχίζονται τα προβλήματα του καιρού στην Κρήτη. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο παλαιό λιμάνι των Χανίων. Υπάρχει οδηγία να μην μετακινηθούν οι 8 εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Μέχρι τις 5 το απόγευμα έχουμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες από επίθεση ντρόουν στη Ζαπορίζια, 2 νεκροί στο Λουχάνσκ. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αγαπητοί ακροατές στο δελτίο μας αναλυτικά. Το 4κοντήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού έρχοντα πρωτοψάλτη και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος.

Βυζαντινόμους ή της Θεσσαλονίκης υπογράφηκαν το πρωί τα πρωτόκολλα της ιστορικής συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδος-Βουλγαρίας παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Η τελετή αυτή αποτέλεσε την επίσημη έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας με τα κοιμήλια να παρουσιάζονται προσωρινά στη Θεσσαλονίκη πριν επιστρέψουν στους χώρους από όπου είχαν λεηλατηθεί. Αναμένεται περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την εξέταση και άλλων αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με την κοινή ιστορία Ελλάδος και Βουλγαρίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρέτησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφημίσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας χθες να είναι μόνο η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπόν εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και την σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνεργασία πολιτείας-εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την ευαρέσκειά της και τα θερμά συγχαρητήριά της προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, Σερών και Νιγρήτης Κυριοθεολόγων και Δράμας Κυριοδωρόθεο για τις άοπνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Κυρό Παύλο, που υπήρξε ο αρχιτέκτον και προτεργάτης του όλου εγχειρήματος. Να δούμε τώρα πιο αναλυτικά, αγαπητοί ακροατές, τι έγινε το πρωί. Με αφορμή λοιπόν την υπογραφή των πρωτοκόλων της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδος-Βουλγαρίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε «Στην πατρίδα μας γυρίζουν 48 αντικείμενα ανεκτήμητης πολιτιστικής, πνευματικής αλλά και συναισθηματικής αξίας». Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ιερές εικόνες και σταυρούς, άμφια, λειψανοθήκη, αλλά και τον επισκοπικό φρόνο, κοιμήλια που είχαν αποσπαστεί το 1917 μέσα στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τη Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτας και τις μονές του Τιμίου Προδρόμου και της Παναγίας Οικοσιφήμισσας. Τα αντικείμενα αυτά αρχικά θα φιλοξενηθούν στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στις ιστορικές τους εστίες. Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα εκπληρώνει τη δική της πλευρά συμφωνίας, παραδίδοντας στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ και τα οστά από 4 σαρκοφάγους που είχαν ανασταθεί το 1964 από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στην Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία της συζύγου του Βούλγαρου Πρωθυπουργού στην εκδήλωση, λέγοντας ότι συγκινείται από την παρουσία της. Αυτά κρατήθηκαν, είπε, και φυλάχθηκαν επί δεκαετίες από την ελληνική πολιτεία και στο εξής επιστρέφουν στο λαό της Βουλγαρίας, ώστε να τιμηθούν στη χώρα του με τον τρόπο με τον οποίο εσείς οι ίδιοι θα θεωρήσετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Βούλγαρο Πρωθυπουργό. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία ολοκληρώνει μία διαπραγμάτευση που ξεκίνησε πριν από περίπου μισό αιώνα. Όπως είπε, οι πρώτες συζητήσεις είχαν γίνει από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τη δεκαετία του 1970 με τον τότε ηγέτη της Βουλγαρίας, Τόντορ Ζίβκοφ. Χρειάστηκε όμως να περάσει καιρός και κυρίως να υπάρξει βούληση και αποφασιστικότητα ώστε να ξεπεραστούν αγκυλώσεις του παρελθόντος. Ο Έλληνας
Έλληνας Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Βούλγαρο ομόλογό του, τις προηγούμενες κυβερνήσεις των δύο χωρών, τα δύο Υπουργεία Πολιτισμού, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που εργάστηκαν για να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή. Αυτός ο διάβλος της διμερούς συνεργασίας τώρα ανοίγει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα για μία ακόμα στενότερη συνεργασία Ελλάδος-Βουλγαρίας με στόχο την επιστροφή και άλλων πολιτιστικών αντικειμένων. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία κατέστη δυνατή έπειτα από δεκαετίες αδράνειας. Όπως είπε, σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν επικράτησαν η ακινησία και η λογική μερικές φορές των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων. Αναφερόμενος στην πολιτιστική διπλωματία, υποστήριξε ότι κινείται αθόρυβα αλλά και απολύτως παραγωγικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη διεθνή συζήτηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημένοντας ότι η σημερινή συμφωνία εντάσσεται σε μία ευρύτερη αλλαγή προσέγγισης. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας, τους υπογράμμισε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι οι δύο λαοί συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή εδώ και 15 αιώνες, σε μία διαδρομή που περιλαμβάνει συγκρούσεις, διαιρέσεις και δοκιμασίες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας ως καλύτερες από ποτέ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για ακόμα στενότερη συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, όπως είναι το εμπόριο, η ενέργεια, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η διαχείριση των υδάτων και ο πολιτισμός. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι και πάλι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και εκ μέρους του Βουλγαρικού κράτους να παραλάβω τα λείψανα του βασιλιά Σαμουήλ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον καθηγητή Νικόλα Μουτσόπουλο, ο οποίος είχε ανακαλύψει τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, σημειώνοντας ότι οι Βούλγαροι του οφείλουν αιώνια μνήμη. Όπως ανέφερε, οι προσπάθειες της Βουλγαρίας για την επιστροφή των λειψάνων του βασιλιά Σαμουήλ είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1960, όταν ο καθηγητής Μουτσόπουλος πραγματοποίησε τις ανασκαφές στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, η οποία είχε χτιστεί από τον Βούλγαρο ηγεμόνα στα τέλη του 10ου αιώνα. Οι προσπάθειες του Βουλγαρικού κράτους δεν έπαψαν ποτέ, ώστε τα λείψανα να επιστρέψουν στη Βουλγαρία, σημείωσε ο Ράντεφ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον κύριο Μητσοτάκη και την ελληνική πολιτική ηγεσία για τη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας. Ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Βούλγαρο Υπουργό Πολιτισμού και τις διπλωματικές ομάδες των δύο χωρών που εργάστηκαν για να προετοιμάσουν τη συμφωνία αυτή. Όπως τόνισε, ρυθμίζεται η αμοιβαία ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και πολιτιστικών αντικειμένων που συνδέονται με την ιστορία των δύο λαών. Και αν στο παρελθόν ο βασιλιάς Σαμουήλ μας χώριζε, μπορώ να πω ότι σήμερα ο ίδιος μας ενώνει, τόνισε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Μίλησε και για την συμμετοχή Ελλάδος και Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι αυτή επιτρέπει στις δύο χώρες να κατανοούν καλύτερα τα προβλήματα. Ο Ράντεφ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το επίπεδο των σημερινών σχέσεων Αθηνών-Σόφια, σημειώνοντας ότι έπειτα από αιώνες συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων οι δύο χώρες απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των κλειπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αυτό έγινε το πρωί κατά την
ανακύκλωση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας, όπως είπαμε, και τόνισε ότι τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά τεκμήρια δεν μπορούν να αποκόπτονται από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκαν. Δεν αποτελούν, είπε, άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Πρόσθεσε ότι η απομάκρυνσή τους αλλοιώνει την ιστορική τους υπόσταση αλλά και την ίδια την ιστορική αλήθεια. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα υπογράμμισε ότι η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε αμφισβητεί την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας, είπε, συνιστά μια μοναδική και αυτοτελή περίπτωση και επισήμανε ότι το ζήτημα δεν μπορεί να περιοριστεί σε νομικές ή τεχνικές διαστάσεις, αλλά αφορά την αποκατάσταση της αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητος ενός μνημείου οικουμενικού. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, είπε, πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν. Υπογράμμισε και το ρόλο που διαδραματίζει το Μουσείο της Ακροπολής ο Πρωθυπουργός και είπε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Στο ζήτημα τώρα των γλυπτών του Παρθενώνα, την πολιτική σταθερότητα, την εθνική συνεννόηση αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ο κ. Στασούλας χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο ως διαρκή λαιλασία. Υπογράμμισε ότι η απομάκρυνσή τους από τον Παρθενώνα και η παραμονή τους στο Λονδίνο συνιστούν μια κατάσταση που κατά την άποψή του δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ανάγκη επανένωσης των γλυπτών. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδος-Βρετανίας, αλλά αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή αλλά και πολιτιστική διάσταση. Επισημαίνει ότι η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών αποτελεί χρέος και υποχρέωση της Βρετανίας απέναντι στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, θέτοντας έτσι το ζήτημα στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αποκατάστασης, της ενότητας του μνημείου. Για την υπόθεση αυτή της απομάκρυνσης των γλυπτών από τον Παρθενώνα, ο κ. Στασούλας έκανε αναφορά και στον Λόρδο Έλγιν. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει πια τίποτε σαφές στην υπόθεση του Έλγιν και τον χαρακτήρισε έναν απατεώνα που έδρασε με βαρβαρότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Στασούλας υποστήριξε ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει οδηγηθεί στο να παρουσιάζει στη διεθνή κοινή γνώμη τον βάρβαρο ακροτηριασμό των γλυπτών, αναδεικνύοντας έτσι την αντίφαση ανάμεσα στην πολιτιστική αξία του Παρθενώνα και στην αποσπασματική παρουσία των γλυπτών σε διαφορετικά μουσεία. Αυτό ήταν το ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στα γλυπτά του Παρθενώνα δηλαδή ήταν η μία αναφορά, αλλά μίλησε και για την πολιτική σταθερότητα εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Ερωτηθείς για το εάν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι περισσότερο σταθερές, ο κ. Στασούλας σημείωσε ότι την τελική επιλογή θα την κάνει ο ελληνικός λαός ανάλογα με τις επιλογές που θα έχει ενώπιόν του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας τις προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων να διατηρήσουν τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, αλλά και τις σαφείς εθνικές κόκκινες γραμμές. Όπως υπογράμμισε, η χώρα μας στηρίζει εμπράκτως τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, έχοντας όμως καταστήσει σαφές ότι απορρίπτει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των συνόρων κάθε προσπάθεια αναθεωρητισμού.
Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης εξήγησε τη νέα δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε έως και 120 δόσεις. Οι ρυθμίσεις αναμένεται να ενεργοποιηθούν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου που τοποθετείται στο τέλος του μηνός. Αλλάζει επίσης η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλετών και πιστωτών, καθώς προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες. Οι πιστωτές θα πρέπει να απαντούν μέσα σε 3 μήνες, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, πριν από την έκδοση διαδικασίας πληστηριασμού θα πρέπει να έχει προηγηθεί πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να είναι η κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, το εισόδημά του αλλά και την περιουσιακή του κατάσταση. Για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία, ο οφειλέτης θα πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα ενημέρωσης του πιστωτή του. Η ιδιαίτερη αλλαγή αφορά στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί. Όπως αναφέρεται, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15% της συνολικής οφειλής. Με τον τρόπο αυτό τίθεται σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ανώτατο όριο στην προκαταβολή που μπορεί να απαιτηθεί από τον οφειλέτη. Στο νέο πλαίσιο προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που ενώ ο οφειλέτης στηρεί τη ρύθμισή του προχωρήσει διαδικασία πληστηριασμού. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ, ενώ η εποπτεία της διαδικασίας προβλέπεται πιο αυστηρή. Στην Ολομέλεια της Βουλής πρόκειται να εισαχθούν προς κύρωση την ερχόμενη εβδομάδα 3 αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας. Η πρώτη είναι με την Ιταλία, η δεύτερη με τη Γερμανία και την Ολλανδία και η τρίτη με τη Σερβία. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπιστεί η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι έντονα φαινόμενα έχουμε και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη είναι θυελώδη στο Αιγαίο. Η περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης. Εν τω μεταξύ, στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι, η θάλασσα βγήκε στη στεριά, τα νερά σκέπασαν το πλακόστρωτο και 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, εκεί όπου έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Ο ορμητικός χήμαρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί οδηγία οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, επειδή οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Αυτή τη στιγμή με τις καιρικές συνθήκες είναι αδύνατη η ασφαλής μετακίνησή τους. Εγκλωβισμένοι μέσα στο φαράγγι, στη θέση Σαμαριά, στο 7ο χιλιόμετρο, βρίσκονται από τις 29 του μηνός. Τότε μπήκαν να εργαστούν 8 εργαζόμενοι, 6 του ΟΦΗΠΕΤΑ και 2 δασοφύλακες. Να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει και έχουν πει ότι έχουν ξύλα και τρόφιμα που θα διαρκέσουν μέχρι την προσεχή Τετάρτη. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχει καταγραφεί ύψος βροχής 318 χιλιοστών. Δηλαδή, μέσα σε 2-24 ώρα έπεσε όγκος νερού 10 με 12 μηνών. Οι 8 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και 3 γυναίκες, παραμένουν προς το παρόν ασφαλείς, αναμένοντας να υποχωρήσει το νερό και να βελτιωθούν οι συνθήκες για να απομακρυνθούν από την περιοχή με ασφάλεια. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όσους φορείς εμπλέκονται για να ελέγξει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όπου απαιτείται. Σοβαρά προβλήματα έχουμε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Μέχρι τις 5 το απόγευμα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά, στη Ραφίνα και στο Λαύριο.
επίθεση ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 10 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με ντρόουν στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη που έχει διοριστεί από τη Μόσχα. Την πληροφορία μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 3 τραυματίστηκαν στην περιοχή του Λουχάνσκ. Και επίσης και στις 2 περιπτώσεις το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές. Στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης έγινε και η Βόρεια Γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν τις βλάβες στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε, σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόνς από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Λετονοί σε μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον φιλοουκρανό πρωθυπουργό της χώρας. Ενώπιον δικαστηρίου θα εμφανιστούν σήμερα 2 Ιρανοί που κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με βόμβα εναντίον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Μάντσεστερ στη βορειοδυτική Αγγλία. 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι αφού κατέρευσε η οροφή ενός κέντρου στην περιφέρεια Λαρόχια στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερες από 1.700 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία που είχαμε μαθητικές κινητοποιήσεις και ταραχές και πολλά επεισόδια. Να πούμε επίσης ότι 400 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες Παρασκευή, 7 μήνες μετά από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να εμφανίζεται φαβορή και εν μέσω τεταμένου κλίματος, λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι περικοπές των προϋπολογισμών οξύνουν την κρίση και προκαλούν δυσφορία. Βαλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική θάλασσα εκτόξευσε σήμερα η Βόρεια Κορέα σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, σήμερα το απόγευμα θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζηκωνσταντή που προέρχεται από τη Σκόπελο. Η υποδοχή θα γίνει το απόγευμα και θα είναι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Πολύ σύντομα και στον καιρό έχουμε νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική στερεά της Κυκλάδες, τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα αυτά στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι αύριο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 10 ως 24 βαθμούς στη βόρεια χώρα, 15 ως 23 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, μέχρι 25 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα. Κυκλάδες και Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 22, από 18 ως 23 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως θυελλώδεις. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο φτάνουν τα 8 μποφόρ, στο Ιόνιο οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, μέχρι 4 μποφόρ. Και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα έχουμε εξασθένηση. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου κυμαίνεται η θερμοκρασία. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και φτάνουν τα 4 μποφόρ.

αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.

μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5.

μας χαίρετε. Από την ορχήστρα θρία του Δήμου Ασπροπύργου θα ακούσουμε δύο τραγούδια, ένα αστικό σμπερνιέικο μίλιο μου και μανταρίνι και το χορό των κουταλιών της Καπαδοκίας, Κόνιαλη. Την ορχήστρα έχουν κάνει

τραγουδίστρια ο Δημήτρης Γαλάνης από την Πάτρα. Παίζουν κλαρίνο, σκεπιτάρι Γιώργος, βιολίο Σενίχ, λαό το Στέλιος Κατσιάνης, ούτε ο Γίνος Βούλγαρης και κουστάω ο Σέργιος Μουλίνος.

Στα μασονοχώρια της Κόντζας θα μας πάει η κομπανία των Φιλιππιδέων. Η μουσική της επαρχίας Κονίτσης, όπως αναφέρει η Φευρονία Ρεβίνθη, διαφέρει από τη μουσική παράδοση των άλλων περιοχών της Υπήρου. Έχει δεχτεί πολλές και καλές επιδράσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τη Βόρεια Ήπειρο. Οι ουρανοπαίκτες γνώριζαν τη σειρά των θύμων του χωριού, από παππού προς παππού μετέδραν τα λόγια, τους ρυθμούς και τους ήχους των τραγουδιών σε γάμους, πανηγύρια, βαφτίσια και σε όλα τα γλέντια.

θα πήγαιναν πάντοτε μαζί, ομαδικά και αλληλοεξαρτημένα σε τέλειο βαθμό που η απουσία του ενός νέκρωνε την απόδοση των υπολείπων. Το τραγούδι ήταν ομαδικό. Όλοι οι οργανωπαίκτες τραγουδούσαν μαζί, δεν υπήρχε ο τραγουδιστής όπως σημαίνει σήμερα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την Πέρδικα, το Παδιώτικο, ένα οργανικό, κάτω στα Έξι Μάρμαρα. Τραγουδούν ο Παναγιώτης Λάλεζας, ο Βασίλης Γιαννούλης, ο Νίκος και ο Κώστας Φιλιππίδης.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

0: ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210

Είμαστε λοιπόν εδώ, φίλες και φίλοι, σήμερα με την τελευταία εκπομπή για το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η μετανάστευση.

μεταξύ τούτο ο ζένος ίστατο εν κοινή γωνία άφωνος και παρακυρώνει υπόπτως πάντα τα κινήματα του πατρός αυτού. Όταν ο ναύτης απομακρύνθη από το πλοίο, επλησίαζε και είπε προς τον πατέρα αυτού. Λέγε, πατέρα μου, τι με θέλεις? Μη με κάνεις να ανυπομονώ. Αλλά ανυπομονείς σαν δίκως, γεια μου. Τώρα είσαι ο λίγος εσύ που τι σε θέλω. Και διευθύνθη προς την πρόραν, όπου εκάθιτο με τριοφρόνος ο θείος Βερέτας. Βερέτα, φίλε μου, του είπε, Χριστή μοίρα αυτήν αποπλέομαι. Καλά, έστειλα δύο τους συντρόφους. Αλλά αν δεν έρθω εσύ τι λέγεις, δεν θα ικανή να ταξιδεύσουμε οι δύο μας. Γιατί όχι. Θα περιμένουμε η μισή ώρα ακίνητη. Αν ως τότε δεν έρθει κανείς, θα σαλπάρουμε και θα έβγουμε εις τα πανιά. Πάει καλά. Θα κάνουμε βόλτες άλλη η μισή ώρα. Αν δεν έρθω εσύ και τότε, θα τραβήξουμε νεπρός οι δυο μας. Α? Για να ξεφύγει με απόφαση. Άλλο ζένο. Αμή, αλλά μην το λογαριάζει, είπε ο πλοίαρχο Σίων την κεφαλή. Καλά, πλοίαρχη. Πράγμα που γίνεται. Ο πλοίαρχο εστράφει προ την πλήμνη όπου περιέμενε ο ζένο. Λοιπόν, πατέρα μου, εις όλους λίγη μυστικά και σε μένα δεν λύνει τίποτα. Α, είπε τώρα, ήρια μου. Εσύ γράζω. Α, γιατί με βασανίζεις, πατέρα μου? Να σε βασανίζω, ηλία μου. Γιατί έστειλες έξω στην ξηράνη εκείνον τον ναύτηνε και προς ποιον έγραψες εκείνη την επιστολή? Ύστερα, φίλο μας, παραγγέλω να έλθει στο πλοίο. Έχουμε σπουδαία να υπομένει τρεις μας περί του μέλλοντός σου. Περί του μέλλοντός μου, είπε ο ζένος συλλαβών ευάρεστον υπόνοιαν. Και ποιος είναι ούτως ο φίλος? Αλλά δυνατόν να είναι μυστικός, είπε ο πλοίαρχος Μηδιών. Μυστικός από εμέ. Περίμενα να έρθει και δεν το είδες. Γιατί δεν μου το λέγεις από τώρα, πατέρα μου? Να σε μάθω να έχεις υπομονή, είπε ο πλοίαρχος με πλαστή φεδρότητα. Αλλά τέλος πάντων, ποιος είναι? Λοιπόν, επιμένεις να σου τον είπω? Είπε ο πλοίαρχος Μηδιών πάντοτε. Βεβαίως, επιμένω. Αλλά εάν δεν θέλω, σε παρακαλώ, πάτερ μου. Αλλά δεν τον υπέθεσες ως τώρα. Δεν τολμώ, πάτερ μου, να τον υποθέσω. Ας είναι, λοιπόν. Σε τον λέγω, είπε ο πλοίαρχος, ή να μην κυλεί των διάλογων και παρέρχεται ούτως η ώρα. Λυπέμητον. Είναι ο κύριος Δαρίζιος, είπε με μυστηριώδες ήθος ο πλοίαρχος. Του ζένου το πρόσωπο νεφεδρύνθη. Α, ο κύριος Ρίζος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάτερ μου. Ο πλοίαρχος έτρεψε τα σχήρας ώστε να κατήχε το όλος υπό μεγάλης ευτυχίας. Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος τώρα? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ώστε δεν έχεις παράπονο κάτω του πατρός σου? Εγώ ποτέ δεν είχα παράπονο εναντίον σου. Και αν με υπακούεις και τη ζωή μου. Η τραχήνε φωνή του γέροντος Βερέτα ακούστηκε από τις πρόρες. Πλοίαρχε! Τι θέλεις? Μπράβο! Ο πλοίαρχος μετέβη στην πρόρα. Ο ζένος εξέλιο θα αποπλευθούν, ρώτησε ο Βερέτας. Ο ζένος δεν εξέλει τίποτε. Αλλά δεν θα αντισταθεί. Είναι ανάγκη τον δένομενη στο άλβουρον, είπε ο πλοίαρχος με άγρια σκληρότητα. Και η καρδία του αναστέναζε έσωθεν. Έβγε, πλοίαρχε, είπε ο θείος Βερέτας. Μη αρέσει αυτή η αποφασιστικότητα σου. Πού είναι τώρα εκείνη που έλεγαν ότι ο πλοίαρχος Βίλιος έχει αδυναμία ληστοριών του? Ο πλοίαρχος από στιγμή σε στιγμή έστρεφε το βλέμμα στην προκυμαία. Εφαίνοντο λέμβη την αποσπόμενη από τις αποβάθρας και πλέουσε. Αλίστερον με
στένευσε προς τον Βερέταν να ρηφθώ συνέπει της πόμπας ή να άρρωσε την άγκυρα. Ούτως ουδέ στιγμή να πόλεσεν, αλλά προσεκόλλησε τα δρομαλαία του χείρας ως δύο μοχλούς επί της βαρύας μηχανής. Ακούσα στον σιδηρού κρότον της αλήσεως ανασυρωμένης υπό της κλαζούς της μηχανής και πλησίασε ο ζέλος στην πρόρα. «Τι τρέχει, πάτερ μου, μήπως σηκώνατε την άγκυρα?» «Ναι, έλεγε μου, αλλά γιατί?» «Θα υπάγουμε από το άλλο μέρος του λιμένος να βάλουμε σαγούρεν, διότι αυτή όπου έχουμε δεν μας αρκεί. Είμαι θα πω ότι ελαφρύ διαταξίδευμα». «Και ο κύριος Ρίζος, τον οποίον περιμένουμε?» «Το έχω παραγγείλει να έλθει και να μας έβρει». «Αλλά τότε στάσου, πάτερ μου, να σας δώσω κι εγώ χειρά βοηθείας». Και ο Ζένος εκκρεμάστηκε επί της πόμπας.

0: 17ο Ιλιένε. Ότε είχε αλληλικιστεί η ίδια άγγελα, εφάνει η λέμπος του βρικίου προς πελάζωσα μεταξύ δύο επιβατών. Ετώ ο ναύτισον είχε αποστείλει ο πλοίαρχος, και εκείνος ο νούτος είχε προσιλητήσει μόνον. «Ολεγένε», είπε ο πλοίαρχος, «άμα ως διέκρινε αυτούς, αλλάζενε. Εμείς ελέγουμε να ταξιδέψουμε δύο, και τώρα με τον Ζένον γίνομαι θα πέντε, Θεός βοηθός».
1: «Δεν ήθελαν οι άλλοι να έρθουν σύν»,
0: έκραξε νεκτής λέμπου ο έτερος των ναυτών, όν είχε να αποστείλει ο πλοίαρχος προς ναυτολογία.
1: «Καλά, καλά, παιδιά μου. Δεν ήθελα να έρθω στην ημέθηση, ε!»
0: Η αστραπή να τους κάψει και ο σύμφων να τους πλήξει. Η μίση είναι θα καλή. Δεν έχουμε ανάγκη πλειοτέρων. Θάρρος, παιδιά, θάρρος. Ο καθής από σας αξίζει για 10 μεθύσους της Δρακής. Μη σας μένει τίποτα».
1: «Καλώς ήρθατε, παιδιά»,
0: έκραξε ο θείος Βερέτας.
1: «Θα κάνουμε χρυσή εργασία μόνοι μας. Όσον για τους άλλους, εις πολύ άβαλο να υπάρχουν. Και καλό κατεβόδιο».
0: «Λοιπόν, για την σαβουρά να έρχονται αυτοί?» ρώτησε ο Ζένος. «Η δία του ματέρα του».
1: «Ναι, δια την σαβουρά, δία μου».
0: «Και ο κύριος Ρίτσος?»
1: «Θα έρθει κι αυτός, ύστερον».
0: «Και ο πλοίαρχος πλησιάστας προς τον έμπιστον αυτόν ναύτην», το είπε.
1: «Αν θέλω ότι ο ιός μου διένα κύριο Ρίζον, να το είπεις ότι έρχεται».
0: «Καλώς, πλοίαρχε».
1: «Τώρα εμπρός, παιδιά, στα παλιά»,
0: έγραψε ο θείος Βαρέτας. Ανεπέτασαν τα ιστεία. Οι δύο ναύτοι εργάζοντο ως τέσσερες, ο δε πλοίαρχος και ο γέρον Βαρέτας, ή μιλώντο και αυτοί προς τους νέους. Ο δε Ζένος ηλεκτρίστηκε αυτός και λιώνε το μεταζήλο. Το πλοίο εκινήθη επί τα πρόσω. Όταν έφτασαν στο στόμιον του λιμένος, ο Ζένος έβλεπε με τεκπλήξεως ότι δεν διευθύνοντο εις τους εγγύς κολπίσκους ή να βάλουν στη σαβούραν, αλλά έπλεον ανοιχτά προς το πέλαγος. «Γιατί, πατέρ μου, γιατί?» ρώτησε μόλις συνέχον τα δάκρυα. Ο πλοίαρχος έδευσε στον τράχυλο αυτού και αμφότεροι εκάψαν.

εκείνη έγινε μακρός λόγος της ναυτικής κόλπης της σημερινής περί της σωτηρίας και της ευνηδίας και ευεξηγήτου αναχωρήσεως αυτής. Ο ναύτης Κότσος ισχυρίζεται με τα στοιχήματος ότι δεν επέβαινε με παυτής ο πλοίαρχος Βίλιος, αλλά ο υιός του μετά του θείου Βέρετα. Οι σύντροφοι αυτού καταγγέλουν αυτόν για την επιμονή με αυτής υπεστήριζε την γνώμη του, αλλά αυτός είχε πεποίθηση από αυτήν. Ενθυμούμενος ότι ο Ζένος το είχε συστήσει τον πατέρα αυτού πριν ή αναχωρήσει. Ο μάλλον απορίσταστο λοιπόν ή το ο έμπορος Βαλμόρος ώστις δεν είναι δυνατόν να εννοήσει πόσο πλοίαρχος του απέβλεψε νεκρισμήνης ανεφεμπορικής πράξεως ή αουδέποτε ή δυνατόν να γίνει αναγνία αυτού. Έλαβε δε επιστολή τεινά εφής ανεγνώρισε τον χαρακτήρα του πλοιάρχου. Αλλά αυτή επεγράφεται προς την κυρία Βαλσάμι και ουσί προς αυτόν. Ο Στεγμάτιν ήλπισε να έβρει την επιστολή ταύτη τη λύση του ενίγματος. Η δε σεβασμία κυρία Βαλσάμι έλαβε εν καιρό την επιστολή και υπόρησε ουχήτων. Αλλού δεν είπε προς την άνεψιά αυτής. Ευρέθη όμως γειτόνισσα της Λίαν Αγαθή την προαίρεση ή της εισελθούσα εις την αίθουσα της κυρίας Βαλσάμι διηγήθη μεγάλο φόνος προς την αρθούσαν ότι ο Ζένος ανεχώρησε. Και η Μαρίνα την ήκουσεν εκ του παρακειμένου θαλάμου. Διότι τι ανήγγυρον τούτο. Αυτή δεν είχε πλέον δάκρυα ή να κλάψει. Ουδέ φίλων ή να παρηγορηθεί. Διότι η ευγένεια των αγαθών ψυχών εχωρεί μέχρι τυραννίας. Ουδέν περιέμενε πλέον η Μαρίνα εκ της αναχωρήσεως. Ουδέν εκ της επανόδου του Ζεν. Εν τότες η κυρία Βαλσάμι μαθούσα ότι η ανεψιά της εξευρενή διότι είχε να αναχωρήσει ο Ζένος και έδωκε την επιστολή του πλοίαρχου ή να την αναγνώσει. Λάβε τέκνον μου αυτήν την επιστολή. Είναι του πλοίαρχου Βίλιου. Μας υπόσχεται πολλά. Μας δίδει θάρρος. Ανάγνωσε την και έλπιζε στην θεία πρόνοια. Μη απελπίζεσαι. Και θα κρύψωσα η γυρά κυρία εξήλθεν από τόμος και εκρύβει εις τον κοιτών αυτής.

μακρά βλέμματα επί της επιστολής. Την ανέλνω, αλλά δεν την εννοείσαι. Επίσης το σημείο του σταυρού και κράτη την καρδία αυτής, ή της επάλετος φοδρός. Πρώτην ήδη φοράν από τριών ημερών. Άλλη στιγμή αυτής συγκίνησης παρήλθαν. Εξέταζαν αυτήν και δεν έβρισκαν εντός της έρωτα, ούτε επιθυμεί. Τα πάντα ήσαν λύπη και στεναχωρία εν την καρδία αυτής. Επί τρεις ημέρες έμεινε άσυτος. Και για τρίτη ημέρα το αίμα συνέρευσε στην κεφαλή της. Κατέλαβε αυτήν δεινός πυρετός. Η κυρία Βαλσάμια κάθισε παρά τους πόδας της και έκλαιε. Η διάνθουσα εισήρχε το εξήρχητο. Συνήπτε τα σχήρας και δεν είναι δυνατό να το χωρέσει ο νους της. Και επαύριον η κατάστασή της εδεινώθη. Επιπτέντα από παροξισμού εις αναισθησία και από αφασίας εις παραλάλημα. Απεδίω και τας περί αυτήν γυναίκας. Εκαλεί τη μητέρα της, ως να έζητα αυτή. Έλεγε ότι ουδείς την αγαπά και ότι είναι μόνη για τον κόσμο. Η κυρία Βαλσάμι είναι και σφοδρός τους πολλούς βουστρέχους της κόμης αυτής και έσχιζε τεσσέρι κειδωμένας παριάς της. Κατά αυτήν η ανεψιά της είχε παραφρονήσει εξαίρετος και δεν ενθυμεί το αν είχε μηδεί ποτέ όμοιον τι κατά τον χρόνο της νεότητός της. «Ω Θεέ μου, Θεέ μου, ελπίσουμε τη δυστυχία αμαρτωλή μου.

άρρωστος ηθής απεφάνθη υπέρ των φόβων της γυραιάς κυρίας, ους αυτή προηγουμένως το είχεν εκφράσει. Ουδέ λάβαιν υπόψη την προγενέστερα πάθηση της νεάνιδος και την μακράν της νόσων, αφής μόλις ειδηνήθη να σωθεί μικρόν πρωτοαραγόνος αυτής. Εκείνο απειλή δύνατο να σώσει την ασθενή του κατά την γνώμη του σοφόρδρος, δύο ή τρεις φλεγοτομία και ισόριθμα εκδόρια. Διότι το αίμα ανέβαινε στην κεφαλή και η πλησία για να την μίξει. Άλλος, μας μην τον εκάλουν να την επισκέφθει. Η κυρία Βαλσάμι το πρόθυμος να βάλει εις πράξη την συμβουλή του εμπειρού του το ανδρός. Αλλιανθούσα αντέστη όλες δυνάμεις είναι. Γιατρός. Ο χαράις των γιατρών. Αίματα, τρία αίματα να τις πάρουν. Αλλά αυτή δεν έχει απάνω της έρκετον αίμα δια μίαν φοράν. Η κυρία Βαλσάμι επέμεινε εν το σούτο και την εφλεγοτόμησαν. Αλλη Μαρίνα τη δυνάτησε τόσον εκ τούτου, ώστε δεν διέφερε πλέον νεκράς αρτίως εκπνευσάσεις. Ούτε να κινηθεί πλέον η δυνατό, ούτε τους οφθαλμούς να ανοίξει. Εκεί το επί της κλίνης, με την κεφαλή προς τα άνω τίνουσαν, με το σώμα και κλειμένον επί της δεξιάς πλευράς, και τα γόνατα κοσμίως συνεπτυγμένα. Το πρόσωπο νευτίσει το λευκόν και κάτι σχνούν. Ο λαιμός οχρός και διαυγής και έλεπτε φλέβες ήδηναντο να ρυθμιθώσει. Τα σχήρας είχαν εξυπλωμένος περί την οσφή. Οι οφθαλμοί ήσαν και κλεισμένοι, ως να έβλεπαν μυστική νοπτασία και τα ιώδη χείλη αυτή σημειά ανοιχτά, ως να απήντελο

αστατό μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Και απείλαβε του λυκαγωγού της αιωνιότητος. Αποχαιρέτησε μυστηριωδώς του παρελθόν και απέστειλε ένα σπασμό πλήρης στοργής και αφοσιώσεως προς το μέλλον. Διέκρινε μυστικός φωτοβολούν το τέρμα προς όε βάλιζε χωρίς να βλέπει τη οδόν έφυσε πάτη. Έφερε μεθεαυτής τα νέφη και τα στιέρας του εξαφανιστένους ορίζοντος του βίου αυτής. Μέλλοντα να διασκεδαστώσει υπό της ανατολής νέας ιούς. Εψιθύριζε με την καρδία αυτής μυστικάς και αδιανοήτους λέξεις ο σύμνων χερουβίν. Ετερέτησε το άσμα της αυγής ως αηδόν αναγγέλουσε το αέρα. Έστρεφε στιγμίως το βλέμμα εις τα οπίσω και οι διαφοροί σταθμοί του βίου αυτής πληθαίνοντο ως τάφη εφορεπάτησε και ως ερήπια εφών προσέκοπτεν οπούς αυτής. Έβλε τέλος έδαφος πλοίων και χλωερών υπό τα στέρνας αυτής. Ήτο τούτο εθέριον και νεφελώδες ως το όνειρον Θεού είχε το εις τα πρόθυρα της ιδιότητος. Εχείρες αυτής ακάνθας μόνον ήχον δρέψει έτινες ημπόδιζον την οδόν της και ήδη μεμονοποιησμένας και αιμοσταγής έτινε να φτάσει ενώπιον του Κύριου ως της έμενε να τας παραστήσει καθαράς παντός ρήπου και αμόμους πρωτού βωμού του ουρανίου θυμιάματος. Ανοίξου την διάνοια καθαράν και ευρίαν προς κενάς ενίας ίας ουδέποτε είχε συλλάβει. Έδεχε το εφεαυτή στα δώρα της αγνότητος, κατρύπτοντα ως ρόδο

0: οφθαλμούς και μηλίαμα επέλαμψεν επί των χειλαίων αυτής. Αισθάνθη ίκτον προς τα ανθρώπινα και επιθύμησε δια τελευταία φοράν να είδει τον κόσμο. Τα ασθενή στήθη αυτής ήσαν τεθωρακισμένα αοράτος και δεν είναι δυνατόν να φοβηθεί την ιστά κινδύνη κυριώδη πνοή της ματαιότητος και ευτελείας των εγκοσμίων. Είδωσα την Μαρίναν, ανοίξασαν τους οφθαλμούς πριν.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7.
0: Με τα χείλη, ως να όπτυρε την τύφλωση της θείας αυτής. Την παρατήρη με βλέμμα πλήρες ελικίτητος και ασίγα.
2: Ομίλη, κόρη μου, Μαρίνα μου, τόσα σήμερα τώρα δεν βλέπω πόθερα να τέλει ο ήλιος. Ελπίσουμε και είπε με ότι είσαι καλά. Είναι αλήθες, θεία μου. Είμαι πολύ καλά τώρα, είπε η Μαρίνα. Και η φωνή της ήταν ασθενής και μόλις ακουωμένη, ως λεπτή άβρα και ως χλύσβος ριάκος. Και θα σηκωθείς πάλι, θα φορέσεις την καλή σου ενδυμασία, θα τραγουδήσεις πάλι, καθώς θα τραγούδεις άλλοτε, και θα περιμένουμε το μνηστήρα σου να έρθει από τα ξένα. Όχι, θεία μου. Θα φορέσω την καλή μου ενδυμασία, αλλά δεν θα σηκωθώ. Αλλά θα με ακούσουν και θα με τραγουδήσουν. Το δε μυστήρα μου. Υπάγω τώρα να έβρω εις τα ξένα. Τι λέεις, κόρη μου?
0: Ανέκραξε η κυρία Βαρσάμι από σπόζα την κόμην.
2: Λέγω την αλήθεια.

Καλησπέρα στην ΟΣ. Δύο άνδρες ένοπλοι ήσταν το υπό τον εξώστην οικία στην Σμύρνη. Εκ της στάσεώς των εφαίνετο ότι κακών πιε μελέτων, διότι δεν ήσταν επί της οδού, αλλά κατά την μάλλον απόκεντρων πρόσωψην της οικίας. Συνομήλουν δε, ταπεινή τη φωνή και επτοούντο προς πάντα μικρών θόρυβων, εκ των ανετήρων και μυστηριωδών εκείνων τριγμών, ήτινε σακουόμενη την νύχτα, παράσουση τους ύπνους των ανησύχων και δειλών ανθρώπων. Αν της διαβάτης διήρχεται ολίγα βήματα μακράν των δύο του των νυκτοβατών προς την οδόν, ήθελαν οι δίδια του φεγγίτου της οικίας, φώτα, κινούμενα αδιακόπως έλδον. Αν ήτο δε πολύ πράγμον, ήθελαν να απορρίσει δια την εν τη αυτή ώρα κίνηση των φώτων εν τη οικία, όσο και δια την παρουσία των δύο ανδρών υπό τον εξώστην. Διότι αμφότερα τα φαινόμενα ήσαν κατ' εκείνων των χρόνων σπάνια. Οι δύο άνδρες οίκουν φωνά στην άς και κρότους συνδεχημένους εκ της οικίας, έλεγον δε προς αλλήλους με σιγανή φωνή. Ακούεις? Τι τρέχει? Τι σημαίνει αυτός ο κρότος? Διότι αυτή η φωνή. Θέλει κι άρρωσε πάνω. Θέλει τον διαβολό του φέρετε. Ας τρέξουμε επάνω. Μόλις είπε να περιμένουμε. Και να είναι τάχα. Δεν είναι άλλο, θα χάσουμε και τον κόπο μας αν έτυχε και τα έμπλεξε επάνω. Πώς να πάμε, μέλο. Θα αναγκώσει τον τείχο του κήπου. Απ' εκεί το παράθυρο είναι σήμα, κάτι θα είδω. Εάν είναι ανάγκη, χώνουμε μέσα από το παράθυρο. Άρα μας είπε να μην αναβούμε επάνω. Μας είπε να μην αναβούμε από την θύρα. Δεν μας είπε να μην έμπομεν από το παράθυρο. Και ο όμιλον ούτως επίδησε ελαφρώς και με τα δεξιότητος εις των τείχων του κήπου και κάθισε επί του σφυγγού. Το παράθυρο ο Περενόη βλέπον προς τον κήπον είχε τα σιάλους μόνος κλειστάς. Εστηρίχθη δια της δεξιάς επί της γωνίας της οικίας, ολίσθησιν η ρέμα μέχρι της παραστάδος και πλαιστής εκεί θελία της αριστεράς, εκεί τα ξαναπλήστος έσω της οικίας. Το φως δεν έφυγε ναρκούντος. Βρίσκεται δε ουχίεν το αμέσως προς τον κήπον θαλάμο, αλλά το παρακειμένο το βλέπονται προς την οδόν. Ιδού, τι είδεν ο νυκτερινός κατοπτευτής. Δύο άνδρες επάλαιον λυσοδός δια των χειρών και των οδόντων. Ικούντο φωνέ οδύνης, κραυγέ μανίας και κρότη πληγών. Γεννητής με την κόμη γλυτήν και νυχτικά φορούσα, εκράτη σιδηρού σκάλευθρων και εκτύπα δι' αυτού ακαταπαύστος τον ένα εκ των παλαιόντων, ως τη συμμήνεται δια της εταίρας των χειρών. Τούτον, ο δια του παραθύρου κατοπτεύων ανεγνώρισεν ότι ήταν ο τρίτος σύντροφος ον περιέμενον οι δύο υπό τον εξώστην. Όθεν, χωρίς να απολέσει στιγμή, επέδισε ελαφρώς κατά γης και είπε προς τον άλλο σύντροφό του. «Εμπρός, βοήθεια! Τον εσκότωσαν!» Και όν μισεν εντός της θύρας κράζον. «Θάρρος, κότσε! Θάρρος, εφτάσαμε!» Ακούσα σε την κραυγή ταύτην και των θόρυβων των βημάτων, ήταν νυχτικά φορούσα γυμνή, έπαυσε να χτυπάδια του σκαλεύθρου και έτεινε τόγος. Ήλπισε να επιστημήν ότι η βοήθεια έρχεται το υπέρ αυτής. Ταχαίως όμως, συνείδε την πλάνη της και ενθυμήθη ότι ουδαμόθεν το δυνατόν να διέλθει βοήθεια. Έδραμε ή να απομακρυνθεί. Σκέφτη να κρυβεί ή να πηδήσει στην γύμνια του παραθύρου. Ο δε κότρος απαλλαγής αυτής συνέλαβε από του λαιμού των νεών προς ώρα επάλε και τον έστρωσε κατά γης επί του δαπέδου. Τι γυναίκα προσέχετε εσείς? Έκραξε προς τους ισδραμώντας συντρόφους του. Θέλει να μας φύγει. Οι δύο άντρες, σπέσαντες να εισέρθουσαν στον Τιτώνα, συνέλαβαν την γυναίκα ή της επιλάττων ακριβή υπό την κρίνη αυτής. Ο δε κότσος είχε ήδη δέσει τον ανταγωνιστή του επί την ως επίπλου και επιστομήσει αυτόν. «Εμπρός, κυρία Μαρκόνη, ας υπάγομαι», είπε προς την γυναίκα. «Έχω εντολή να σας φωνεύσω με το εγχειρίδιον τούτο, αν δοκιμάσετε να μας φύγετε». «Τρεις άντρες εναντίον μιας γυναικός», έκραξε η κυρία Μαρκόνη. «Είστε άνεντροι». Οι κύριοι είχαν διαταχθεί να μένω σε κάτω και να φυλάτωσε την θύρα. Εναντίον των δισταγμών μου ανέβησαν εδώ. Αλλά όμως έπαιξαν καλώς.
διότι άλλος κακά θα ξεμπέρδευα από τα σχήρα σας με την ξύστρα. Και έπειτα, αν εψιώσες εκείνος, πού τον εψαρεύσατε, κυρία Μαρκόνη? Είναι του διαβόλου άνθρωπος. Ο λίγον έλειψε να με πνίξει, αν δεν τον έπαιρνα πονηρά να τον δέσω στο κυβότιο. Κάτσε εσύ εδώ τώρα, καλά σ' έχω. Επιστραφή προς τον Λέον. Ως τη σύ το δεδεμένος πριν είσαι επί του κυβωτίου. Όποιος σε είδη θα νομίσει ότι είσαι ερωτευμένος με το κυβότιο της κυρίας Δίας σου. Και οι τρεις άντρες μετά τις αχμαλώτου εξήλθουν της οικίας σου.

Κότσος από τις αναχωρήσεις του Ζεν, που δεν άλλο έπρεπε νύμη να διευχείται πεντάκης της ημέρας υπό την οικία της κυρίας Μαρκόνη και να εξετάζει περί αυτής. Κατόρθωσε δε τη βοηθεία νέων γνωριμιών και μικράς δαπάνης να πληροφορηθεί τα κατά αυτήν και να την μισήσει το σούτον, ως εάν είχε αδικήσει αυτόν. Έβρε λοιπόν εργασίαν ο φίλος Κότσος. Οι κάπηλοι και οι ελληνοπόλοι της ηλικίας δεν τον έβλεπαν πλέον. Τον έχασαν και τον έβρουν οι γείτονες της κυρίας Μαρκόνη. Αυτή δε αφετέρου είχε μάθει ότι κατασκοπεύεται ότι είχε λάβει τα μέτρα αυτής. Η μέρα κοινά έμαθαν ο Κότσος ότι προτίθετο αυτή να πέλθει διανυκτός εξ Μύρνης μετά την ως λεγόμενον υψιού αυτής, ως της αποτινών ημέρων εφήτα εις την οικία της και διενυκτέρελεν ίσως εν αυτή. Ο Κότσος λοιπόν διοργάνωσε την μικράν του συμμορία συγκυμένη εκ δύο δεδοκιμασμένων αγωνιστών του ναυτικού κόσμου και έκαμε νυχτερινή νεφόδων. Κατά την απόκεντρο στενοπών ουχή μακράν της οικίας Μαρκόνη εκεί το υπόγειον τι τόσον δυσίμων εν τη συνοικία, ώστε επιστεύεται ότι εξ αυτού εξόρμων όλοι οι βρικόλογες και όλα τα κακά, όσα ετάρατον εν καιρό νυχτός των ύπνων των γειτόνων. Ο Κότσος ελθόν πρώτην ημερών είχε νοικιάσει το υπόγειον τούτο, λοιπόν ότι ήθελε να το καταστήσει αποθήκη ανθράκων. Ο ιδιοκτήτης εδόξασε τον Θεόν, διότι τέλος, μετά τόσα αυτά έτη, ευρέθη άνθρωπος να νοικιάσει το υπόγειον. Εκεί λοιπόν απήγαγε ο Κότσος την κυρία Μαρκόνη. Έριξε την θύρα και κατεβίβασε αυτήν 8 βαθμίδες υπό την γη. Ανοίξε φως και τη έδειξε την αχυρήνη στρωμή ή της έκυτο επί του εδάφους. Καθίσατε κυρία, εδώ θα είστε καλά. Αν φωνάξετε δεν σας ακούω. Εδώ έχετε και φως. Είδω και μια στάμνα γεμάτη νερών. Είδω και ψωμίων δια τρεις ημέρες. Όταν το φάγετε θα σας φέρω κι άλλο. «Τι θα με αφήσετε πολύ καιρό εδώ, κύριε?» ρώτησε να έρθει μετά να εκφράσει του δυσθυμίας. «Με χρυσό του έρθει εις φίλος μου να σας ελευθερώσει». «Και ποιος είναι ούτως ο φίλος σας?» «Δύναμαι να σας τον είπω, διότι δεν μπορείτε να τον βλάψετε πλέον. Αλλά δεν μου είπα δίκαινε να σας είπω το όνομά του. Υπέτε με αυτό σας παρακαλώ και έστε συγχωρεμένος. Δεν πταίτε εσείς, αφού άλλος σας έβαλε». «Αλλά ξέρετε πρώτον ποιος είμαι εγώ?» «Όχι». «Τότε αρχίστετε ίστον να το αγνοείτε και είπετε ότι ο Θεός σας τιμωρεί για τα εγκλήματά σας». Και ο Κότσος κλείσε στην θύρα και έγινε άφαντος μετά των συντρόφων του ή την εις των περιέμενων έξωθεν. Αλλά δύο οφθαλμοί είδαν αυτούς ότι έρχονται και ότι επέστρεφον. Την νύχτα εκείνη ο μάλιστα φιλήσυχος των γειτόνων, ο θείος Βάρμας, ο Παντοπόλης, έπασχε εξερυπνίας, ενθυμούμενος την λήξη των προθεσμιών του και φανταζόμενος τους πιστωτάς, ήκινες έμελον να εμφανιστώσει πρωί εντινάει στην θύρα του εργαστηρίου του. Ήκουσε παραδόξους βήματα πολλών ανθρώπων εις προς και χωρικίαν ώραν της νυχτός. Προέβαλε την κεφαλήν εν μέσω των δύο φίλων του παραθύρου του, απετίνηξε με τρέμουσαν χείρα. Είδε τέσσερα σκιά σκυνούμενα στην τιόδο. Ήκουσε τρίξασαν την θύραν του δυσφήμου υπογείου περί τους εσκοριασμένους στροφείς. Είδε την θύραν ανοιγωμένη και τας δύο εκ των τεσσάρων σκιών καταβάσταση στο υπόγειο. Είδε το φως αναυθέν, την μία σκιά ανεξερθούσαν πάλιν και τας τρεις εξαφανιστήσας και δεν είναι δυνατό να εννοήσει τι εδήλου η νυχτερινή αυτή των φασμάτων συνέντευξης, άτι να καταρχάς μικρού εδέησε να εκλάβει ως τους πιστωτάς του ερχομένους εν σώματι όπως τον επισκεφθώσει κατά τη αυτήν ώραν της νυχτός. Λίγος τον κατέλαβε και ο θείος Βάρμας εχώθη ταχαίως υπό τα συνδόνα της κλίνης λησμονήσας τους πιστωτάς και τα συμπορικάς δυσχερίας του. Επαύριον ουδείς έμαθε καθάπασαν τη συνοικία των νυχτερινών συμβάν, διότι ο θείος Βάρμας απέσχε του να διηγήθηκε προς την άτρη σκηνή εις υπήρξε μάρτης, φοβηθείς μια αυτή επαναληφθεί την προσεχή ας πέραν.

κεφάλαιο 19 του κοιμόμενου πλάσμα. Νύχτα τεινά, περί τη δευτέρα ώρα της πρωίας, σπαρακτή και κραυγή ακούστηκε επί της οικίας της κυρίας Βαρσάμι, εξυπνήσασε ευνηδίου στους γείτονας. Γίνει λυσίκομος, εισπέρε, και διασπαράτε το εντεθούσι. Έκανε γυμνή καθημένη υπό τα δέντρα του κήπου ολόλυζε. Περί τα αυτήν εσχηματίστη κύκλου γυναικών έτοιμες η μιλόντο της να κατορθώσει να κλάψει λιότερα. Τα αυτήν εσχηματίστη κύκλου γυναικών έτοιμες η μιλόντο της να κατορθώσει να κλάψει λιότερα.

επικίνδυνα μικράνη στην κλίνη σου. Σκότωσες. Σκότωσες.

ήταν ο γιαστικός της. Δύο ή τρεις σεβασμοί αδέσποινοι παρηγορούν την κυρία Βαλσάμι εν τη αιθούση. Είδε ένα άρετος κυρία Μαργό διηγείται προς αυτήν τα πάθη της. Πριν τη μεσημβρία της επομένης ημέρας η κυρία Βαλσάμι μετά τις ανθούσεις ο λίγων γυναικών και τινών νέων επέστρεφουν εκ του κημετηρίου. Ο αυτός εκείνος ιερεύσεως της πρότινος χρόνου είχε τελέσει κατ' εντολή του Ζένου, μνημόσυνον υπέρ της Μαρίνης, ο αυτός έψαλε την νεκρή και να ακολουθεί της. Μετάφη πλησίων της εκκλησίας, όπου η Σταυρός ειδικνύουν επί την αέτη των τόπων της αναπαυσεώς της. Η ενθούσε εφύτευσε και πάρισον, ή της δεν ευδοκίμησαν, αλλά μαράθη. Προώρωσε τη προθυμία των παιδιών και των γυναικών, έτοιμε διερχόμενε έκοπτον εκάστοτε θαλών εξ αυτή. Ο ιερέα είχε το υπέρ τη νεκρά κατά πάσαν πρωία. Οι εισερχόμενοι στον λαόν διέβαιναν παρά των τάφων και έδεαν το υπέρ τη ψυχή τη. Ανεπάθη, ταπεινή και άγνωστο, παρά του πόδα του κυρίου, προσδοκούσε τον ήχο τη άλπιμο. Η σελή του βιβλίου εστράφει. Το κύμα επανήλθε στον τόπο του μετά την Πομφόλιδα και ουδής ομίλησε πλέον περί της μεταξύ των νεκρών και μυθήσεις ευσεβούς και τεθλιμμένης ψυχής. Πρωία την νέος 25 έτης απέβη εις Λιβόρνον μεταξύ χιλίων άλλων επιβατών και εμπορευμάτων. Ο νέος όστισε φαίνεται ο αριθμό τας ώρας και τα στιγμάς και σπέβδουν να φτάσει στο τέρμα της πορείας αυτού. Δεν έβλεπε την κίνηση της αγοράς, δεν απήντα και στα τυπικά ερωτήσεις των τελωνών και των υπαλλήλων. Αριδότησαν αν πλήον τι άλλη χώρη αυθημερώνει στην Ανατολή και ιδίως η Σμύρνη. Λαβών δε καταφατική απάντηση έσπευσε να επιβεί της πρώτης Λέμβου και να αναβεί στο πλοίον όπερ το έδειξαν. Και το Ζένο, ώστε σε επανήλθε το μόνο, άφησε στο Βρίκιο και τον πατέρα του εν Μασσαλία. Είχε μείνει εκεί η μέρα στην Άσπερ, ήρθε την πόλη, εξέτασε τους γνωστούς και τους φίλους του αιμνής του Βεργίνη, μετήρθε πάντα τρόπον

ανάπτυξη της αληθείας. Ερώτησε περί του Φερνάρδου Δουλία. Οι άνθρωποι τον παρατηρούν έκπληκτοι. Όταν ανέφερε το όνομα τούτο, ουδείς είδεν ουδέ πήκουσε και ούτων κοινά νέων εν Μασαλία. Όταν δε της ομίλησε περί της Μαρίνης, συνεκινούντο εις την ανάμνηση της Σεμνής και ένα αρέτου κόρης. Τέλος, ό,τι ανέφερε περί της κυρίας Μαρκόνη, γνώρισαν τις αυτήν έκαμνων των σταυρών των και έσυρ την κεφάλι. Ο Ζένος ενόησε τέλος ότι είχε γίνει εκουσίως σχεδόν θύμα δελειράς και καταχθονίου συκοφαντίας. Επώνεσε την καρδία, έκλαψε και αποχαιρετήσε στον πατέρα του, ανεχώρησε ή μάλλον επέταξε, σπέβδον να επανορθώσει την αλήθεια, αν ήτο έτσι καιρός. Εις μάτιν, εκείνη την εζήτη, εκοιμάτω τον ύπνο της αιωνιότητος,

0: ένωση στην πόλη Τάφκεν η τριμέρα μελαγχολική. Νέφη έστεφων τα λευκά οικεία τη και δι' αυτόν μόλι διήρχοντο εακτίνη του ηλίου. Απέβη με την καρδία διερριγμένη. Μέρανε σιωνή, περίπταντο εν τη φαντασία του. Επάτησε επί τη αποβάθρα με τρέμονο βήμα. Ουδέν αγνωστόν απήντησε. Έδραμεν στην οικία τη κυρία Δολσάνη. Μακρόθεν είδε τα παράθυρα κλειστά. Την θύρα νομίως. Ένθυμον τίκαια όριστον περίαβαλε την οικοδομή. Οι γείτονες τον παρετηρούν έκθαμβοι. Ανέβη την κλίμακα με μυρίους παλμούς. Εκούσε το ρόπτρο. Βραδύ και θλιβερόν βήμα απήντησε στην κρούση του. «Ποιος είναι?» Η ρώτησε βραχνή τη φωνή. Ο Ζένος δεν είδε η θύρα αρθρώσει λέξη ή να αποκριθεί. Κίνησε την θύρα. Είπε η κυρία κυρία Βαρσάβη ενδεδειμένη ολόμαυρα.
1: «Τώρα ήρθες εδώ»,
0: του είπε νηδούσε αυτόν.
1: «Τώρα να υπάγεις στον ακροταφείο να την έβρεις».
0: Ο Ζένος έπεσε στην αγκάλιν της και λιποθύμησε. Η αρθούσα άμα είδουσα αυτόν έβαλε γοερά σκραυγάς. Όταν συνήλθε ο νέος ηγέρθη και έφυγε τρέχον. Διευθύνθη στο νεκροταφείο, ως το είπε η κυρία Βαλσάμι. Εισήλθε εις των ιερών περίβολων, αγωνιπέτησε επί του τάφου και έκλαψε. Ο ιερεύσε να γνωρίσει σε αυτόν που εισήλθε όπως τον παρηγορήσει. Υπομονή τέκνον μου, αυτά έχει ο κόσμος. Ήταν μια καλή νέα, μονογενής της μητρός της, μιας καλής γυναικός, ή της είναι πολύ ευλαβής. Όλα είναι μάταια, αρκεί να υπάγει η ψυχή της καλά και μη σε μέλη. Ο Ζένος το έδωκε εν χρυσού νόμισμα ή να εύχεται υπέρ της νεκράς. Θα τελέσω αγρυπνίαν τέκνον μου για την ψυχή της. Αν κάμω τρεις αγνυπνίας επί τρεις νύχτας κατά σειράν, την τρίτη νύχτα ελπίζω να με ονειρεύσει για να μάθω που ευρίσκεται. Και θα σας είδω να σας είπω για να είστε ήσυχοι. Ο Ζένος απεσύρθη βραδέως, βαδίζων.

200 ευρώ των Ζένων το διηγήθηκε τα περιτιστήρια του Μαρκόνη. Ούτως το παρήγγειλε να την αφήσει ελευθέρα. Τι λέγεις, είπε ο Κότσος. Δεν για τούτο λοιπόν έκαμα τόσο κόπον. Η ευγνωμοσύνη μου μένει πάντοτε η αυτή. Και ο Κότσος υπήκουσε. Την αυτήν εσπέραν ανηχώρησε η κυρία Μαρκόνη μετά το ανεψιό αυτής. Τελείωσε δε τα σημέρα της Ελ Καΐρο, όπου συνήψε τον 8ο και ο τελευταίο γάμο της. Ούτινος ευτυχέστερος ουδής εκ των προτέρων υπήρξε, διότι το γάμος με κανέψιο. Η Κάτια ενυμφεύθη νέων κοινά, ιών πλουσίων μπόρου, ώστις την επίλεγε λάθρα εκ της οικίας του πατρός αυτής. Η κυρία Ρίζου έβρουσα αφορμήν εκ τούτου εγκατέλειπε των σύζυγων αυτής και απήρθη προς συνάντηση της κυρίας Μαρκόνη. Καθόλων δε των υπήλοιπων βίων της έπασχεν εκ της μονομανίας του να ανοίγει συχνά και στους δραχείρας καταδιώκουσα εμφάνιασμα. Ονόμαζε δε τούτο ιόν της εις τα ξένα. Ο γόμνος έμεινε απαρηγόρητος. Ενεδίθη πένθυμα και έκλαιε την απώλεια της Κάτιας ήν είχε αγαπήσει επί ματιά. Η κυρία Βαλσάνια επέζησε πέντε ή αξιέτη. Η διάνθουσα διατέλεσε ενός ο έζη πλησίων αυτής. Ο πλήρχος απεσύρθη στην μίσον του και έζησε επί πολλά έτη εν ησυχία. Περιδέ του Ζένου ουδής ήκουσε να γίνεται λόγος. Από τις πρωίες καθήν ο Κότσος έλαβε παρά αυτού διαταγή να απολύσει την κυρία Μαρκόνη ουδής τον επανήρε πλέον. Λυσμάτιν οι φίλοι του ηρώτων καταρχάς περί αυτού. Το δεπόμενο έτος ελισμονήθη. Μόνος ο πατήρ του έφερε το μη ανησυχών περί της τύχης αυτού. Πιθανότατη γνώμη είναι ότι διήγειε πλάνη

0: ιστορία όπως την συνέλαβε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μεταπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων από τους 97,7.

αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο Ραδιόφωνο», το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Δελικίος. Στον ήχο είπαν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου η Κατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρου Σινάη στη Βραγάνα Θεότητος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 210-9236-263. Υφήλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.efilios.gr. Υφήλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-9236-263.

0: ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρουτσινό. Το 4ο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός το πρωί κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Η Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα μας χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έρεται το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Αττικής και ξεκινάει η σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα αναμένεται να αρχίσει η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τη Ραφίνα αναμένεται πλοίο να αναχωρήσει στις 5.30, ενώ προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από το Λαύριο. Τον συντονισμό των ενεργειών για την υποβολή προτάσεων και την επιτάχυνση διαδικασιών σηματοδότησε η ευρεία συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε η Περιφέρεια Κρήτης με τους Δημάρχους και τα στελέχη τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, των Περιφερειακών Ενωτήτων Χανίων και Ερεθύμνου που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Η Ρωσία επανέλαβε σήμερα την προειδοποίηση προς τους διπλωμάτες και τους αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, απειλώντας την Ουκρανική πρωτεύουσα με μαζικές επιθέσεις και ο καιρός νεφώσει σε αρκετές περιοχές, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας, 89,5, προγραμμάτισε για αυτή την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και πρόσωπο».

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή λόγου, λόγου θεολογικού, λόγου που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απορίες για την ύπαρξη του ανθρώπου, για το νόημα της ζωής. Και από εμάς, εδώ, στην άλλη άκρη του μικροφόνου, περιμένετε απαντήσεις, λύσεις, οδηγίες, συνταγές κτλ. Εμείς έχουμε αρνηθεί να δώσουμε συνταγές. Δεν πιστεύουμε στις συνταγές ευτυχίες, δεν πιστεύουμε σε οδηγίες, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους, ζωντανούς ανθρώπους, και μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε μια επικοινωνία μαζί τους, να τους ακούσουμε και να μιλήσουμε μαζί τους. Όχι να τους μιλήσουμε, όχι να τους διαφωτίσουμε, όχι να τους ετυχήσουμε, όχι να τους καθοδηγήσουμε, να μιλήσουμε μαζί τους. Βέβαια, αυτό είναι δύσκολο, γιατί ένας είναι ο πομπός του λόγου και άλλος είναι ο δέκτης. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε το λόγο ως μέσο επικοινωνίας. Καταφεύγουμε στις λέξεις, στις έννοιες, στους συλλογισμούς, στις φράσεις, σε διατυπώσεις λόγου. Πέρα όμως από το λόγο υπάρχει και η σιωπή. Εκτός από την ομιλία λειτουργεί και η σιγή. Ο άνθρωπος εκφράζεται όχι μόνο με το στόμα του, αλλά και με το ίδιο το σώμα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει κίνδυνος, μιλώντας να μείνουμε στα λόγια και να ξεχάσουμε τους λόγους, γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να αναδείξουμε την αξία της σιωπής. Είπαμε ήδη πως ο ίδιος ο Χριστός συνιστούσε στους μαθητές του να μην μιλούν για τα θαύματα, να μην αποκαλύψουν ποιος ο Ιησούς είναι μέχρι ότου έρθει η Ανάσταση. Ακόμα και την εμπειρία της μεταμορφώσεως, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, να μην την αποκαλύψουν πριν ο Υιός του ανθρώπου αναστεί εκ νεκρών. Και ο ίδιος ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου αφήνει αναπάντητο το ερώτημα «Τι εστί είναι αλήθεια». Επομένως, η σιγή, η σιωπή είναι μεγέθη, εισάξια και ισότιμα του λόγου και της ομιλίας. Αυτό που το είδαμε στη βίβλο μας το σκιαγράφησε πάρα πολύ ωραία ο Ντοστογεύσκης στο Μεγάλο Ιερό Εξεταστή, όπου ακριβώς η σιγή είναι σαν το λόγο, ίσως και ανώτερη. Αυτό ακριβώς θέλουμε απόψε να το δούμε στους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα στους μυστικούς πατέρες της Εκκλησίας, τους ασκητές, τους ανθρώπους της ερήμου, εκείνους οι οποίοι με την πράξη τους και το βίο τους δείξανε ότι η σιωπή είναι εισάξια του λόγου. Και έτσι, απόψε, θα ακούσουμε το λόγο ασκητών, όχι μόνο παλαιότερων, αλλά και συγχρόνων του 20ου αιώνα, να μας μιλούν για τη σιωπή και για το λόγο και για την αξία που υπάρχει σε αυτό το οποίο συνήθως υποτιμάται σήμερα. Ακόμα θα έλεγα και στην Εκκλησία μέσα, η σιγή, η σιωπή, η ησυχία. Είναι αυτό το οποίο κατεξοχήν προτιμάται στην ασκητική παράδοση. Ο Ιωάννης της Κλίμακος γράφει κάπου για την ησυχία ότι είναι, επί λέξη, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Παραπάνω, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Δηλαδή,
τελειότητος και είναι η τελειότητα των τελείων. Δηλαδή η ησυχία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Εκεί όπου κάθε λόγος καταπάγεται, κάθε ομιλία καταπραίνεται και οι άνθρωποι ακούν, πράττουν, δεν μιλούν, δεν κηρύττουν, δεν εκπέμπουν λόγους, αλλά ζουν την πραγματικότητα. Η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Ακριβώς για αυτή την τελειότητα θέλω απόψε να κάνουμε λόγο. Και εμείς όλοι, οι άνθρωποι μιας πολύβουης πόλης, οι κάτοικοι μερών της ανθρωπότητος, τα οποία βομβαρδίζονται από λόγια και εικόνες, να ανακαλύψουμε πάλι την αξία της σιωπής, τη σημασία της ησυχίας και ίσως με αυτόν τον τρόπο εκτιμήσουμε εν τέλει και την αξία της.

εξέξια με το λόγο. Δεν εννοούμε βέβαια ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε. Θέλουμε να πούμε όμως κάτι άλλο. Παρότι χρειάζεται να κάνουμε λόγο, ωστόσο να μην αυταπατώνουμε. Όλα δεν λέγονται. Είναι λίγα εκείνα που λέγονται και ακόμα λιγότερα εκείνα που κατανοούνται, για να μην πούμε ότι είναι ελάχιστα πράγματα εκείνα στα οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε οικονομία λόγου και ας ανακαλύψουμε πάλι την αξία της μη λεκτικής έκφρασης που λέγεται στην παράδοση της Εκκλησίας σιωπή, σιγή, ησυχία. Ένας μεγάλος ασκητής, ο Ισάκος Σύρος, μας λέει ότι η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος αιώνος. Η σιωπή δεν είναι το αντίθετο του λόγου. Είναι ο διάδοχος του λόγου. Ακούστε τι λέει ο Ισάκος Σύρος. Σας το διαβάζω και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Γράφει. Η σιωπή μυστήριο νηστή του αιώνος του μέλλοντος. Είδε λόγοι όργανο νησί τούτου του κόσμου. Δηλαδή, η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Και οι λόγοι, τα λόγια, είναι όργανο αυτού του κόσμου. Προσέξτε, δεν αντιπαραθέτει ο Ισάκος Σύρος το λόγο στη σιωπή. Δεν προτιμά τον έναν έναντι της άλλης ή αντίστροφα. Δεν χωρίζει, δεν διχοτομεί, δεν αντιπαραθέτει, αλλά ιεραρχεί τα πράγματα, παίρνοντας ως κριτήριο το χρόνο και λέει, για το τώρα, το νυν, για το παρόν, έχουμε το λόγο. Οι λόγοι, όργανο νησί του κόσμου. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, έχουμε ως όργανο το λόγο. Με αυτόν καταλαβαίνουμε τα πράγματα γύρω μας, κατανοούμε και με αυτόν συνεννοούμαστε, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, βιώματα, σκέψεις, ιδέες, απόψεις. Αυτό είναι ένα πράγμα. Εκτός από το σήμερα υπάρχει το αύριο. Εκτός από το παρόν είναι το μέλλον. Ποιος είναι ο λόγος του μέλλοντος? Ο λόγος του μέλλοντος είναι η σιωπή. Γι' αυτό γράφει. Η σιωπή μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Κάθε τι που ανήκει στο μέλλον, κάθε τι που τοποθετείται στο αύριο, είναι σαν μυστήριο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Μπορούμε να υποθέσουμε, να πιθανολογήσουμε, να ευχηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Για το παρόν είμαστε βέβαιοι ή για το παρελθόν. Για το μέλλον ποτέ. Η σιωπή λοιπόν είναι ο λόγος του μέλλοντος. Επειδή ακριβώς δεν το γνωρίζουμε το μέλλον, γι' αυτό καλό είναι ώρες-ώρες να σιωπούμε. Επομένως, ο λόγος είναι για το παρόν και η σιωπή είναι για το μέλλον. Και μάλιστα η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος. Και ο ίδιος ο Ισάκος Σύρος εξήγει, σε ό,τι διαβάζω, και ενίκαστη ο νους εν τη χώρα της επιγνώσεως της αληθείας που χρήζει της ερωτήσεως. Σε απλή μετάφραση, όταν ο νους του ανθρώπου σταθεί στη χώρα όπου γνωρίζουμε την αλήθεια, τότε δεν χρειαζόμαστε την ερώτηση. Όταν ο άνθρωπος είναι στο χώρο της αλήθειας, είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται την ερώτηση, γιατί την αλήθεια τη βιώνει. Δεν είναι κάτι το οποίο
και εκφράζεται μη λεκτικά καταρχήν. Στη συνέχεια μπαίνει σε λέξεις, αλλά μπαίνει ένα κομμάτι, ένα μέρος, ένα τμήμα αυτής της αλήθειας. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι ισάξια και ισότιμη με τον λόγο. Είναι κάτι που ιδίως οι ασκητές, οι οποίοι δικαίως επωνομάστηκαν καθηγητές της Ερήμου, άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα στην ησυχία, μέσα στη σιωπή, οι άνθρωποι αυτοί ανέδειξαν μια άλλη μορφή λόγου, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Σας παρακαλώ να μην έχετε την παραπλανητική εικόνα ότι ο άνθρωπος εκφράζεται μόνο με τον λόγο. Λάθος. Ο άνθρωπος εκφράζεται κυρίως με τον λόγο, αν θέλετε πρώτα απ' όλα με τον λόγο, αν επιθυμείτε να το πω, ο άνθρωπος εκφράζεται καλύτερα με τον λόγο, αλλά όχι μόνο με τον λόγο. Και η σιωπή και η σιγή και η ησυχία είναι μορφές λόγου.

0: σε μια εκπομπή λόγου. Μπορεί όμως να είναι φρόνημα. Ακριβώς για να κάνουμε χρήση του λόγου και όχι κατάθλιψη, πρέπει να θυμίσουμε στον εαυτό μας, αλλά και σε όσους μας ακούν, ότι ο λόγος έχει όρια. Ότι ο λόγος είναι όργανο του κόσμου τούτου. Ενώ για το μέλλον θέση έχει η σιωπή. Η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος. Και για να το καταλάβουμε αυτό, προσφέρουμε σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία σιωπής, στους καθηγητές της Ερήμου, στους ασκητές. Έχετε ακούσει ένα βιβλίο που λέγεται Γεροντικών, το οποίο έχει αφηγήσεις, δρόμενα, περιστατικά, μοναχών της Ερήμου. Δεν έχει καμία θεωρία, καμία διδασκαλία. Έχει μικρές αφηγήσεις, μικρά περιστατικά, θα έλεγα σαν σκίτσα. Αφηγήσεις που είναι εικόνες χωρίς λόγια, όπου ο καθένας μπορεί να βγάλει νόημα. Λοιπόν, στο γεροντικό έχουμε μια επιλογή από μαρτυρίες πατέρων της Ερήμου που μιλούν ακριβώς για αυτό το θέμα κατ' εξοχή. Ένας πατέρας της Ερήμου, Αβάς όπως λέγεται, το όνομά του ήταν Ορ Λαμέγα, συνιστούσε. Φεύγουν φεύγει για τους ανθρώπους ή έμπαιξαν τον κόσμο και τους ανθρώπους μωρών σε αυτόν εις τα πολλά ποιόν. Δηλαδή, ή φεύγει από τους ανθρώπους ή παίξε με τον κόσμο και τους ανθρώπους κάνοντας τον εαυτό σου σαν να είσαι ανόητος σε πολλά πράγματα, σαν να μην καταλαβαίνεις. Και δεις αυτός, ο οποίος έχει βιώσει τι σημαίνει απορία της ανθρώπινης ύπαρξης, συνιστά σε κάθε ομοιοπαθή του. Ένα βήμα πριν από την απελπισία ή να φύγει μακριά από τους ανθρώπους, να πάει σε ένα μέρος ήσυχο ή αν ζει ανάμεσα στους ανθρώπους, να εμπέζει τα πράγματα και να παριστάνει τον μωρό, δηλαδή τον ανόητο, τον κουτό, τον χαζό, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα, επειδή ακριβώς καταλαβαίνει πολλά και δεν μπορεί να τα πει. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι η σάξια του λόγου. Και οι πατέρες της Ερήμου φτάνουν σε τέτοια άκρα, θα λέγαμε, σε τέτοιο σημείο, ώστε μερικοί από αυτούς αρνούνται να μιλήσουν σε αυτούς οι οποίοι πάνε και τους ζητάνε συμβουλές, οδηγίες, καθοδηγήσεις. Αρνούνται οι ασκητές να αρθρώσουν λόγο σωτηρίας ακόμα και όταν παρακαλούνται προς τούτο. Και όχι μόνο όταν προσκαλούνται ή έστω άμα προκαλούνται. Ένας άλλος Αβάς, ο Αβάς Παμβό, απαντά σε έναν υποτακτικό του που του λέει «Γέροντα, είπε μη λόγο, ένα, είναι σωθό». Και ο Αβάς αρνείται. Και ο υποτακτικός απορεί γιατί. Και η απάντηση του Αβά είναι η εξής. «Η ουκ ωφελείται εν τη σιωπή μου, ουδέ εν το λόγο μου ωφελεί την έχει». Δηλαδή, αν ο υποτακτικός μου δεν ωφελείται από τη σιωπή μου, τότε δεν θα ωφεληθεί ούτε από το λόγο μου. Εάν δεν καταλάβει γιατί εγώ που θέλω να τον βοηθήσω αρνούμαι να τον μιλήσω, τότε ακόμα κι αν τον μιλήσω δεν θα καταλάβει τίποτα. Η σιωπή είναι ισότιμη με το λόγο. Γι' αυτό και ένας άλλος μεγάλος Αβάς, ο Αβάς Πιμπίν, αρνείται πεισματικά να ανοίξει θεολογικό διάλογο με έναν φιλοπεριέργο διανοούμενο χριστιανό, ο οποίος μιλούσε ακατάπαυστα. Και μάλιστα, λέει το ηρωνικό για το χριστιανό αυτό, ήρξα το λαλήν από τις γραφείς περί πνευματικών και ουρανίων.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, απόψε συνεχίζουμε το λόγο της σιωπής, χρησιμοποιώντας τα ενδιανά κύματα του ραδιόφωνου και προσπαθώντας να αποφύγουμε την κατάχρηση του λόγου, στρεφόμαστε σε εκείνους τους ανθρώπους, τους ασκητές, που ζήσαν χρόνια και χρόνια μέσα στη σιωπή, γι' αυτό και μπόρεσαν να μιλήσουν στην ψυχή κάθε ανθρώπου που άβολα τους πλησίαζε και ανυπόκριτα τους άνοιγε την καρδιά του. Ακριβώς για να μπορέσουν να μιλήσουν σε κάθε άνθρωπο, δεν μιλούσαν γενικώς και αορίστως στην ανθρωπότητα. Απίθυναν λόγο καρδιακό, λόγο προσωπικό, έσταζαν σταγόνες από βάλσαμο στην καρδιά του κάθε πονεμένου ανθρώπου και εξηγούσαν: εάν είσαι σιωπητικός, έξεις ανάπαυση εν παντή τόπο που εάν νικήσεις. Δηλαδή, εάν είσαι μέσα στη σιωπή, θα έχεις ανάπαυση σε κάθε τόπο. Δυσκολεύει, διότι καθένας περιμένει να ακούσει από τους σοφούς την αλήθεια της ζωής του. Ακόμα κι αν κανείς δεν αντέχει ποτέ να δει κατάματα την αλήθεια της ζωής του, ούτε αντέχει να ακούσει αυτό που τον αφορά, ακριβώς διότι αυτό που θα ακούσει έχει μέσα του πολύ σκιά. Γι' αυτό το λόγο, διάφοροι που πλησίαζαν τους ασκητές, τους έθεταν το ερώτημα: τι είναι καλύτερο, να μιλάς ή να σιωπάς? Το ερώτημα βεβαίως είναι απλοϊκό, ακόμα και παραπλανητικό. Γι' αυτό ο Αββάς Ποιμήν σε μια τέτοια ερώτηση έδινε την ακόλουθη απόκριση. Σας διαβάζω. Ο λαλών δια των Θεών καλός ποιεί, και ο σιωπών δια των Θεών ομοίως. Δηλαδή, αυτός που μιλάει για τον Θεό καλά κάνει, και αυτός που σιωπά για τον Θεό επίσης καλά κάνει. Θέλοντας να πει ότι ο λόγος τον οποίο εκπέμπουμε κάθε φορά είναι ένα μέσο και όχι ένας σκοπός. Συνήθως μιλάμε και λέμε πολλά για να μην πούμε το ένα που μας αφορά. Γι' αυτό το λόγο, για να βρούμε αυτό το ένα, να το ανακαλύψουμε, θα πρέπει κάποτε να σιωπούμε. Και δεν έχει σημασία τελικά εάν μιλάμε ή δεν μιλάμε, αλλά αν αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για το Θεό ή όχι. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Όλοι οι ασκητές της ερήμου επιμένουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Επιμένουν πάνω στη σιωπή, εάν τους θέσει κανείς το δίλημα. Σιωπή ή λόγος. Ο Αββάς Παμβών μας λέει το ιερωτικό, που σας διαβάζω: ή ερωτήθη λόγων γραφικών ή πνευματικών, ού καπετρίνα το ευθύς, αλλά έλεγε μη ιδέρε των λόγων και επερωτηθείς πλήρων ουκ εδίδω απόκριση. Δηλαδή, εάν το έθεταν ένα ερώτημα για τη γραφή ή για τα πνευματικά πράγματα, εκείνος δεν απαντούσε αμέσως και έλεγε ότι δεν γνωρίζει. Και αν εκ νέου τίθεται το ερώτημα με τρόπο πιεστικό, τότε εκείνος αρνείτο να δώσει απάντηση. Η σιωπή λοιπόν είναι προτιμότερη του λόγου όταν ο λόγος δεν είναι γεμάτος από λόγους. Δηλαδή όταν ο λόγος δεν μπορεί να απευθυνθεί στην καρδιά του ανθρώπου και να τον αγγίξει.
ένας άλλος ασκητής, ο Αβάς Ισόης, ακολουθούσε έναν κανόνα. Το σφόδρα σιωπάν και ταπείνωσες. Δηλαδή, να σωπαίνει και να ζει ταπεινά. Ουσιαστικά η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Ο λόγος έχει την τάση να υπερηφανεύεται, να εμφανίζεται σχεδόν θρασής, γιατί έχει δύναμη. Άλλωστε, ο λόγος είναι μια μορφή ισχύως, δυνάμεως, εξουσίας. Η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Κάθε φορά που ο λόγος γνωρίζει τα όρια του, κάθε φορά που ο λόγος αποκτά επίγνωση του εαυτού του, τότε οδηγείται στη σιωπή. Γι' αυτό και η σιωπή είναι ο ταπεινωμένος λόγος. Είναι ένας λόγος σε περιστολή. Ένας λόγος συναισθαλμένος. Ένας λόγος ο οποίος είναι πέρα από τα όρια του λόγου. Και ο ίδιος ο Αβάς Ισόης, όταν συνάντησε κάποιον χριστιανό που τον πίεζε και του έλεγε «Είπε μη ρήμα, είναι σωθό», τότε ο Αβάς του απάντησε «Τι με αναγκάζεις, λαλίσε αργός, είδου ο βλέπεις πίσω». Δηλαδή, γιατί με αναγκάζεις

Ισαρή μου, οι ασκητές επιμένουν και τονίζουν τη σιωπή. Αναφέρεται στο γεροντικό ότι ο Μέγας Αντώνιος θέλησε κάποτε να δοκιμάσει τους συνασκητές του και τους έθεσε ένα ερώτημα από την Αγία Γραφή, στο οποίο διάφοροι μοναχοί έδωσαν ποικίλες αποκρίσεις. Εκτός από ένα μοναχό, τον Αβά Ιωσήφ, ο οποίος σιωπούσε. Και όταν το έθεσαν ευθέως το ερώτημα, εκείνος απάντησε «Ουκίδα», δηλαδή «Δεν γνωρίζω». Τότε ο Μέγας Αντώνιος τον ετοίμησε με έναν λόγο επενετικό και είπε: «Πάντως, Αβάς Ιωσήφ έβρε την οδόν, ότι είπε ουκίδα». Δηλαδή, ο Ιωσήφ βρήκε το δρόμο, επειδή είπε «Δεν γνωρίζω». Η ομολογία της αγνίας και η σιωπή ήταν δύο τρόποι για να ματαιωθεί ο λόγος. Δηλαδή, για να προληφθεί η αλαζονία της δίθεν γνώσεως του ανθρώπου. Και έτσι, βάζοντας την αλαζονία στην άκρη και περιστέλλοντας τον λόγο, οι άνθρωποι μπορεί να επικοινωνήσουν αμεσότερα, να επικοινωνήσουν καλύτερα, τελικά να επικοινωνήσουν. Υπάρχει σαν άλλο μεγάλο ασκητή, τον Αρσένιο, ο πολύτιμος ασκητικός κανόνας. Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Αυτή γαρισίν ερίζε της αναμαρτησίας. Δηλαδή, φεύγε από τον κόσμο, από τους ανθρώπους. Σώπαινε, μη μιλάς, ησύχαζε. Αυτές είναι οι ρίζες του να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος. Η φυγή, η σιωπή και η ησυχία είναι τρία ισότιμα πράγματα στην ασκητική παράδοση και τα τρία αποτελούν τον αντίποδα του λόγου. Αυτό το οποίο συναντούμε στα παλιά χρόνια επαναλαμβάνεται στην εποχή μας. Και έχουμε σύγχρονους περιόνιμους ασκητές οι οποίοι επιμένουν σε αυτό το σημείο. Θα σας αναφέρω μια θαυμαστή περίπτωση. Η γερόντισσα Γαβριλία, μια Ελληνίδα μοναχή, η οποία γεννήθηκε το 1897 και πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το 1992, κατοικούσε στην Αθήνα, όπου είχε το ησυχαστήριό της και εκεί ανακούφιζε πάρα πολύ κόσμο. Και στα καταγεγραμμένα περιστατικά της ζωής της αναφέρεται κάπου και η εξής άποψή της. Σας διαβάζω από το βιβλίο με τίτλο «Η ασκητική της αγάπης», το οποίο ανήκει στη γερόντισσα Γαβριλία και παραλαμβάνω είναι η βιογραφία της, γραμμένη από τις μαθητριές της και καταγραφή των ρησιών της. Γράφει η γερόντισσα Γαβριλία: «Είναι μεγάλο το μυστήριο της ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος του, όταν χωρίς να μιλά μιλάει η ίδια η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ανάγκη ποτέ να μιλήσει για τον Θεό. Θα τον νιώσει ο άλλος τον Θεό από τον τρόπο που ζει ο άνθρωπος αυτός. Και αντίθετα, μπορεί μέρα νύχτα να μιλάς για τον Θεό, αλλά αν δεν ζεις τον Θεό, θα είσαι κύμβαλον αγαλάζων και χαλκός ηχών.
μυστήριο. Το μυστήριο της ζωής. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Χωρίς να μιλά, μιλά η ίδια η ζωή του. Έχετε έναν λόγο χωρίς λόγο. Έχετε μία ομιλία χωρίς φράσεις, φθόνους, έννοιες. Μιλάει η ίδια η ζωή. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει για τον Θεό. Τον νιώθει ο άλλος από τον τρόπο που ο άνθρωπος ζει τον Θεό. Επομένως, τα πράγματα δεν χρειάζεται να λέγονται. Τα πράγματα γίνονται, τα πράγματα βιώνονται. Και αυτό είναι στον αντίποδα του ακατάσχετου λόγου, θα έλεγα της φλιαρίας περί του Θεού, που συναντάμε ολογερά μας στα περισπούδαστα θεολογικά συγγράμματα, στα φλιαρά θεολογικά κηρύγματα, σε κείμενα θεολογικά κηρύγματα, σε κείμενα

την αξία της σιωπής. Στον ίδιο εκείνο καιρό, στην Βρετανία, ένας Ρώσος ασκητής, ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, γεννημένος το 1896, κοιμήθηκε το 1993, δίδασκε, δίωνε και έγραφε παρόμοια πράγματα. Χωρίς σχόλια θα σας διαβάσω τις απόψεις του. Γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος: η προσευχή γίνεται μια κραυγή χωρίς λέξεις. Η προσευχή συχνά βγαίνει χωρίς λέξεις. Η προσευχή δεν χρειάζεται το λόγο. Μπορεί να είναι άλεκτη, κι όμως είναι υπάρκτη, ξεπερνάει το λόγο. Ακούστε πάλι το γέροντα Σοφρόνιο. Αδύνατη η σιωπή, αλλά αδύνατη και η ομιλία. Γι' αυτό συμβαίνει, όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά γιατί το θείο πνεύμα αναγκάζει το νου σε βαθιά σιωπή, μεταφέροντάς τον σε άλλο κόσμο. Και η σιωπή και η ομιλία είναι αδύνατες, είναι ισχυρές. Και όπως εξηγεί ο γέροντας Σοφρόνιος, αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις,

0: το νου σε μια βαθιά σιωπή. Και φτάνει στο σημείο Γιώργος Σοφρόνιος να γράψει τις επόμενες φράσεις. Σας διαβάζω. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο Πνεύμα του Χριστού. Επειδή μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Προσέξτε, η γνώση σώζει μαζί με την αγάπη. Προηγείται η αγάπη και έπεται η γνώση. Γι' αυτό το λόγο, επειδή προηγείται η αγάπη, η οποία λέγεται με πολύ λίγα λόγια, υπάρχει και χωρίς να λέγεται. Γι' αυτό το λόγο, στην Εκκλησία, μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή η αγάπη προηγείται της γνώσης, η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου. Δεν αντικαθιστά το λόγο, είναι ισότιμη με το λόγο. Και αν θέλετε και μια ακόμα επιβεβαίωση από έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή, θα σας διαβάσω μερικές φράσεις από τον Νίκο Καρούζο, ο οποίος σχολιάζοντας τον Παπαδιαμάντη λέει, ακούστε τον Νίκο Καρούζο: «Ετούτου θαυμάζω στον τρισάγαπητο Παπαδιαμάντη, τον ατελεύτητο θυσιασμό. Οι λέξεις ως φραντικές ανέρχονται από κάποιο θυσιαστήριο. Η γλώσσα επιστρέφει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα τροφώνουν εκείνο που θα το έλεγα ερήμωση της γλώσσας. Όπως ερημώνεται ο τρελά ερωτευμένος και περιτεύει γι' αυτόν ο κόσμος». Αυτά από τον Καρούζο. Αναφέρεται στον Παπαδιαμάντη και τον λέει τρισαγάπητο, επειδή τον εκτιμά, τον αγαπά πολύ. Και θαυμάζει τον θυσιασμό του λόγου. Ή αυτό που αργότερα λέει η ερήμωση της γλώσσας. Οι άνθρωποι μπορούν να υπάρχουν και χωρίς να μιλούν. Οι άνθρωποι υπάρχουν με το σώμα τους, ακόμα χωρίς να ανοίγουν το σώμα τους. Ακριβώς γιατί η αγάπη προηγείται της γνώσης. Ο λόγος υπηρετεί τη γνώση. Η αγάπη μπορεί να υπηρετείται μόνο από τον άνθρωπο συνολικά και με τη γνώση, αλλά και χωρίς τη γνώση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι το αντίστοιχο του λόγου. Ίσως θα λέγαμε ότι προηγείται η σιωπή και έπεται ο λόγος. Ο άνθρωπος βάζει σε λέξεις ένα μέρος των συναισθημάτων του, των βιωμάτων του, και ένα άλλο μέρος μένει εκτός λόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ίσα-ίσα υπάρχει και παραυπάρχει, θα λέγαμε, τονίζοντας εμφαντικά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, όλοι όσοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το λόγο, εσείς που με ακούτε και εγώ που μιλάω, θα πρέπει να έχουμε διαρκώς κατά νου αυτή την επιφύλαξη. Λέγονται πολλά, όχι όλα. Η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου. Και μερικές φορές η σιωπή είναι πολύτιμότερη από το λόγο. Ο λόγος μας λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο πολύτιμη όσο και ο λόγος. Και εμείς που κάνουμε λόγο, και μάλιστα κάνουμε λόγο για τον Λόγο του Θεού, τον εξωτικό λόγο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ συνεπή, κάτι που ελπίζω ότι το προσπαθούμε και εύχομαι ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε, τουλάχιστον σε αυτές εδώ τις εκπομπές. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Πέρσο στο μικρόφωνο.
1: σε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Για λεξεμία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Αντιμετωπίζετε πόλους της αρθρώσεις? Άνοντιν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Άνοντιν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Καρά.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολούς Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.

συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

Γεια σας αγαπητοί μου κρατές. Η αυριανή Κυριακή είναι η λεγόμενη Κυριακή Β' Λουκά, γιατί η ευρωδιακή περικοπή που θα ακουστεί στην εκκλησία μας είναι παρμένη από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχη 31-36, και λέει τα εξής. Είπεν ο Κύριος, καθώς θέλετε την απειώσινη μείνει άνθρωποι και εμείς πείτε αυτής ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή του αγαθοποιούς. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζωση, ή να απολάβωστε ίσα. Πριν αγαπάτε τους εχθρούς ημών, και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντας. Και λέστε ο μισθός ημών, πολλής, και έσαστε οι ή του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστί επί ψαχαρίστους και πανηρούς. Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, πάρα πολλά νοήματα, θα λέγαμε, συμπυκνωμένα την αυριανή ευαγγελική περικοπή. Οπότε θα πρέπει να τα πάρουμε με τη σειρά. Είπε λοιπόν ο Κύριος, καθώς θέλετε να ποιώσει οι μήνυοι άνθρωποι και εμείς πείτε αυτής ομοίως. Λόγια, ό,τι θέλετε να σας κάνουν και εσείς να κάνετε σε αυτούς ο ίδιο. Έναν άριστο και τέλειο τρόπο συμπεριφοράς προς τον πλησίον συνιστά ο Κύριός μας σε όλους. Είναι σαν να μας λέει, έχονται περιστάσεις της ζωής σας που δεν ξέρετε πώς να φερθείτε στον άλλον. Τι να του πείτε, πώς να ενεργήσετε. Δεν έχετε παρά να αντιστρέψετε τους όρους και να πείτε στον εαυτό σας πώς θα ήθελα εγώ να φερθεί αυτός σε μένα, σε μια παρόμοια περίπτωση. Θα ήθελα να με βρήσει, θα ήθελα να με αδικήσει, θα ήθελα να με σκοφαντήσει. Πώς λοιπόν θα το κάνω εγώ τώρα σε αυτόν? Θα ήθελα να με πετάξει από τη θέση μου όπου εργάζομαι και να την πάρει εκείνος? Θα ήθελα να μου κάνει κακό ή να βλάψει τη τιμή και την υπόλοιψή μου ή και τη ζωή μου ακόμα? Πώς λοιπόν εγώ θα το κάνω σε αυτόν? Θα ήθελα να βάλει σκάνδαλα, θα ήθελα να σπείρει ζυζάνια ανάμεσα σε μένα, στη σύζυγό μου ή στα αδέρφια μου ή στους συνεργάτες μου? Πώς θα το κάνω λοιπόν εγώ σε αυτόν? Θα ήθελα όλα αυτά και τόσα άλλα κακά να μου κάνει ο άλλος? Ασφαλώς όχι. Γιατί αν σκεφτώ λογικά και χριστιανικά, ένα δυνατό όχι θα βγει από την καρδιά μου. Όχι, κανένα κακό δεν θέλω να μου κάνει ο άλλος. Λοιπόν, μας λέει ο αιώνιος νομοθέτης, όπως θέλετε οι άλλοι άνθρωποι, οι συγγενείς και οι φίλοι, να φέρονται σε εσάς, έτσι πρέπει και εσείς να φέρεστε σε αυτούς. Απλά, μετρημένα, ξεκάθαρα πράγματα. Μην αδικείτε αφού δεν θέλετε να σας αδικούν. Μην βρίζετε, μην σκοπαντείτε, μην τρέχετε στα δικαστήρια και ξεδορκείτε εναντίον τους. Μην βάζετε διχόνοια και σκάνδαλα και χωρίζετε ανδρόγυνα και αδέρφια και καλούς φίλους και συνεργάτες. Αφού λοιπόν εσείς δεν θέλετε όλα αυτά, να σας τα κάνουν εκείνοι, μην τα κάνετε και εσείς αυτούς. Φερθείτε στους συνανθρώπους σας όπως θέλετε και εκείνοι να φέρονται σε εσάς. Αυτό είναι το μέτρο, αυτός είναι ο χρυσός κανόνας της συμπεριφοράς μας προς όλους με τους οποίους ερχόμαστε σε επικοινωνία, στην οικογένεια, στη δουλειά μας, στις φιλικές αναστροφές και ούτω καθεξής. Αλλά η καλή και άριστη συμπεριφορά μας προς τους άλλους δεν περιορίζεται ως εδώ. Ο Κύριος και Θεός μας μας ζητάει όχι μονάχα να μην κάνουμε κακό σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να τους κάνουμε και καλό. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Δεν μας φτάνει το να μην μας αδικούν, αλλά θέλουμε και να μας βοηθούν. Δεν φτάνει το να μην μας βρίζουν, αλλά θέλουμε και να μας επαινούν. Δεν φτάνει το να μην μας μισούν, αλλά θέλουμε και να μας αγαπούν. Λοιπόν, αυτά που θέλουμε από τους άλλους, πρέπει και εμείς, σαν πιστοί μιμητές του Χριστού, να τα εφαρμόζουμε στους άλλους. Δηλαδή να αγαπάμε χωρίς ιδιοτέλεια και συμφέρον και χωρίς ανταπόκριση να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Αν έτσι συμπεριφερόμαστε, τότε είμαστε γνήσια παιδιά του Υψίστου Θεού που αγαπάει και ευεργετεί τους πάντες. Τότε και ο μισθός μας θα είναι πολλής εν της ουρανής. Και έστε, λέει, ο μισθός ημών πολλής, και έστε ή του Υψίστου. Και βέβαια αυτός είναι και ο στόχος πάντων ημών. Να γίνουμε οι του Υψίστου. Γιατί συνεχίζει ο Κύριός μας, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια ημίν
μακάρι σε στή, την άλλη αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Πόσο εύκολο λοιπόν ακολουθούμε το μέτριο, αυτό που δεν μας κοστίζει, αυτό που μας εξυπηρετεί. Εύκολο είναι να αγαπάνε εκείνους που μας αγαπούν. Αισθανόμαστε όμως μίσος για τον πρώτο που θα μας βλάψει. Εύκολο είναι να ευεργετούμε εκείνους που μας ευεργετούν, αλλά καμιά σκέψη να ευεργετήσουμε κάποιον που δεν περιμένουμε να πάρουμε τίποτα. Εύκολο είναι να δανείζουμε εκείνον που ξέρουμε ότι θα μας επιστρέψει αδανικά. Δεν δίνουμε όμως τίποτα στο φτωχό. Πολλές και καθημερινές αυτές οι περιπτώσεις. Είναι εύκολο να είμαστε λοιπόν μέσα στο σπίτι καλοί, πράοι, ειρηνικοί, όταν η γύρω μας είναι ειρηνική, πράοι και ευγενικοί. Μόλις όμως μας πειράξουν στο παραμικρό, τότε αναστατωνόμαστε και χάνουμε την ηρεμία μας. Φτάνουμε να πούμε λόγια άπρεπα και σκληρά πολλές φορές. Εύκολο να είμαστε δίκαιοι στον συνάδελφο που μας συμπεριφέρεται με δικαιοσύνη και με καλοσύνη. Μόλις όμως συναντήσουμε τον δίστροπο, τον άδικο, γινόμαστε εμείς περισσότερο άδικοι και περισσότερο δίστροποι. Αγαπάμε για να αγαπηθούμε. Βοηθάμε για να βοηθηθούμε. Δανείζουμε για να πάρουμε περισσότερα. Δείχνουμε καλοσύνη, αγάπη με το αζημίωτο. Είμαστε καλοί με τους καλούς. Έτσι, συχνά, τη συμπεριφορά μας υπαγορεύει το περιβάλλον, οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Και όχι η εσωτερική μας διάθεση, και όχι ο πνευματικός μας κόσμος. Ο πειρασμός της ευκολίας μας υποδουλώνει. Πόσο όμως παρεξηγούμε τον χριστιανισμό, όταν τον νομίζουμε θρησκεία της ίσονος, όπως λέμε, προσπαθίας. Αυτό μας τονίζει ο ίδιος ο Κύριος, όταν λέει: «Μη αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια είναι η χάρη σε αυτή, και γάρη αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, ποια είναι η χάρη σε αυτή, και γάρη αμαρτωλή αμαρτωλούς δανείζουσι, ή να απολάβω εσύ τα ίσα». Ποια χάρη λοιπόν λέει, ποια αμοιβή μπορεί να ελκύσει τη μικρή ή μηδαμινή προσπάθεια ή η έλλειψη κάθε προσπάθειας? Ποια χάρη να ελκύσει η αρτή που αμείβεται πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο? Και τι διαφέρουμε εμείς που δεχτήκαμε το θείο φως του Ευαγγελίου από αυτούς που δεν γνώρισαν την αλήθεια και γι' αυτό δείχνουν καλοσύνη όταν πρόκειται να αμοιβθούν? Ο Κύριος δεν έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε στο Σταυρό για να μας δώσει κάτι το μέτριο, αλλά το τέλειο. Γι' αυτό και τονίζει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Γαθοποιείτε και τονίζετε μηδέν απελπίζοντες και έστω μισός ημών πολλής και έσαστε οι ίδιοι ψήσεις του». Τα λόγια του Κυρίου μας είναι σάλπισμα θείο, ουράνιο, που μας δείχνουν το δρόμο προς την τελειότητα. Μας ζητάει ο Χριστός κάτι το ανώτερο, κάτι πάνω από το μέτριο. Μας ζητάει να έχουμε αγάπη και προς εχθρούς μας, να αγαθοποιούμε και να δανείζουμε χωρίς να περιμένουμε αμοιβή. Η εφαρμογή βέβαια αυτής της εντολής είναι δύσκολη, απαιτεί ανθρώπους με ισχυρή θέληση για να προχωρήσουν στον δρόμο της αρετής αληθινούς χριστιανούς. Όταν όμως λείπει η πνευματική καλλιέργεια, ο συνδυασμός μας με τον Θεό, τότε αδυνατούμε να πράξουμε ό,τι μας ζητάει ο Κύριος. Αυτός που και στο σημείο αυτό είναι το άριστο και το μοναδικό παράδειγμα. Όπως ονείστε στο Ευαγγέλιο, αυτός ο Κύριος Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και χαρίζει σε όλους απρόχειρα το δώρο του, χωρίς να περιμένει ανταπόκριση, παρακινούμενος μόνο από το πέλαγος της δικής του αγάπης. Θα μπορέσουμε εμείς, αγαπητοί μου ακροατές, να πλησιάσουμε αυτή τη θεία αγάπη? Θα μπορέσουμε και εμείς να ανεβούμε πάνω από το μέτριο και να πραγματοποιήσουμε το τέλειο? Για μια τέτοια πορεία ζωής χρειάζεται σύνδεσμο στενός με τον Ιησού Χριστό και αγώνας σκληρός. Μια δύσκολη κορυφή μας δείχνει σήμερα ο Κύριός μας, που ανεβαίνει κανείς με μόχθο και με κόπο πολύ. Όμως όποιος τη φτάσει, γίνεται πόλης επάνω όρους τιμένη. Φως Θεού στο σύγχρονο κόσμο. Και ο Κύριος μας επιμένει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Μας δίνει τη νέα εντολή της αγάπης. Και την ονομάζει νέα, γιατί ήταν άγνωστος στους Ιουδαίους. Στο Μωσαϊκό νόμο γίνεται λόγος για την αγάπη στον πλησίο μονάχα. Για τους εχθρούς αλλοεθνείς, όχι μόνο δεν υπήρχε αγάπη, αλλά μίσος. Η αποστροφή. Και τούτο γιατί? Γιατί ο νόμος ήθελε πάση θυσία να προφυλάξει τους Ιουδαίους από την ειδωλολατρεία. Για τους ομοεθνείς υπάρχουν αρκετές ευεργετικές διατάξεις. Όπως παραδείγματος χάρη να αφήνουν λίγα στάθια από το θερισμό ή λίγα σταφύλια από το τρίγο για τους φτωχούς. Αλλά και αυτές οι διατάξεις δεν ήταν αρκετές, αρκεί να θυμηθούμε το οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Η νέα λοιπόν εντολή της αγάπης με το βάθος και το πλάτος που της έδωσε ο Κύριος ήταν άγνωστοι στους προχριστού ανθρώπους. Όπω
όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε αλλήλους και τον Κύριο. Μέτρο δηλαδή είναι η δική του αγάπη. Αγάπησε ακόμα και τους σταυρωτές του. Πώς όμως να αγαπάμε τους εχθρούς μας, όταν μάλιστα με κάθε τρόπο μας κάνουν κακό? Πώς να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την εκκλησία? Η σκέψη μας σε αυτή την περίπτωση είναι μία: να σωθούν όλοι. Η ψυχή του αληθινού χριστιανού λυπάται για τους εχθρούς και προσέχεται για αυτούς. Αγαπάτε και τους εχθρούς ημών, είπε ο Κύριος. Με αυτό όμως δεν εννοεί ότι πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις με αυτούς, με οποιοδήποτε δηλαδή άνθρωπο εν ονόματι αυτής της αγάπης, ούτε θα δώσουμε εμπιστοσύνη σε έναν απαταιώνα, αλλά να έχουμε και για αυτούς καλές διαθέσεις, γιατί είναι παραστρατημένα παιδιά του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: να κάνεις φίλους για τον Χριστό και να κάνεις εχθρούς για τον Χριστό. Δεν μπορεί δηλαδή οι εχθροί του Χριστού να είναι δικοί σου φίλοι. Άλλο φιλία και άλλο αγάπη. Αγάπη με όλους, αλλά φιλία μόνο με τους φίλους του Χριστού. Ας συγχωρήσουμε λοιπόν και ας συγχωρούμε όσους μας αδικούν. Ας αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Αν τους αρνηθούμε αυτή την αγάπη, τους αρνούμεθα τα πάντα, και αν τους δώσουμε, τους δίνουμε τα πάντα. Μην κρατάς μέσα σου κακία για κάτι που σου έκαναν. Σου κάνανε να έχεις το χέρι σου για να σβήσεις από μέσα σου ό,τι σε πλήγωσε. Αν τύχει και ζήσεις κοντά σε ανθρώπους που φέρονται εχθρικά απέναντί σου, να δεχτείς με καρτερία το σταυρό σου, να τους ανέχεσαι, και έτσι θα τους βοηθήσεις να συμφιλειωθείτε, γιατί έτσι ακριβώς έκανε και ο Κύριος μας και όλοι οι άλλοι.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Και εφόσον λοιπόν λέει ο Κύριος μας αγαπάμε και τους εχθρούς μας, ο μισθός ημών θα είναι πολλής. Είναι συνηθισμένες οι καλές πράξεις με την αμοιβή. Αυτό το νόημα έχουν και το λόγιο του Κυρίου, εάν πράττετε καλά έργα και δίνετε αγάπη προς τους εχθρούς σας, τότε θα είναι ο μισθός σας πολλής εν της ουρανής. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Κύριος μίζει για την αμοιβή των καλών πράξεων. Στους μακαρισμούς βλέπουμε να αμείβονται οι ταπεινόφρονες, οι συναισθανόμενοι την αμαρτωρότητά τους, οι δοκιμάζονται στο πνευματικό πέθος, οι πράοι, οι πεινώντες, οι ληψώντες για τη δικαιοσύνη, οι ελεήμονες, οι καθαρίστες στην καρδιά, οι ειρηνοποιοί, και αυτοί που διώκονται ή σκοπαντούνται για τη χάρη του Χριστού. Για όλους αυτούς λέει ο Κύριος, χαίρεται και γαλλιάζεται ότι μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Το σπουδαίο είναι ότι ο Κύριος υπόσχεται όχι μόνο πνευματικές, αλλά και ηλικιές χαρές και απολαβές σε όσους τον ακολουθούν και αφοσιώνονται σε αυτόν. Στην ερώτηση του Πέτρου, ο οποίος είπε, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα που σας ακολουθήσαμε. Ο Κύριος απάντησε, σας βεβαιώνω ότι κανείς από όσους άφησαν σπίτια, οι γυναίκες, οι παιδιά, οι αγρούς, οι περιουσίες, για χάρη εμού και του Ευαγγελίου, δεν θα μείνει χωρίς αμοιβή. Θα λάβει κατά τα πλασίωνα και κατά το διάστημα της παρούσης ζωής, όσο και εις την άλλη την αιωνία. Έτσι, οι μαθητές ήσαν πεπισμένοι ότι οποιαδήποτε θυσία για χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου του δεν θα έμενε χωρίς ανταπόδοση. Έτσι λοιπόν, όλες οι πόρτες των χριστιανών ήταν ανοιχτές για τους Αποστόλους μας. Ο Αβραάμ, για να μείνει πιστός στο Θεό, εγκατέλειψε μεν την πατρίδα του και την περιουσία του, αλλά ο Θεός του έδωσε περισσότερα υλικά αγαθά, όπως μας λέει η Γραφή. Τα Αβραάμ, λέει, είναι πλούσιος φόδρα, κτίνεση και αργυρίου και θρησίου. Επίσης ο Μωυσής ήταν πλουσιόπεδο βασιλόπουλο, όταν του ανέθεσε ο Κύριος στη μεγάλη αποστολή του αρχηγού του λαού του, και άφησε τα πάντα που είχε τα καλά στο ανάκτορο του Φαραώ και προτίμησε να ταλαιπωρηθεί και να κακοπαθήσει μαζί με τον λαό το Ισραηλιτικό παρά να περνάει μια άνετη και αμαρτωλή ζωή πλάι στο Φαραώ. Και ο Θεός τον αντάμιψε χαρίζοντας στο λαό τη γη της Επαγγελίας. Με αυτά λοιπόν ο Κύριος θέλει να μας διδάξει όχι ότι πρέπει να κόψουμε κάθε δεσμό με τους γενείς και τους φίλους, αλλά ότι πάνω από αυτούς να βάζουμε τον Χριστό και την πίστη μας σε αυτόν. Μας τονίζει βρε ότι στους ανθρώπους του Θεού δεν θα λείψουν τα αγαθά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει στην προσωπική του επιστολή ότι της αγαπός των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Δεν θα τους λείψουν λοιπόν και τα υλικά αγαθά, τα πολλά ή τα λίγα. Αντίθετα, θα τα χαίρονται με ειρήνη και θα είναι πολύ πιο ευτυχείς από τους αμαρτωλούς πλουσίους. Όλα όμως αυτά τα υλικά αγαθά δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που επιφυλάσσει ο Κύριος στην άλλη ζωή. Α, ο οφθαλμός ανθρώπου που είδε και ους που κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου που κανέβει. Όλα λοιπόν αυτά θα τα δώσει ο Κύριος της αγαπώσει αυτών. Ήθε να ποθούμε κι εμείς των αγαθών της Ακουρανίου βασιλείας του και να έχουμε πάντα ως πρότυπό μας σε αυτό το μεγάλο θέμα τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος είναι Χριστός επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Άπειρη η αγαθότητα του Θεού. Το καταπληκτικό όμως είναι ότι η άπειρη αγάπη του εκδηλώνεται όχι μονάχα στους αγαθούς, αλλά και όπως είπαμε στους αχαρίστους και πονηρούς, όπως σημειώνει η περικοπή. Και ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι οι αχάριστοι? Οι χλιαροί στην πίστη προς τον Θεό ξέρουν ότι η υγεία και τα αγαθά είναι δώρο του Θεού. Πώς όμως φέρονται προς τον ευεργέτη τους? Με ευχαριστία. Τον καταφρόνουν όπως οι Ισραηλίτες, γι' αυτό και ο Κύριος λέει με παράπονο. Λαός μου, τι επίησάσαι, ή τις υπαρενόχλησα και τι μη ενταπέδωκας, αλλη του μάνα πολύ, αλλη του ύδατος όξος, αλλη του αγαπάνε σταυρό να προσιλώσατε. Κι όμως, η ιστορία του λαού αυτού είναι μια τέλ σειρά ευεργεσιών του Θεού. Αλλά και ο Κύριος διήλθε ευεργετών και γιώμενος πάντας, κι όμως έβλεπε να ογκώνεται συνεχώς η αχαριστία του λαού, ο οποίος τον οδήγησε και πάνω στο σταυρό. Παρ' όλα τα αυτά, ο Κύριος και ο Θεός μας είναι πάντοτε διαμέσου των αιώνων ο Χριστός επί τους αχαρίστους. Αλλά και επί τους πονηρούς. Ποιοι είναι οι πονηροί? Είναι οι αμαρτωλοί. Δηλαδή όλοι όσοι ζουν μακράν του Θεού και κάνουν πονηρά και φαύλα έργα, είναι δούλοι των παθών τους. Πάπαντες εξέκριναν άμα υφριώθησαν, όπως λέει η Γραφή. Κι όμως όλους αυτούς ο Θεός δεν τους εγκαταλείπει. Δεν τους απομακρύνει από τα παιδιά του. Τους θεωρεί πρόβατα απορολότα που κινδυνεύουν να κατασπαραχθούν από τον νοητό δράκοντα, τον οριόμενο λέοντα. Στέλνει για αυτούς τις δωρεές του. Τους προστατεύει και τους βοηθάει να αποφεύγουν τους πειρασμούς της αμαρτίας και τους καλεί προς σωτηρία μέχρι τις τελευταίες τους στιγμές που πλησιάζουν στο θάνατο υποδεικνύοντάς τους τρόπους μετανοίας. Πώς λοιπόν να μην θαυμάσει κανείς την άπειρη αγαθότητα του Θεού? Στους
ενάρετους στέλνει τις δωρεές του για να τους κάνει πιο ενάρετους. Στους αχαρίστους και πονηρούς για να απαλύνει την καρδιά τους και να τους φέρει σε συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους και να τους οδηγήσει σε μετάνοια και σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, μαζί με τον Ψαλμωδό, πρέπει να αναφωνούμε ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε. Και καταλήγει λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή με τη φράση «Γίνεστε ουν κτήρμονες, καθώς και ο πατηρημών ικτήρμων εστί». Η συμπραχνικότητα και η συμπάθεια σε όλους τους ανθρώπους μας κάνει να μοιάζουμε με τον ουράνιο Πατέρα μας και Θεό μας. Δεν μπορούμε βέβαια να γίνουμε όμοιοι στην ουσία με τον Θεό, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Όταν όμως γινόμαστε συμπραχνικοί και προοδεύουμε στην αρετή, τότε μιμούμεθα τον Θεό. Και ο Κύριός μας στη σημερινή περικοπή δεν μας διατάζει να γίνουμε σοφοί όπως ο Θεός που είναι πάντοδύναμος, ούτε μας λέει να γίνουμε δυνατοί όπως ο Θεός που είναι πάντοδύναμος, αλλά μας προτρέπει να γίνουμε ικτήρμονες, δηλαδή να έχουμε καλοσύνη και συμπάθεια ακόμα και στους κακούς και πονηρούς ανθρώπους όπως ο ουράνιος Πατέρας μας. Το ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε πότε είμαστε ικτήρμονες στην πράξη και στην καθημερινή ζωή και πότε είμαστε ανικτήρμονες. Δεν είμαστε ικτήρμονες όταν κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, όταν είμαστε σκληροί και αυστηροί στους άλλους, όπως ο δούλος εκείνης της παραβολής που του χάρισε ο Κύριος τα μοίρια τάλγα, ενώ εκείνος έβαλε στη φυλακή το σύνδελό του για 100 δινάρια. Οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν αυστηροί στον εαυτό τους και επίοικοι στους άλλους. Εμείς δυστυχώς είμαστε επίοικοι στον εαυτό μας και αυστηροί στους άλλους. Γι' αυτό και παρουσιάζεται το φαινόμενο να μην συγχωρούμε εύκολα και γρήγορα τα σφάλματα των άλλων, ενώ στον εαυτό μας όλα τα συγχωρούμε και βρίσκουμε πάρα πολλά ελαφρυντικά. Δεύτερον, αυτή η νοοτροπία έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε σπλάχνα εκτιμών προς πάντας. Σε μερικούς φίλους και συγγενείς δείχνουμε συμπάθεια και τους ελεούμε. Αλλά όμως σε άλλους που δεν τους συμπαθούμε, δεν κάνουμε έλεος. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει χαρακτηριστικά. Ελέησε τον αδερφό σου, τότε θα σε ελεήσει και σένα ο Θεός. Δεν τον ελέησε τον αδερφό σου, ούτε και σένα θα σε ελεήσει ο Θεός. Εκείνος που κατακρίνει, δεν κάνει έλεος στον αδερφό του που φταίει. Γι' αυτό και τελικά θα κατακριθεί από Θεό. Τρίτον, δεν είμαστε ικτήρμονες όταν δεν έχουμε κατανόηση για τους αδερφούς μας. Όταν είμαστε γεμάτοι απαιτήσεις από τους ανθρώπους του σπιτιού μας και εμείς δεν είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Όταν δυσανασκετούμε, όταν νευριάζουμε μπροστά στα σφάλματα των άλλων, ενώ δικαιολογούμε όλα τα δικά μας, όταν κατηγορούμε τους πάντες και τα πάντα για ατέλειες με λόγια σκληρά, όταν δικοδαιμονία και την έλλειψη συνοήσεως στον σύγχρονο κόσμο και ρίχνουμε στην κακότητα των άλλων, βγάζοντας βέβαια πάντα έξω από τον εαυτό μας. Τέταρτον, δεν είμαστε εκτήρμονες όταν κάνουμε μια καλοσύνη, αλλά την κάνουμε με σκληρότητα και με ελεκτική διάθεση. Μετά από αυτές λοιπόν τις αρνητικές καταστάσεις, ας δούμε θετικά πότε είμαστε ικτήρμονες προς τους αδερφούς μας. Πρώτον, είμαστε ικτήρμονες όταν μοιάζουμε στον Κύριό μας, που είναι ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Δεύτερον, όταν συμπονούμε εκείνους που αδικούνται και καταδυναστεύονται. Τρίτον, όταν είμαστε μακρόθυμοι και δεν παραδίδουμε τους αδερφούς μας που αμαρτάνουν σε σκληρές δοκιμασίες. Τέταρτον, όταν αγαπάμε με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Πέμπτον, είμαστε ικτήρμονες όταν έχουμε φιλανθρωπία, έλεος, αγαθότητα και χριστότητα. Γιατί η αγάπη η θεϊκή χριστεύεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή είναι ευεργετική προς όλους. Όποιος αληθινά αγαπάει, είναι εξυπηρετικός και ωφέλιμος στους άλλους, σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Έκτον, είμαστε ικτήρμονες όταν έχουμε μια αγάπη ταπεινή. Η αγάπη που περπερεύεται, που φυσιούται. Τονίζει ο Απόστολος Παύλος τον ύμνο της αγάπης. Δηλαδή ο άνθρωπος της αληθινής αγάπης είναι σεμνός, ταπεινός και δεν αυταδιάζει. Όταν παραδείγματος χάρη οδηγεί αυτοκίνητο, δεν βρίσκει τον άλλον οδηγό που έκανε κάποιο λάθος στην οδήγησή του. Τον αντιμετωπίζει με καλοσύνη, με συγκατάβαση και με λόγια προσευχής. Έβδομον, είμαστε ικτήρμονες όταν η αγάπη μας πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Ανέχεται τις αδυναμίες των άλλων. Και όταν βλέπει παρεκτροπές, ελπίζει ότι το πρόσωπο αυτό θα διορθωθεί. Πιστεύει ότι με τη χάρη του Χριστού μπορεί να μεταμορφωθεί και ο πιο δύσκολος άνθρωπος. Γι' αυτό και όλα τα υπομένει με τη βοήθεια του Εσταυρωμένου και αναμαρτήτου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αν είμαστε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, παιδιά του αληθινού Θεού που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ας προσπαθήσουμε και εμείς να τα αποκτήσουμε σε όποιον βαθμό μπορούμε. Ας μοιάσουμε στον Κύριό μας. Ας το μιμηθούμε.

αποβγάλει από τον Ιερό Άγγωνα, μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

φίλο, μια αληθινά

0: ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν παύει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στον Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας τον Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από τον Θεό στη ψυχή. Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Πόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς τον μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλό συναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
0: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Η πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υγικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι αφθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ό,τι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
1: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
0: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που κοστολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή
2: που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
1: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμων απαράβατων και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αναλυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς τον Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μεν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού αρνητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αν αρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί, βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατοσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές συντονές στην καταστροφή. Και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι, μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες συντονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μηχανινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη. Γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται. Και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νύχης και των κόπων της από τον Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών, που είναι ανάξι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης, για την αβεβαιότητα του βίου, για τη λίγη διάρκεια της ζωής, και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγοροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη, ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέλση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την ηλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν κατανασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστών, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσου της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Η αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο καλπός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαρπό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πώς χαίρεται για τους καλούς, πώς αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πώς οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπλαχνικός, πρέπει να του λευθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατό στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλιος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει, περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, κοινωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί,

0: το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όρων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέννησε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την επούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει την επισημότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρία ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στο θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο. Και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη, που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών. Και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίδεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της. Αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταφράσεις.

η αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθελεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό τον όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός του.

όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπου και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπει την όμορφη τάξη και την χρόνια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο. Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στον Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από την ψυχή σου, περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος.

προσεχθούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

Ευλογητός οι Άγιοι, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε,

Πρέπει να ενεβήσω το Κύριος δύναμη και

εν ειρήνη, ότι είδον η αφθαλμή με το σωτηριόν σου όλοι μέσας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς εις αποκάλυψη

Θεό μου όσοι πάθω, ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθεί.

Θα δώσω την ίδια προσκύνηση. Ο πατρί.

όπως υπάρχουν ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στον Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεριόπουλο.

0: Ιεράς Μετροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Κοντά σας, η φιλόλογος Αμαλία Κοτσαλά και η αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη. Στις 6 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Πρέπει να διευκρινίσουμε πως την πρώτη Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα δεν τιμάται η μνήμη του Αποστόλου, αλλά η ψηλάφιση του Αναστάντος Κυρίου από τον Απόστολο. Ο Θωμάς ήταν Εβραίος από τη Γαλιλαία, ένας από τους 12 Αποστόλους, τους οποίους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός κοντά του. Στον κατάλογο των 12 Αποστόλων, 7ος ή 8ος στη σειρά, είναι ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος κατά την παράδοση της Εκκλησίας κήρυξε το Ευαγγέλιο και βρήκε μαρτυρικό τέλος στις Συνθήκες. Στο Μαλαμπάρ των Ινδιών υπάρχουν σήμερα οι λεγόμενοι Θωμαϊστές ή οι λεγόμενοι Χριστιανοί του Αγίου Θωμά.
1: Ο

0: αξίζει να θυμηθούμε και να επαναλάβουμε τη διήγηση του Αγίου Ευαγγελίου για την εκλογή και την καθιέρωση των 12 Αποστόλων, ένας από τους οποίους είναι ο Θωμάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει: «Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό και όταν ξημέρωσε φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς έλεξε 12 τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Η ολονύκτια εκείνη προσευχή του Ιησού Χριστού δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν το έργο που τους ανέφερε και πόση ήταν η φροντίδα του για εκείνους». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 3 φορές στο Ευαγγέλιο του κάνει λόγο για τον Απόστολο Θωμά και γίνεται σαφές από τα λόγια του Ευαγγελιστή ότι ο Θωμάς ήταν αφοσιωμένος στον Ιησού. Την πρώτη φορά ήταν όταν ο Κύριος και οι μαθητές του βρίσκονταν στην πέραν του Ιορδάνου χώρα για να αποφύγουν τον πρόωρο διωγμό των Ιουδαίων. Τότε τους είπε ο Κύριος ότι πέθανε ο Λάζαρος στη Βηθανία και πρέπει να επιστρέψουν εκεί. Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι να εξυπνήσω αυτόν. Είπεν ουν Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, τις συμμαθητές. Άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν με ταυτού. Άλλοι αυτά τα εξηγούν ως λόγια απεσιοδοξίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι λόγια αφοσίωσης προς τον Ιησού. Η δεύτερη φορά που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλά για τον Απόστολο Θωμά είναι μετά το μυστικό δείπνο. Εκεί, στη μεγάλη του ομιλία προς τους Αποστόλους, ο Ιησούς Χριστός λέει: «Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και σε μένα. Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα πως πηγαίνω για να σας ετοιμάσω τόπο. Αλλά κι αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια το δρόμο που οδηγεί εκεί που εγώ πηγαίνω». Τότε ο Θωμάς του είπε: «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο». Και ο Ιησούς Χριστός είπε στο Θωμά: «Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα αν δεν περάσει από εμένα».
1: Το τρίτο σημείο που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ομιλεί για τον Απόστολο Θωμά είναι οι δύο εμφανίσεις του Αναστάτα Κυρίου, η μία το βράδυ της πρώτης ημέρας και η άλλη μεθημέρας 8. Τότε ο Θωμάς, όχι από απιστία, αλλά από πολλή αγάπη προς το Θείο Διδάσκαλο, έγινε ο πρώτος κήρυκας της Ανάστασης. Η Εκκλησία ψάλλει ότι η υποτιθέμενη απιστία του Θωμά πίστην βεβαίαν εγέννησε. Η αξίωση του μαθητή να δει και να ψηλαφίσει τον Αναστάντα διδάσκαλο είναι η πρώτη βεβαίωση και η απόδειξη της Αναστάσεως.

0: γνωστόν Θωμά στην αραμαϊκή γλώσσα σημαίνει δίδυμος. Δεν είναι βέβαιο αν ήταν πράγματι δίδυμος με άλλο παιδί που γεννήθηκε ταυτόχρονα. Προσπάθησαν να εντοπίσουν αν είχε κάποιον άλλο δίδυμο αδερφό ή αδερφή. Κάποιοι τον ταυτίζουν με τον αναφερόμενο από τον Ματθαίο αδελφό Θεό Ιούδα. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, την οποία αποδέχεται η Εκκλησία μας, ο Θωμάς ήταν δίδυμος αδελφός κάποιας Λιδίας ή Λυσίας. Κάποια άλλη παράδοση αναφέρει ότι ήταν δίδυμος αδελφός κάποιου Ελεάζαρου.
1: Οι πληροφορίες για τον Απόστολο Θωμά είναι σχετικά λίγες και γι' αυτό έχουν εγκαιρθεί κατά καιρούς αυθαίρετες ερμηνείες για το πρόσωπό του. Αγιογραφικά, ο Θωμάς απαντάται σε παραστάσεις όπως η ψηλάφιση ή μαζί με όλους τους Αποστόλους. Οι εικόνες τις οποίες παρουσιάζεται μόνος είναι συνήθως σε στάση τριών τετάρτων στις αποστολικές εικόνες των τέμπλων. Το ημάτιο του Αγίου είναι σε σκούρες πράσινες αποχρώσεις, ενώ ο χιτώνας σε αποχρώσεις του χοντροκόκκινου. Το ωραίο νεανικό πρόσωπο με το μελαγχολικό βλέμμα είναι πλατιά φωτισμένο. Τα μαλλιά σβήνουν απαλά πίσω από τα αυτιά. Στο κεφάλι του ο Άγιος φέρει χρυσό φωτοστέφανο, ενώ δεξιά και αριστερά της κεφαλής του αναγράφεται με έντονο κόκκινο χρώμα ο Άγιος Θωμάς. Στο αριστερό χέρι ο Άγιος κρατά κλειστό ηλιτάριο, ενώ με το δεξί χέρι ευλογεί. Ο κάμπος της εικόνας είναι χρυσός, κάτι που είναι σύμβολο του εμπείριου ουρανού στον οποίο οι Άγιοι του Θεού απολαμβάνουν το φως και τη δόξα της Βασιλείας του Θεού.

0: Απόστολος Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, γεννήθηκε στην Ιουδαία από γονείς πτωχούς, οι οποίοι όμως του μετέδωσαν μεγάλη ευλάβεια για τον μοσαϊκό νόμο. Ήδη από τη νεαρή ηλικία απέφευγε τα θορυβόδη παίγνια των συνομιλίκων του και αφιερωνόταν στην ανάγνωση και στη μελέτη της γραφής. Η γνώση αυτή του Λόγου του Θεού και η καλή προαίρεσή του του επέτρεψαν να αναγνωρίσει δίχως δισταγμού ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες. Αμέσως μόλις εκείνος του παρουσιάστηκε και τον κάλεσε να τον ακολουθήσει. Άφησε τη βάρκα και τα δίχτυα του και έγινε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου.
1: Πληροφορίες για το βίο του Αγίου Θωμά λαμβάνουμε από το αρχαίο χριστιανικό έργο «Πράξεις Θωμά». Μάλλον έργο του 3ου αιώνα, αποδεκτό από την Εκκλησία. Το ελληνικό χειρόγραφο που περιέχει τις πράξεις του Αγίου Θωμά στην Ινδία σώζεται στην Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την προτροπή του Χριστού, πορευθέντεση στον κόσμο, άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιο, πάση την κτήση. Ο Θωμάς πληρώθηκε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, στους Μύθους, Πάρθους, στους Ινδούς. Γι' αυτό οι χριστιανοί των Ινδιών ονομάζονται Θωμαϊστές. Οι Ινδοί τότε ήταν βάρβαροι άνθρωποι. Βλέποντας ο Θωμάς ότι έπρεπε να πάει σε τέτοιο άγριο έθνος, στενοχωρήθηκε. Ενώ σκεφτόταν τι να κάνει, εμφανίζεται σε αυτόν μία νύχτα ο Κύριος και του λέει: «Μη φοβάσαι, Θωμά, αλλά πήγαινε στις Ινδίες. Κήρυξε το Ευαγγέλιο και η χάρις μου θα είναι μαζί σου».
0: Βρισκόταν τότε στα Ιερουσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβάνης, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να χτίσει το ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών. Ένα ανάκτορο που να ξεπερνά σε μεγαλοπρέπεια, πλούτο και ομορφιά όλα εκείνα των προκατόχων του. Ο Κύριος, γνωρίζοντας τι επρόκειτο να κάνει ο Θωμάς στην Ινδία, εμφανίστηκε σαν άνθρωπος μια ημέρα στην αγορά και λέει στον Αμβάνη: «Θέλεις να αγοράσεις έναν εχμάλωτο κτίστη που έχω?» «Θέλω», το αποκρίθηκε ο Αμβάνης. Τότε έδειξε το Θωμά και συμφώνησαν στην αγορά για 3 λίρες αργυρίου. Έγραψε δε ο Ιησούς στο απαραίτητο χαρτί: «Εγώ, Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ του Τέκτονος, επώλυσα σε σένα τον Αμβάνη, το δούλο μου Θωμά». Ο αγοραστής ρώτησε το Θωμά αν ήταν εχμάλωτος του Ιησού. Θωμάς απάντησε: «Ναι, αυτός είναι ο Κύριος».
1: Ακολούθησε λοιπόν ο Θωμάς τον Αμβάνη και τον υπηρετούσε. Την άλλη νύχτα φάνηκε πάλι ο Κύριος σε όραμα και του δίνει τα αργύρια που πήρε λέγοντας: «Πάρε την αξία της αγοράς σου και τη χάρη μου». Την άλλη μέρα έφυγε ο έμπορος με το Θωμά για την Ινδία. Μετά από πολυήμερο ταξίδι έφτασε στην Ανδράπολη την ημέρα που ο ηγεμόνας πάντρευε την κόρη του. Οι κήρυκες καλούσαν όλο τον κόσμο στους γάμους. Πήγαν και ο Αμβάνης με το Θωμά. Ενώ όλοι έτρωγαν από τα φαγητά, ο Θωμάς καθόταν σκεφτικός. Βλέποντας το Θωμά, ένας από τους υπηρέτες τον χτύπησε στο πρόσωπο λέγοντας: «Αφού είσαι καλεσμένος σε γάμο, πρέπει να χαίρεσαι και να γιορτάζεις». Ο Απόστολος του αποκρίθηκε: «Το σφάλμα σου, μακάρι να στο συγχωρήσει ο Κύριος το μέλλοντα αιώνα. Το χέρι σου όμως θα το κατασπαράξουν τα θηρία στον παρόντα αιώνα για να σοφρονιστούν και να παραδειγματιστούν κι άλλοι».
0: Πραγματικά, καθώς εκείνος ο υπηρέτης πήγε να φέρει νερό, τον καταξέσκησε ένα θηρίο που παραμόνευε στο πηγάδι. Και έτσι ο υπηρέτης πέθανε. Το χέρι του το πήρε ένα σκύλος και το έφερε στο συμπόσιο. Οι καλεσμένοι που το είδαν απορούσαν ποιανού ήταν το χέρι. Τότε μία Εβραία που έπαιζε στο γάμο είπε: «Φοβερό μυστήριο έγινε σήμερα ανάμεσά μας. Ακούστε όλοι, διότι σήμερα ο Απόστολος του Θεού καταδέχτηκε να καθίσει μαζί μας. Γιατί εγώ, ενώ έπαιζα, άκουσα έναν άνθρωπο πατριώτη μου να λέει στα εβραϊκά σε έναν υπηρέτη που τον χτύπησε: «Το χέρι σου θα το κατασπαράξουν τα θηρία για να σοφρονιστούν οι άλλοι».
1: Ο ηγεμόνας πληροφορήθηκε το θαύμα. Κάλεσε λοιπόν τον Απόστολο και του είπε: «Αν εσύ με την κατάρα σου μπορεί να προκαλέσεις θάνατο, δείξε και τη δύναμη που έχει η ευχή σου στην κόρη μου που παντρεύτηκε σήμερα». Ο Θωμάς με χαρά πήγε στο δωμάτιο των νεών ύμφων, του στήριξε στη σοφροσύνη και τους έπεισε να φυλάξουν Παρθενία. Στη συνέχεια ο γαμπρός βλέπει έναν άνθρωπο που έμοιαζε με τον Θωμά να συνομιλεί με την ύφη. Επειδή νόμισε πως είναι ο Θωμάς, του είπε: «Εσύ δεν έφυγες, πώς ήλθες πάλι εδώ ξαφνικά?» Τότε ο άλλος αποκρίθηκε: «Δεν είμαι ο Θωμάς, αλλά αδελφός του Θωμά κατά χάρη. Όποιος με ακολουθήσει και αρνηθεί τον κόσμο όπως ο Θωμάς, θα γίνει όχι μόνο αδελφός μου, αλλά και κληρονόμος της βασιλείας του πατέρα μου». Λέγοντας τα λόγια αυτά, εξαφανίστηκε. Οι νεόνυμφοι έκλεισαν στην καρδιά τους αυτά τα λόγια και όλη τη νύχτα προσεύχονταν στον Κύριο. Το πρωί πήγε ο πατέρας της κόρης στο δωμάτιο και βλέποντας τους νεόνυμφους να κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλον, ταράχτηκε και τους ρώτησε τι συμβαίνει. Εκείνοι αποκρίθηκαν: «Εμείς ευχόμαστε αυτός ο χωρισμός να φυλαχθεί μεταξύ μας μέχρι το τέλος, για να μείνουμε αχώριστοι στον ουρανό, σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έδωσε ο ξένος».
0: Μόλις άκουσε αυτά, ο πατέρας οργίστηκε και υποσχέθηκε ότι θα δώσει λύτρα σε όποιον βρει αυτόν που τους είπε τέτοια λόγια. Ο Απόστολος δεν φανερωνόταν σε εκείνους που τον ζητούσαν με κακό σκοπό. Παρουσιαζόταν όμως τους νέους μαθητές του Χριστού και τους στήριζε. Οι νεόνυμφοι παρακαλούσαν τον Κύριο να καταπραίνει την οργή του πατέρα τους και να τον αξιώσει να μάθει την αλήθεια. Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και έφερε έτσι τα πράγματα ώστε να γίνει χριστιανός. Διδάχθηκε δηλαδή από τους νέους την πίστη και πίστεψε ολόψυχα στο Χριστό. Ο Θωμάς τους βάπτισε και έγιναν και αυτοί κήρυκες στο Ευαγγελίο.

0: Τέτοιος ο Μας οδηγήθηκε στην Ινδία, όπως προαναφέραμε, με την ιδιότητα του κτίστη. Ο Θωμάς παρουσιάστηκε στο βασιλιά Γουνδιαφόρο και από αυτόν έλαβε την εντολή και το απαραίτητο χρυσάφι, ώστε να του κτίσει ένα ανάκτορο. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο βασιλιάς αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη για 3 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ο Θωμάς λάμβανε με εντολή του βασιλιά χρυσάφι, το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιήσει για την ανέγερση του ανακτόρου. Αντί αυτού όμως, ο Άγιος ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δράση στην περιοχή και το χρυσάφι το μοίραζε στους φτωχούς.
1: Η δράση του αυτή έφτασε στα αυτιά του Γουνδιαφόρου, ο οποίος τον κάλεσε να απολογηθεί για τις πράξεις του. Ο Άγιος αποκρίθηκε στο βασιλιά, λέγοντάς του ότι πράγματι του έκτισε ένα παλάτι, με τη μόνη διαφορά ότι το παλάτι αυτό είναι στον ουρανό, εννοώντας ότι οι καλές πράξεις που έγιναν με το χρυσάφι του Γουνδιαφόρου εξασφάλισαν μια θέση στην ουράνια βασιλεία. Ο βασιλιάς, θεωρώντας ότι ο Άγιος Θωμάς τον κοροϊδεύει, διέταξε τη φυλάκησή του. Η θεία πρόνοια όμως οδήγησε έτσι τα πράγματα, ώστε ο βασιλιάς πίστηκε για την αλήθεια των λόγων του Αγίου. Τον έβγαλε από τη φυλακή και βαπτίστηκε και ο ίδιος χριστιανός από τον Άγιο.

0: Άγιος Θωμάς ολοκλήρωσε το έργο του, μετέβησε άλλη πόλη των Ινδιών. Εκεί συνάντησε στους κατοίκους ριζωμένη βαθιά την ασέβεια και την ειδωλολατρία. Σιγά σιγά με αγάπη και υπομονή τους έφερε στο φως της μόνης αλήθεια. Εκείνοι άρχισαν να του αποδίδουν τιμές για να εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους. Σε αυτόν τον τόπο βάπτισε πολλούς, μεταξύ των οποίων και τη γυναίκα του βασιλιά Μυσδίου, Μυκδονία, και τη γυναίκα του άρχοντα Χαρασίου, Τερτιανή. Αυτές οι δύο συμφώνησαν να ζήσουν ασκητικά στα ανάκτορα. Ο Μυσδίος και ο Χαράσιος θύμωσαν και γνωρίζοντας ότι ο Θωμάς είναι ο αίτιος της αλλαγής των γυναικών τους, διέταξαν να φυλακιστεί.
1: Τα μεσάνυχτα χριστιανοί ζήθαν στη φυλακή και έμειναν κοντά στον Άγιο για να τους στηρίξει στην πίστη. Τη νύχτα ο Θωμάς με θαυμαστό τρόπο πήγε σε ένα σπίτι όπου είχαν ετοιμάσει όλα για τη Θεία Ευχαριστία και για το Άγιο Βάπτισμα. Εκεί βάπτισε τον Ουαζάνη, γιο του βασιλιά Μύσδιου και την κόρη του Τέρτια. Η στιγμή που τους κοινωνούσε ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό που είπε «Αλήθεια σας λέω, μη φοβάστε, αλλά πιστεύετε».
0: Μετά από αυτά, ο Θωμάς γύρισε και πάλι στη φυλακή του, όπου τον ακολούθησαν οι αρχόντισες Τέρτια, Μυγδονία και Μαρκία, θέλοντας να μείνουν μαζί του. Ο Απόστολος τότε τους είπε «Θυγατέρες μου και συμβούλες του Κυρίου Ιησού Χριστού, ακούστε τον τελευταίο μου λόγο. Αύριο θα πάω στο δεσπότη μου για να απολαύσω το μισθό του κόπου μου. Χαίρομαι γι' αυτό και εφραίνομαι, γιατί ήρθε ο καιρός της ανταποδόσεως. Εσείς να μείνετε ατάραχοι στην πίστη όταν με δείτε νεκρό. Εάν φυλάξετε την πίστη, θα συναντηθούμε στον ουρανό». Έπειτα κλείστηκε στο δεσμοτήριο για να προσευχηθεί.
1: Οι γυναίκες έκλαιγαν, γιατί γνώριζαν ότι θα τον θανατώσει ο Μύσδιος. Εν τω μεταξύ, οι φύλακες παρουσιάστηκαν στο Μύσδιο και του είπαν τα εξής. «Βασιλιά, ελευθέρωσε εκείνο το μάγο, γιατί όσες φορές θέλει, ανοίγει την πόρτα και φεύγει, αλλά και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου έρχονται και συνομιλούν μαζί του». Πήγε ο ίδιος ο βασιλιάς τότε στις φυλακές και βλέποντας τις πόρτες κλειστές όπως τις άφησε, θαύμασε και αφού εξέτασε το Θωμά, τον ρώτησε αν είναι δούλος κανενός ή ελεύθερος. Εκείνος λοιπόν αποκρίθηκε «Είμαι δούλος του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, που είναι Θεός αληθινός και κατοικεί στους ουρανούς και με έστειλε εδώ για να σώσω πολλούς από εσάς». Απάντησε ο Μύσδιος «Βαρέθηκα τις μαντίες σου και θα σου δώσω το θάνατο που σου πρέπει για να γλιτώσω το γένος μου από τις μαγείες και τις κακουργίες σου».
0: Αυτά είπε, αλλά επειδή φοβόταν τον όχλο και για να αποφύγει τη σύγχυση, οδήγησε τον Άγιο έξω από την πόλη. Τον παρέδωσε σε 5 στρατιώτες προκειμένου να τον ανεβάσουν πάνω στο βουνό και να τον φωνεύσουν. Ο βασιλιάς γύρισε στην πόλη, ενώ ο λαός έτρωχε με προθυμία να απελευθερώσει τον Απόστολο. Αυτός όμως τους εμπόδισε και άρχισε να προσεύχεται. Αφού τελείωσε την προσευχή του, ο Απόστολος Θωμάς είπε στους στρατιώτες να εκτελέσουν τη διαταγή του βασιλιά. Εκείνοι αμέσως τον λόγησαν και τον χτύπησαν με τα αγχόντια και έτσι μαρτυρικά κοιμήθηκε ο Απόστολος στην πόλη Μαγιαμπούρ, στην ανατολική πλευρά της Ινδικής Χερσονήσου.
1: Οι πιστοί συντετριμένοι τον τύλιξαν σε σεντόνια και πολύτιμα υφάσματα που έφερε η Τερτία και τον έθαψαν σε μέρος όπου έθαβαν τους βασιλιάδες. Η βασίλισσα και ο Ουζάνης μένυναν στον τάφο του προσευχόμενου. Τη νύχτα φάνηκε ο Θείος Απόστολος και τους είπε «Τι κάθεστε στον τάφο μου? Δεν είμαι σε αυτόν όπως νομίζετε, αλλά ανέβηκα στους ουρανούς. Εσείς μην ξεχάσετε όσα σας είπα, αλλά να φυλάξετε την ευσέβεια και ο Χριστός θα σας βοηθήσει».

0: ημερομηνία του θανάτου του Αποστόλου Θωμά υπολογίζεται στα 72 μετά Χριστόν. Οι χριστιανοί της περιοχής έθαψαν το σώμα του και στον τάφο του γίνονταν πολλά θαύματα. Ένα από αυτά αναφέρει πως δαιμονίστηκε ένας από τους γιους του Μύρδιου. Ο βασιλιάς μετανοημένος πήγε στον τάφο του Αποστόλου να πάρει ένα κομμάτι από το Άγιο Λείψανο για να θεραπευτεί ο γιος του. Όταν άνοιξε τον τάφο δεν βρήκε τον Λείψανο, γιατί κάποιος χριστιανός το είχε φυγατεύσει κρυφά στην Έδεσσα της Συρίας.
1: Ο Θωμάς φέρεται ότι παρουσιάστηκε στο βασιλιά και του είπε: «Όταν ζούσα απίστησες και τώρα πιστεύεις, αλλά για να δεις τη φιλανθρωπία του δεσπότου μου, πάρε χώμα από τον τάφο μου και βάλε το στο γιο σου για να βρει αμέσως την υγεία του». Ο βασιλιάς έκανε ό,τι του είπε ο Άγιος και το παιδί του θεραπεύτηκε. Έτσι βαφτίστηκε χριστιανός τόσο ο ίδιος όσο και πολλοί άλλοι.

0: μαρτυρίες για το προσκύνημα στον τάφο του Αποστόλου Θωμά στην αίθουσα της Συρίας, της οποίας ήταν και πολιούχος. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, αναφέρει ότι το τίμιο λείψανο του Αποστόλου Θωμά πιθανότατα είχε διακομιστεί στη Μέδεσα από έναν έμπορο το 232. Το ιερό λείψανο του Αγίου Θωμά παρέμεινε εκεί ως ότου ο Κωνσταντιός, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη το 357 μετά Χριστόν στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Το 1204 το λείψανο μεταφέρθηκε στη Ρώμη, μαζί με τα άλλα λείψανα πολλών Αγίων που είχαν συγκεντρωθεί στη βασιλεύουσα. Η κάρα του Αγίου Θωμά βρίσκεται σήμερα στη Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, ενώ από τμήματα του ιερού λειψάνου του βρίσκονται στη Μονή Παντελεήμονος του Αγίου Όρους. Επίσης, στο Κοπτικό Πατριαρχείο της Αιγύπτου, στον Σύρο Ιακωβητικό Ναό της Μοσχούλης και στο Ναό του Αγίου Θωμά στην πόλη Ορτώνα της Ιταλίας.
1: Η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Αποστόλου Θωμά κάθε χρόνο στις 6 Οκτωβρίου. Το γεγονός της προσωπικής του εμπειρίας, όταν ψηλάφισε τις πληγές του Ιησού μετά την Ανάστασή του, τιμάται την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, ενώ η κατάθεση των ιερών λειψάνων του Αγίου Θωμά εορτάζεται στις 20 Ιουνίου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ευχόμαστε η ευλογία του Αποστόλου Θωμά να συνοδεύει όλους τους χριστιανούς.
2: Μια εικόνα αφηγείται. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Πλειέας και Βορείας Ποράβων, στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την Παράσταση. Μια εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Πλειέας και Βορείου Σποράδων από το

βένχας, ζαγαζίτ, συμπινιέλ κομ, φακούς, φαγιούμ, τάντας μίνιας, σουέζ, πορτεουφίτ και ασουάν. Έτσι λοιπόν σήμερα αγαπητοί ακροατές, εκτός από τις οικογένειες Χορένη και Σενερινού, μιλήσαμε και για τη μορφή του Ευεργέτη, όπως επίσης και για τις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Καΐρου και αυτές που συγχωνεύτηκαν μαζί τους. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Εθνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.

0: ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θράντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θράντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θράντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάθης αμαρτίας ημών, δέσποτα συντόρσοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και λύεσε τας ασθενείας ημών, ένεκε του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι μέχρι σε εμάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέρα ελεώσου και κατά το πλήθος των νυχτημών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ξύμωνο ήμαρτον του το πονηρό ενώπιόν σου επίλυσα, όπως αν δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσε το κρίνε θέση. Η δούγαρα ανομία συνελήθην και αναμαρτία σε και σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άγγλα και τα κρύφια, η σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντίες με ισόπε και καθαριστήσομαι, πληγείς με και με αρχαιών ανευκαρφίσομαι. Ακουτίες με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται, ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψα. Καρδία καθαρακτήσω ερεμία Θεός και πνεύμα εχθέσαι και έξω με τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με από τον προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα θεμού. Απόδοση με την αγαλία σου τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σοβού σου και ασελείς επισέλκεις στρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις θα σας ιαμέδω κάνω, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ού και ξουδενός. Αγάθουν, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήκοντα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσία στήριον σου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ισταοποιήσω και κατησχυνθήτω αν εμβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραχτικά εσχυνόμενοι λέγονται έσμια έργη έργη. Αγαλιάστε με και φραθήτω αν έγκρισε πάντε και ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαληθεί τον Κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και πέριξ ο Θεό. Βοήθησόν μου. Βοηθό μου και λύστη μου η συγκύρια μη χρονίσει.
3: Κύριε, εισάκουσαν τι προσευχέ μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσων. Ότι κατεδίωξε ο λευθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε τη γη τη ζωή μου, εκάθισε έννοια εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνα. Και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έννοια σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιήσόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύλληγε ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με εν τη δικαιοσύνη σου εξ εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα είναι ψήφις Θεό και επηγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε είναι μονογενέσί σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγενήθησιν είναι εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ήλιασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον εν του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασυπηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράπτυνον το ελαιός της δεινός του σύς. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή τάφτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εθιμάς καθά περιπτήσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεφισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κλίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας του κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον ευστήν εξαλειθώς, μακαρίσιν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Άντος ζωήσεων Ιησούσης γενέσθονη το σώμα σου το Άγιο, έσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
1: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δίδεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας. Ίσνε αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Υγεία καθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην ευλαστήσεσα των Αγιώργητων, και σωτήριον κόσμο αξιωσόν με τούτον, δρόγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσκου Χριστέ Ραγίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις Πνεύματος Αγίου τε κοινωνία και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάς.
1: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνουθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον μην τον ανάξιον, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Τη θέλη σα δι ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τη θύμε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
1: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ηλέωσε και εμεί των εξπλάθων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σονικέτην και άμεπτων, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι. αυτός προέδεις Χριστέ γενέστο δι το ευθενή δούλο σου και εν εμήν μήνων ως υπέσου. Ιδούγα το σώμα πρόβος το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Λόγι Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εισκοτισμόν το εισκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεμπυλοφύσης ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία μήτη Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, εσές ευχές, σκέπους ευλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσεύχεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον μη προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δείσαι. Τον Άρτον Χριστέ λαβή μη υπερήγης με, το σώμα το σών και το θείον μη αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και θρυπτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι η ζωή αιώνιων και αθάνατων. Πηγή αγαθών ημετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, μην μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θηροτέρας προκοπήν και επίδοση, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Χριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, δρόμο και πόθο προσιώντα νυν με τεβλαβία στην άνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση. Ευλογητός ή ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν υπεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε. Εγκλησοπός εμήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλοντά με μην της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μονισμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ την μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών. Γενέστε καμε καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζω σοι φόβο. Εν εμήν μήνων σώτερ κακό ως έφυσε εσύ. Ιδούγα εφαρών το ελέη σου, τρόπο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη βλεχθώ ως οικειρός και ως ηχότος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνία Θεού, πού στυλ σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστή, δέσποτα, φωτιστή, σωθή, γεννήν οίκος σου και των μυστηρίων με δέξη των ιερών, εν οικών σε έχουν, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ έλεγε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και μικρών παθώντας ακάλθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηγόντα των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
4: Και υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκη. Αλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και γίν και αίκες στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάθη της αμαρτίας ημών, δέσποτα σε κόλσο από τα σανομία ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες από τας ασθενίας ημών, ένε και του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και γίν και αίκες στους αιώνας. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέπει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Πράγμα ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερα και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Προλαβούσε τον όρθρον περί Μαριάν και ευρούσε τον λίθον από τη ληστέντα του μνήματος, ήπουον εκ του Αγγέλου τον ερφωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και τον κόσμο κηρύξατε, ως ηγεύθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατο, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικό, εν άδου δε μεταψυχή ω Θεό, εν παραδείσου δε μεταλλιστού και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ, μετά πατρός και πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
4: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
5: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
2: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
5: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
2: Ο εν παντήκερο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυεύθυνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προ το τυρία δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών και ώρα τάφτα σε δεύξη και ήθελον τη ζωή ημών προ τη εντολά σου. Τα ψυχασμολογία σου, τα σώματα άγνου σου, του λογισμού διόρθωσαν τα σημεία σκάδαρων. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Πήξον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απολύτως οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Την τιμιωτέρα των χειρουργείων και αδοξωτέρα να συμπλήττω στον Σεραφείο, την αδιαφθόρωση θεών λόγων τεκούσα, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι κυρίω ευλόγησον πάτερ.
4: Ο Θεό υπτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο αφού εφημά και ελεήσε ημά.
5: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, και σώσον ημά Παναγία Παρθένη. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αρνή Παρθένε θεών υφεδέσπινε. Η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου κύρισε ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήνη αντίληψη των εισέρ προστριχώνων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βενήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης, όλων εμ' αυτών αχλιώσαντα και τι των ειδών του βίου γραφημία γνώμης δούρων γενόμενων. Αλλά όσο φιλανθρώπου θεωμείτε, φιλανθρώπος πραχνήσεται επί μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την επί παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κίνιων η μητρική σου παρησία χρωμένη της όψων ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθόητος και παρηδόν μου τα αναρρύθμι τα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτοέντολων εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ίως ελέημον και συμπαθείς και φιλάγαθος. Εν εν το παροδιβείο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχήσουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν τον καιρό της εξόδου μου, την αυμία μου ψυχή περιέπισα και τα σκοτεινά σου όψεις, των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάγουσα. Εν εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σουνίου και θεοημών πυρενόμων με αποδεικνύωσα. Εις και τύχη με δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκη, για τη συσπεζητία και αντιλήψεω, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου, του κυρίου και Θεού και σωτήρα ημώνη Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και τον Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνο να πλειούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή αντιπαθία. Πάψον τα σορμά των βαθών, σβέσον τα τεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών, το λίγο κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει, σε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σώφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάψη σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθλαυστον έχοντας. Πανίκιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθινη, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση και άλλη την χαριτωμένη πάσα εκ της αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε λαέ και παράδεισε λογική επαρθένη πολκάφημα. Εξής Θεός εισαρκώθη και παιδείων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέρα μου να μόνα πηγάσω του. Επίση και άλλη την χαριτωμένη πάσα εκ της δόξης.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ της και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθνιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκεπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εκκυρίας του αντικειμένου ή να μη εν την μία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου. Ότι σωτήρα τέτεκες των ψυχών ημών.
4: Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκλήτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Αναστάση των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ενδυναμένων ημίν της αναξίης, έρχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στέλνει.

μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε. Αύριο είναι Κυριακή, ημέρα Αναστάσεως και πηγή θάρρους. Για να υπάρχουμε στη μετανεωτερική μας εποχή, αναμέσων κρίσεως, μας χρειάζεται ειδικό θάρρος. Το θάρρος αυτό το αντλούμε από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, το συναρπαστικό αυτό μυστήριο της 8ης ημέρας. Η παρουσία του Τριαδικού Θεού είναι που κάνει την Θεία Λειτουργία μυστήριο της 8ης ημέρας και τη γη ζωτικού θάρρους. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία αρχίζει με δοξολογία της Αγίας Τριάδος που αποτελεί την υπερβατική πηγή του θάρρους για κάθε άνθρωπο που υφίσταται κρίσης της εποχής του. Στη μεταμοντέρνα εποχή μας, ο ολοκληρωμένος μηδενισμός περιβάλλει από παντού και απειλεί τη ζωή μας. Θέτοντας ζήτημα ολοκληρωμένου μηδενισμού, εννοούμε την αποσύνθεση μέσα στην αδιαφορία όλων των αξιών και των ιδανικών, ακόμα και εκείνων των μηδενιστικών. Αυτή την κατάσταση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με το θάρρος το οποίο μας χαρίζει η αποκάλυψη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα δύο εκ της Καινής Διαθήκης αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, μας φέρνουν την αποκάλυψη του Θεού, διότι η αποκάλυψη του Θεού φέρεται και δια των Αγίων Γραφών. Πρόκειται για την συνάντηση Θεού και ανθρώπου με τον Λόγο. Εφόσον λοιπόν με τον γραπτό Λόγο ο Θεός βρίσκεται καθοδόν προς εμάς και εμείς καθοδόν προς τον Θεό, αξίζει τον κόπο απόψε να στρέψουμε για λίγο το ενδιαφέρον μας προς τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της αυριανής Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας. Θα αρχίσουμε με τον Απόστολο, που είναι από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και θα συνεχίσουμε με το Ευαγγέλιο που είναι περικοπή από το 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που συνέγραψε ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς.

πρώτος Κορινθίους δευτέρας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο Σπύρον φιδωμένος και θερής, και ο Σπύρον επευλογίες και θερής, έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Δυνατός ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντή πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες, περισσεύεται εις πανέργων αγαθών, καθώς γεγραπτε. Εσκόρπισεν, έδωκεν τις πένεσιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντιν και άρπον εις βρόσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών, και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών, εν παντί πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται δι'

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του 89,5. Όπως ακούσαμε, το αποστολικό ανάγνωσμα της αυριανής Θείας Λειτουργίας μας υπενθυμίζει τις θερμές προτροπές του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους για να αναλάβουν οι Κορίνθιοι δράση χριστιανικής δημιουργικής πίστεως προς αντιμετώπιση μιας πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσεως που είχε πλήξει τους χριστιανούς των Ιεροσολύμου. Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους Κορινθίους να συμμετάσχουν με όρεξη σε έρανο αγάπης υπέρ πτωχών συνανθρώπου τους στα Ιεροσόλυμα. Το πρώτο που παρατηρούμε είναι πως ο Απόστολος Παύλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική γνησιότητα. Με έμφαση που σημαίνει ότι η συμμετοχή στην οποιαδήποτε φιλανθρωπική δράση θα πρέπει να αντιφεγγίζει την λάμψη της υπάρχουσας κατά βάθος αγάπης και να αντικατροπίζει την γνήσια αυθεντική χριστιανική πίστη. Αυτό εννοεί ο Απόστολος γράφοντας. Ο καθένας ας προσφέρει στα έργα φιλανθρωπίας σύμφωνα με την ελεύθερη διάθεση της καρδιάς του. Διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που προσφέρει με προθυμία και χαρούμενο πρόσωπο. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης, ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Με άλλα απλά λόγια, εκείνο που κάνει μια δράση φιλανθρωπική πραγματικά και κατ' ουσίαν είναι η εσωτερική, όχι η εξωτερική γνησιότητα. Η χριστιανική φιλανθρωπία δεν μετριέται με μέτρα επιφανίας, μετριέται με μέτρα βάθους. Αυτή η ηθική αντίληψη έχει τόσο μεγάλη αξία στην παράδοσή μας, ούτως ώστε ο λαός να λέει τη γνωστή παροιμία «Ο λόγος σου με φόρτασε και το ψωμί σου φάτο». Εδώ το φιλότιμο, η καλή διάθεση, τρόπον τεινά, έχει μεγαλύτερη σημασία και από την ίδια την καλή πράξη. Ποιότητα ηθική δίνει στις φιλάνθρωπες ενέργειες η κατά βάθος γνήσια αγάπη, διότι πρόκειται για τον δυναμικό κίνητρο που κινεί τον άνθρωπο από την φιλαυτία στην φιλανθρωπία. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, ότι το αποτέλεσμα είναι εκείνο που μετράει. Τα κίνητρα σε ώρες ανάγκης πολύ λίγο ενδιαφέρουν. Πράγματι αυτό συμβαίνει. Όμως το ιδανικό είναι να υπάρχει αληθινή αντιστοιχία μεταξύ κινήτρων και πράξης. Η χριστιανική αγάπη, η οποία πηγάζει από την χριστιανική πίστη, πρέπει να είναι το κίνητρο της φιλανθρωπίας, όχι ο φόβος, ούτε η αμοιβή. Πράγμα πολύ δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο. Με αγώνα που τον ενισχύει η χάρις του Θεού, μπορούμε να ξεπεράσουμε τον φόβο και το συμφέρον και να φτάσουμε στο να κινούμεθα σε φιλάνθρωπες πράξεις από αγάπη και μόνο χριστιανική. Όταν αυτό το κατορθώσουμε, τότε πολλά θα αλλάξουν προς το καλύτερο στις κοινωνίες μας. Εξυπακούεται ότι η χριστιανική, δηλαδή η αυθεντική φιλανθρωπία, δεν εκδηλώνεται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Η φιλανθρωπία, κατά την ορθόδοξη αντίληψη, πρέπει να εκδηλώνεται συνεχώς μέσω θεσμών, αυθεντικά κοινωνικών, ανθρωπιστικών. Και πρέπει η φιλανθρωπία να εξαπλώνεται σε όλες τις διαστάσεις της ζωής. Εκεί όπου επιτελείται η αλήθεια, εκεί υπάρχει χριστιανική φιλανθρωπία. Παραδείγματος χάρη, οι νομοθέτες ενεργούν φιλάνθρωπα όταν νομοθετούν σωστά. Οι χειρούργοι ενεργούν φιλάνθρωπα όταν χειρουργούν σωστά. Οι δάσκαλοι ενεργούν φιλάνθρωπα όταν διδάσκουν σωστά. Και οι πολιτικοί πολιτεύονται φιλάνθρωπα όταν εξασφαλίζουν επάρκεια πνευματικών και υλικών αγαθών για όλους τους πολίτες. Και πάει λέγοντας. Ας μην περιορίζουμε λοιπόν την φιλανθρωπία μόνο στην ελεημοσύνη, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η φιλανθρωπία, η οποία προέρχεται από χριστιανική πίστη και αγάπη, υπάρχει οπουδήποτε επιτελείται η αλήθεια προς χάριν των ανθρώπων και δεν
βέβαια αφορά χωρίς διακρίσεις όλους τους ανθρώπους. Σε όλα αυτά αξίζει να προσθέσουμε την εκκλησιαστική ελληνική μας παράδοση, στην οποία βλέπουμε πως οι Άγιοι Πάντες, αναζητώντας τον Θεό, ενεργούσαν πραγματικά και ουσιαστικά φιλάνθρωπα. Παραδείγματος χάρη, ο Μέγας Βασίλειος δεν σκόπευε ο άνθρωπος να φτιάξει το ίδρυμα βασιλιάδα. Αναζητούσε τον Θεό, αλλά καθώς αναζητούσε τον Θεό, αβίαστα, αφόρμητα, έταξε σκοπό της ζωής του να φτιάξει την βασιλιάδα και την έφτιαξε. Δηλαδή, καθοδόν προς τον Θεό, ως καλός Σαμαρίτης, ο Μέγας Βασίλειος συνάντησε πλήθος εξατριωμένων ανθρώπων και έφτιαξε θεσμό κοινωνικής πρόνοιας για να τους περιθάλπτει. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος, προτρέποντας τους Κορινθίους να συμμετάσχουν στον έρανο υπέρ των πτωχών, όπως ήδη ακούσαμε και αύριο θα ξανακούσουμε, επικαλείται τρεις φορές τον Θεό. Είναι σαν να λέει ότι η εκ μέρους του ανθρώπου αναζήτηση του Θεού συνοδεύεται εξάπαντος υπό καλοπροαίρετης έμπρακτης θεσμικής φιλανθρωπίας. Κατά ακολουθία δημιουργείται ο πολιτισμός του ανθρωπισμού, διότι η χριστιανική έμπρακτη αγάπη εκτοπίζει την βαρβαρότητα και εξανθρωπίζει τον πολιτισμό. Εξαφανίζει την κατάθλιψη και τον θάνατο και τον μεταμορφώνει τον πολιτισμό από θλιβερό και θανατηφόρο σε χαρούμενο και ζωηφόρο. Όπως η καλή σπορά μεταμορφώνει το έδαφος από άκαρπο σε καρποφόρο. Εξού και όπως ακούσαμε, στην πρώτη ενότητα του Αποστόλου της Αυριανής Θείας Λειτουργίας υπάρχει η εξής παρομοίωση. Αδελφοί, εκείνος που σπείρει με τσιγκουνιά και θα θερήσει. Και εκείνος που σπείρει άφθονα, άφθονα και θα θερήσει. Δηλαδή, εν τελευταία αναλύση, ο πολιτισμός εξανθρωπίζεται και καρποφορεί ανθρωπισμό όταν διαχέεται αφιδώς και εξαπλώνεται ανεπιφύλακτα η αγάπη. Εννοείται η χριστιανική αγάπη, η οποία πηγάζει από την χριστιανική πίστη. Αλλά θα συνεχίσουμε σε λίγο με το Ευαγγέλιο.

θέλετε είναι απειός συνειμήν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποιε ημίν χάρις εστί, και γάρια αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, ποιε ημίν χάρις εστί, και γάρια αμαρτωλή του αυτό ποιούσε. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποιε ημίν χάρις εστί, και γάρ αμαρτωλή, αμαρτωλής δανείζουσι, ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε οι υψείς του. Διότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν ηχτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών ηχτήρμον εστίν.

ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Λέγεται ότι καθώς εξαπλώνεται ο ολοκληρωμένος μηδενισμός, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προτείνουν αναθεμελίωση, αναδημιουργία του πολιτισμού μας. Εάν αυτό αληθεύει, τότε αξίζει να προσεχθεί πως το Ευαγγέλιο της Αυριανής Θείας Λειτουργίας περιέχει δυναμικά, ισχυρά στοιχεία επί των οποίων μπορεί να στηριχθεί η αναθεμελίωση και η αναδημιουργία του πολιτισμού μας. Σημειωτέοντο ότι τα ισχυρά δυναμικά αυτά στοιχεία προέρχονται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επομένως ανήκουν οπωσδήποτε στην πολιτιστική παράδοση των Ελλήνων από την εποχή εκείνη που ο Απόστολος Παύλος εκκινήτο σε όλες τις ελληνικές πόλεις της τότε οικουμένης, κηρύττων και διδάσκων. Αβίαστα ανακύπτει το ερώτημα, ποια είναι επιτέλους αυτά τα περιών ο λόγος στοιχεία επί των οποίων θα αναθεμελιωθεί ή μάλλον θα αναστηθεί ο πολιτισμός μας. Πρώτα-πρώτα είναι η ορθή κοινωνικότητα. Ο Θεάνθρωπος Χριστός προτείνει ανυπόκριτη ορθή κοινωνικότητα τόσο σε κατακόρυφη διάσταση Θεός άνθρωπος, όσο και σε οριζόντια διάσταση άνθρωπος συνάνθρωπος. Σε αυτή την χριστιανική πρόταση συμπυκνώνονται όλα όσα αναφέρει το Ευαγγέλιο της Αυριανής Θείας Λειτουργίας. Η μεγάλη αξία της έγκυται στο γεγονός ότι την εγγυάται ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και εφόσον την εγγυάται ο Θεάνθρωπος Χριστός, εισάγει στο σώμα του πολιτισμού την θεανθρωπία. Δηλαδή την θαυμαστή αντίδοση των ιδιωμάτων της θεϊκής και της ανθρώπινης φύσης που πραγματοποιείται στην υπόσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εν τέλει, ο σωστός πολιτισμός θεμελιώνεται στην θεανθρωπία, την οποία εισάγει στον κόσμο ο μονογενήσιος και Λόγος του Θεού με την ενσάρκωσή του. Το πιστεύουμε και το λέμε. Δεν μπορεί να υπάρξει σωστός πολιτισμός χωρίς Χριστό. Ωραίες ηθικές ιδέες έχουν υποθεί από πολλούς, όντως αξιόλογους ηθικολόγους. Η διαφορά δημιουργείται όταν τις λέει ο Θεάνθρωπος Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι ηθικολόγος, είναι ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ας μην ξεχνάμε πως χριστιανοί θεολόγοι αλλά και οι θρησκεολόγοι ολικής εκπροσωπούν την άποψη πως ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, αλλά είναι εκκλησία ως σώμα Χριστού με πολλά θρησκευτικά στοιχεία. Το ιστορικό γεγονός το οποίο κάνει τη διαφορά είναι η υπόσταση του Ιησού Χριστού, που ενώνει θεία και ανθρώπινη φύση, ασυγχύτως και αδιαιρέτως, ατρέπτος και χωρίστος. Ιδού ο λόγος για τον οποίο η θεολογία δεν ταυτίζεται με την θρησκεολογία. Άλλη μια, άλλη η άλλη. Η θεολογία είναι ο λόγος του Θεού μέσα στον πολιτισμό. Οπότε η αγάπη του Θεού δίνει αληθινό περιεχόμενο στην αγάπη των ανθρώπων. Διότι ο Θεάνθρωπος Χριστός έδειξε την αληθινή αγάπη με τη σταυρική του αυτοθυσία και την εκ νεκρών του Ανάσταση, όχι μόνο με διδασκαλία. Σταυρός και Ανάσταση είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ωραία διδασκαλία. Γι' αυτό και ο Κύριος θέτει ερωτήματα που σοκάρουν. Εάν αγαπάτε, λέει, αυτούς που σας αγαπούν, τι το σπουδαίο κάνετε. Και οι ανήθικοι το ίδιο κάνουν. Και αν κάνετε καλό σε εκείνους που σας κάνουν καλό, τι το σπουδαίο νομίζετε ότι κάνετε. Και οι άτιμοι και οι μαφιόζοι το ίδιο κάνουν. Επομένως, εσείς που θέλετε πράγματι μια ουσιαστική αλλαγή, θα αναζητήσετε την υπέρβαση με αναφορά στον αληθινό Θεό. Γίνεστε ουνικτήρμονες, καθώς και ο Θεός ικτήρμον εστί. Τονίζει με έμφαση αυτή η συγκλονιστική πρόταση, η οποία ευθέως σχετίζεται με τον σωστό πολιτισμό. Αυτή η συγκλονιστική πρόταση, η οποία ευθέως σχετίζεται με τον σωστό πολιτισμό.

σώσει αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτός ο Χριστός δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, μια θρησκευτική έννοια. Είναι πρόσωπο, φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Ο Υιός του Θεού, ο εκ του Πατρός γεννηθής προπάντων των αιών. Αυτός ο Χριστός, όπως μας λέει το αυριανό Ευαγγέλιο, μας προτείνει, εσείς οι χριστιανοί, να αγαπάτε ακόμα και τους εχθρούς σας και να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να οδηγείτε τους άλλους σε απελπισία. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Αυτή η πρόταση έχει απασχολήσει πολύ τους ερμηνευτές. Το βέβαιο όμως είναι ότι ο Κύριος βάζει στη σωστή του θέση ακόμα και τον θεσμό του δανεισμού, διότι ξέρει πως ο τρόπος δανεισμού μπορεί, όταν δεν είναι σωστός, να οδηγήσει σε αβυσσαλαίο μίσος και σε σφοδρές συγκρούσεις. Μεγάλη εντύπωση βέβαια προκαλεί το ότι ο Κύριος ασχολείται με το θέμα του δανεισμού, που τυπικά δεν είναι θέμα πνευματικό, αλλά θέμα υλικό. Να όμως που ασχολείται, καταργώντας τον διχασμό του πολιτισμού σε πνευματικό και υλικό. Συμφωνεί με την διάκριση, όχι όμως με τον διχασμό. Στην εποχή μας, τον διχασμό τον προκαλούν αυτοί που θεοποιούν το τεχνικό μέρος του πολιτισμού, όταν όλα θέλουν να τα μετατρέψουν σε τεχνική. Ακόμα και για το αν θα επιζήσουν ή θα εξαθλιωθούν ολόκληροι λαοί, το θεωρούν θέμα τεχνικής επεξεργασίας. Έτσι φτάσαμε στο σημείο, ακόμα και όρος ευτυχία να αποκτήσει αποκλειστικά οικονομοτεχνικό νόημα. Με αυτή όμως τη μίκριση του ανθρώπου στο οικονομικό-τεχνικό στοιχείο του, ο Θεάνθρωπος Χριστός διαφωνεί και φωνάζει τη διαφωνία του. Διότι μια τέτοια μίκριση του ανθρώπου μόνο στην οικονομοτεχνική του διάσταση αποδιαρθρώνει τις αυθεντικές μορφές αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πικήσουμε με υπερθετικά προνόμια την πνευματική διάσταση, αλλά σημαίνει ότι θα εφοδιαστούμε με όλα τα χριστιανικά στοιχεία τα οποία εμποδίζουν την διολίσθηση του ανθρώπου στην οικονομική εξαθλίωση. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση ως χριστιανοί αποκρούμε τον ραγιαδισμό της υποταγής στην αδίστακτη ανθρωποκτόνο τοκογλυφία. Δανείζεται μηδέν απελπίζοντες. Αυτή είναι η καθαρή εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αύριο, ημέρα Κυριακή, χιλιάδες άνθρωποι στην πατρίδα μας, αλλά και στον κόσμο όλο, θα κινηθούν προς τους ιερούς ναούς για να συναντήσουν τον αληθινό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την συνάντηση την προετοιμάζουν και την διευκολύνουν ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας. Αυτό ας το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Αξίζει τον κόπο. Καλό Σαββατόβραδο και καλή Κυριακή να έχετε.

εξαήμερο προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ μεγάλο Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου.

0: Αγίας Εκατερίνης Ενσινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της Ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του εκχριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσεις μέχρι πρότινος άγνωσης του ευρύ κοινού Ορθόδοξης Ιεραποστολής των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στη μνημονολογία των Ελαθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Τρίνη. Μαυρομηχάνη 18 στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Πειραιάς και Βολίου Σποράδων, από τους 90 Η ώρα είναι 10. Για να προφυλακτείτε από τα κουνούπια, πλημμυρίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εκτομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέλες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανικιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοποιητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eu.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
0: Αρχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.

της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στο FM.

0: και τυλί χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Σε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, λοιπόν, στο ψαλτήρι, έχουμε και σήμερα, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη συχνότητα του 89,5 τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε, λοιπόν, σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε ακροατές μας.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση των ψαλμών που διαβάζονται κατά την ακολουθία της έκτης ώρας. Σειρά έχουν σήμερα οι ψαλμοί του Μεσορίου της. Πείτε μας, λοιπόν, καταρχήν δύο λόγια για την ακολουθία αυτή και τους ψαλμούς που περιέχει.
1: Όπως θα ξέρουν ήδη οι τακτικοί ακροατές μας, όλες οι ακολουθίες των Μεσορίων έχουν στην πραγματικότητα το ίδιο θέμα με την ακολουθία της ώρας στην οποία ανήκουν. Έτσι λοιπόν και το Μεσόριο της έκτης ώρας έχει την ίδια θεματική με την ακολουθία της ώρας αυτής, με την οποία συνδέεται δηλαδή. Πρόκειται δηλαδή για μια ευχαριστία προς τον Χριστό για τη σωτηρία που χάρισε στους ανθρώπους με τη σταυρική του θυσία. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών, η σταύρωση του Χριστού έγινε την έκτη ώρα της ημέρας, σύμφωνα με το ρωμαϊκό ορολόγιο, δηλαδή περίπου στις

0: συνεχίσει το λυτρωτικό του έργο. Η ακολουθία αυτή στη σημερινή της μορφή περιλαμβάνει τρεις ψαλμούς, όπως όλες οι ακολουθίες των ορών. Έχουμε σε αυτή την ακολουθία τους ψαλμούς 55, 56 και 69.
1: Τι θα λέγατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο ψαλμό της ακολουθίας, τον 55.
0: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Θέμα του ψαλμού του 55 είναι η προσευχή ενός ανθρώπου ο οποίος διώκεται και στρέφεται προς το Θεό για προστασία. Είναι ένας οικετήριος ψαλμός και από λογοτεχνική άποψη αποτελεί τυπικό δείγμα αυτών των οικετήριων ψαλμών. Αρχίζει δηλαδή με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια. Είναι οι στίχοι 2 και 3, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψάλμου και συνεχίζει με την διακήρυξη της εμπιστοσύνης του ποιητή στη σωτήρια δύναμη του Θεού, οι επόμενοι δύο στίχοι, 4-5, περιγράφει τα δεινά τα οποία υφίσταται από τους εχθρούς του στους στίχους 6-7 και βεβαίως για τα δεινά αυτά ζητά τη θεία επέμβαση στο στίχο 8. Ολοκληρώνεται ο ψάλμος με μια νέα διακήρυξη της βεβαιότητας του ποιητή ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει από τους εχθρούς του. Αυτό είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο των οικετήριων ψαλμών στους στίχους 9-12 και καταλήγει ο ψαλμός αυτός με την υπόσχεση του ποιητή ότι θα προσφέρει θυσίες ευχαριστίες στον Θεό για τη σωτηρία του. Όπως είπα, είναι ένα τυπικό δείγμα των οικετήριων ψαλμών. Ας τον διαβάσουμε μια φορά, θα τον διαβάσω από την μετάφραση για να, γίνει ευκολότερα κατανοητός. Είναι η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφόρει με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του κ. Ιερονύμου. Όσοι βεβαίως από τους ακροατές μας βρίσκονται στο σπίτι αυτή την ώρα και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο, θα είμαστε ευγνώμονες εάν κάνουν και τις παρατηρήσεις τους. Διαβάζω τον ψαλμό, είναι όπως είπα ο ψαλμός 55, ο πρώτος στίχος αποτελεί την επιγραφή. Διαβάζω την επιγραφή γιατί έχει ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε λίγο τον ψαλμό. Για τον πρώτο ψάλτη να ψαλεί για τον λαό που βρίσκεται μακριά από τους Αγίους Τόπους του. Του Δαβίδ για επίγραμμα όταν τον είχαν συλλάβει και κυριστεί στη γέννη. Είναι λίγο κατανόητη η επιγραφή, θα εξηγήσουμε όμως ακριβώς τι εννοεί ο ποιητής. Το κυρίως σώμα του ψάλμου αρχίζει όπως είπαμε από το στίχο 2. Σπραχνίσουμε Θεέ γιατί με κατατρέχουν οι άνθρωποι. Καθημερινά να πολεμάνε και με καταθλίβουν. Αδιάκοπα με κατατρέχουν οι εχθροί μου, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που γεμάτη αλαζονία με πολεμούν. Κάθε μέρα ο φόβος με κυριεύει, αλλά εγώ σε σένα ελπίζω. Με το Θεό τη δύναμη θα τηρήσω τις υποσχέσεις μου, στον Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ ό,τι και αν μου κάνουν οι θνητοί. Ολημερείς με αποστροφή τα λόγια μου απορρίπτουν. Ενάντια σε μένα όλες οι σκέψεις τους, όλες για το κακό. Κρύβονται και ροφυλακτούν, κατασκοπεύουν τα βήματά μου, όπως εγώ προσέχω τη ζωή μου. Με τίποτα δεν θα τους σώσεις, με στην οργή σου, ολόκληρος λαούς εκμυδενίζεις, Θεέ. Σου εξιστόρισα όλη τη ζωή μου, τα δάκρυά μου όπως το υποσχέθηκες τα δέχτηκες. Θα πιστοχωρήσουν οι εχθροί μου όποτε σε επικαλεστώ. Ξέρω πως πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου. Με του Θεού τη δύναμη θα τηρήσω το λόγο μου. Με του Κυρίου τη δύναμη ό,τι υποσχέθηκα θα το τηρήσω. Στο Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ ό,τι και μου κάνουν οι άνθρωποι. Τα πάντα που έκανα σε σένα Θεέ θα τηρήσω. Και θα τα εκπληρώσω δοξολογώντας σε. Γιατί γλίτωσες τη ζωή μου από τον θάνατο και κράτησες τα πόδια μου να μην γλιστρήσω. Θα κάνω ό,τι αρεστό είναι στον Κύριο όσο είμαι ζωντανός. Αυτό είναι το κείμενο του ψαλμού. Όπως είδαμε στην επιγραφή του, χαρακτηρίζεται ως στυλογραφία. Όρος αυτός φαίνεται βεβαίως να υπονοεί πως το ποίημα αποτελούσε επιγραφή σε κάποιο

0: συνάφεια, δεν ξέρει κανείς την πραγματικότητα. Η σημασία της είναι εντελώς ασαφής. Είναι ενδιαφέρον ότι η λέξη αυτή απαντά σε 6 επιγραφές, 6 ψαλμούς δηλαδή, στον ψαλμό 15 και στη συνέχεια στους ψαλμούς 55 έως 59. Όλοι οι ψαλμοί ανήκουν στην συλλογή του Δαβίδ και το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ψαλμωδός από τους εχθρούς. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε για αυτόν τον όρο. Για την επιγραφή όμως μπορούμε να πούμε ότι ο συντάκτης της επιγραφής συνδέει το περιεχόμενο του ψαλμού με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ όταν απειλούμενος από τον Σαούλ αναγκάστηκε να καταφύγει στον βασιλιά των Φιλιστέων στην πόλη Γιάθ, η φιλιστέικη πόλη Γιάθ. Η ιστορία αυτή περιγράφεται για όσους ενδιαφέρονται στο πρώτο βιβλίο των βασιλείων, στο 21 κεφάλαιο, στους στίχους 11 έως 15 και στο 27 κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 4. Προφανώς η σύνδεση του ψαλμού με κάποιο γεγονός της ζωής του Δαβίδ οφείλεται στις επίγουσες εκκλήσεις προς το Θεό για βοήθεια και προστασία από τους εχθρούς με τις οποίες αρχίζει ο ψαλμός. Παρ' όλα αυτά, ο ψαλμός δεν περιέχει μόνο εκκλησίες όπως θα διαπίστωσαν οι διακορατές μας από την ανάγνωση που κάνουμε, αλλά και μια ομολογία απόλυτης εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού, η οποία καταλήγει στο τέλος σε μια βεβαιότητα σωτηρίας. Θα μπορούσε κατά συνέπεια να υποστηριχθεί ότι στόχος του συντάκτη της επιγραφής είναι να προβάλλει τον Δαβίδ ως παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίος καταδιώχθηκε από τους εχθρούς του και σώθηκε ακριβώς στηριζόμενος στη δύναμη του Θεού. Ας πάρουμε τώρα το κύριος μέρος του ψαλμού. Ο ψαλμωδός αρχίζει περιγράφοντας τη σοβαρότητα των επιθέσεων που δέχει. Δύο φορές χρησιμοποιεί το ρήμα καταπατώ για να δηλώσει τη σοβαρότητα των επιθέσεων. «Κατεπάτησέ με άνθρωπος», λέει στο στίχο 2, «και κατεπάτησαν οι εχθροί μου», στο στίχο 3. Και δύο φορές την έκφραση «όλη την ημέρα», για να δηλώσει βεβαίως το αδιάκοπο των επιθέσεων. Γενικά η γλώσσα των δύο πρώτων στίχων παραπέμπει σε στρατιωτικές επιθέσεις και προφανώς γι' αυτό το λόγο και ο συντάκτης της επιγραφής συνέδεσε το περιεχόμενο του ψαλμού με αυτό το επεισόδιο από την ζωή του Δαβίδ, το κυνήγι του δηλαδή από τον βασιλιά Σαούλ και την καταφυγή του στην πόλη Γιάθ, στη φιλιστεϊκή πόλη Γιάθ. Η λογική αντίδραση απέναντι σε μια τέτοια απειλητική για τη ζωή κάποιου κατάσταση βεβαίως είναι ο φόβος. Γι' αυτό ακριβώς δηλώνει ο ποιητής στο πρώτο ημιστήχιο του στίχου 4, «κάθε μέρα ο φόβος με κυριεύει». Ταυτόχρονα όμως διαχειρίστηκε την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του Θεού και την ελπίδα του στη Θεία Παρέμβαση στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου. Αρκετά δυσνόητο είναι το πρώτο ημιστήχιο του στίχου 5, τόσο στο εβραϊκό κείμενο όσο και στο κείμενο των εβδομήκοντα. Η σύνταξη του κειμένου δεν δίνει σαφές νόημα. Επομένως, νόημα σαφές μπορούμε να βγάλουμε μόνο κατά το νοούμενο. Σύμφωνα με την γενικότερα αποδεκτή απόδοση του εβραϊκού, ο ποιητής υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να ελπίζει στο Θεό, το οποίο τις υποσχέσεις εξήμνει. Αντίθετα, στο κείμενο των εβδομήκοντα, αντί τις φράσεις «τους λόγους του», που παραπέμπει στους λόγους του Θεού, διαβάζει «τους λόγους μου». Οπότε δεν γίνεται λόγος για τους λόγους, για τις υποσχέσεις του Θεού, τις οποίες ο ποιητής εξήμνει, δηλαδή εμπιστεύεται, αλλά για τις δικές του υποσχέσεις, τις οποίες τιμά, δηλαδή υπόσχεται πως θα τις στηρίσει. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, οι υποσχέσεις του ποιητή είναι αυτές που αναφέρει στα επόμενα ημιστοίχια. «Στον Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι θνητοί». Για να το πετύχει όμως αυτό, χρειάζεται και πάλι τη δύναμη του Θεού. «Εν το Θεό επενέσουν τους λόγους μου». Με τη βοήθεια δηλαδή του Θεού θα τιμήσω τα λόγια μου, θα τηρήσω δηλαδή τις υποσχέσεις τις οποίες έχω δώσει στον Θεό. Όπως είπαμε, αυτή είναι η ανάγνωση του κειμένου των εβδομήκοντα, ενώ σύμφωνα με το εβραϊκό, ο ποιητής υπόσχεται ότι θα τηρήσει τα λόγια του Θεού, τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο Θεός αυτόν. Η στροφή αυτή κλείνει με το ερώτημα τι μπορούν συνωμοτούν εναντίον του, στείλουν παγίδες εναντίον του, κατασκοπεύουν τα βήματά του. Λογικά και η ενάκωση των εχθρικών ενεργειών ενάντια στον Μπίτι θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στο τελευταίο ημίστιχο του στίχου 7, το οποίο το κείμενο το εβραϊκό καπολύνει με τη φράση «επιβουλεύονται τη ζωή μου». Έτσι, μέσα από αυτήν την κλίμακα που ξεκινάει από το, την απόρριψη οποιασδήποτε προσπάθεια συνεννόησης, φτάνει, καταλήγει στην επιβολή της ζωής του ποιητή. Ορισμένα χειρόγραφα του κειμένου των 70, επειδή προφανώς θεωρούν ορθή αυτή την ανάγνωση του μασορετικού κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, απολύουν τη φράση αυτή ως «καθάτε υπέμειναν την ψυχή μου». Και αυτή η γραφή παρατείνεται στις σύγχρονες κατηλίες εκδόσεις του κειμένου των 70. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εδώ, καθώς τα αρχαιότερα και σπουδαιότερα χειρόγραφα του κειμένου των 70, όπως είναι ο Βατικανός κώδικας και ο Σημαϊκός κώδικας, παραδίδουν τη γραφή «καθάτε υπέμεινα την ψυχή μου». Και αυτή η γραφή ακολουθείται και στις λειτουργικές εκδόσεις του κειμένου των 70, στα Μινέα δηλαδή, που διαβάζουμε στην Εκκλησία. Αν επομένως η αρχαιότερη γραφή θεωρηθεί ορθότερη, τότε το νόημα της τελευταίας φράσης του στίχου είναι εντελώς διαφορετικό. Ο ποιητής δηλώνει στον Θεό ότι οι εχθροί του εκδηλώνουν τις επιθέσεις του με τόση επιμέλεια και συνέπεια όπως εγώ προσέχω τη ζωή μου. Ολοκληρώνει τη στροφή αυτή ο ποιητής. Μια τέτοια συμπεριφορά των εχθρών του ποιητή είναι αναμενόμενο να προκαλέσει τη δίκαιη τιμωρία τους από τον Θεό. Στον τελευταίο στίχο της τρίτης στροφής, ο ψαλμωδός απευθύνεται στο Θεό υπενθυμίζοντάς του ότι «με στην οργή σου ολόκληρους λαούς εκμυδενίζεις». Επομένως, δεν έχει κανένα λόγο να αφήσει ατιμόρυτους τους εχθρούς του ποιητή, αφού μπορεί ολόκληρους λαούς να καταστρέψει ο Θεός, πολύ περισσότερο μπορεί να καταστρέψει αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται τη ζωή του.
1: Στο σημείο αυτό, να μας επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στη συζήτησή μας.

0: Όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες στους 89,5 μεγακύκλους των FM, να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή εκπομπή αναφερόμαστε στους ψαλμούς του Μεσορίου της έκτης ώρας και ήδη με τον καλεσμένο μας, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, έχουμε ξεκινήσει την ανάλυση του 55ου ψαλμού. Θα ακολουθήσει ο 56ος και ο 69ος. Μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί, ας επιμείνουμε λίγο περισσότερο στον 55ο. Και εδώ αξίζει να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι καθώς διαβάζει κάποιος τον ψαλμό, έχει την αίσθηση ότι στίχο με το στίχο υπάρχει μια βαθμία μετατόπιση από την αγωνία του ποιητή για τη σωτηρία του προς τη βεβαιότητα ότι οπωσδήποτε θα σωθεί. Και μάλιστα στο τέλος υπόσχεται να προσφέρει θυσίες ευχαριστίας για τη σωτηρία του. Θέλετε λοιπόν να μας σχολιάσετε αυτή τη μετατόπιση των συναισθημάτων του ποιητή?
1: Πράγματι έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ότι από την επόμενη κιόλας στροφή του ποιήματος ύφος αλλάζει εντελώς. Η ηγεσία μετατρέπεται σε ομολογία εμπιστοσύνη στο Θεό που, όπως είπατε, καταλήγει σε βεβαιότητα σωτηρία. Ο ψαλμόδος αρχίζει την ερώτηση αυτή με την υπενθύμηση προς το Θεό ότι δεν υπάρχει τίποτε σε ολόκληρη τη ζωή του που δεν το έχει αναφέρει σε αυτόν. Και ακόμα ότι ο Θεός δέχτηκε, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του, τα δάκρυα της μετανοίας του. Αυτός είναι ο στίχος 9 με τον οποίο αρχίζει αυτή η επόμενη ενότητα του ποίηματος που, όπως είπαμε, παρουσιάζει αυτή την μετατόπιση των συναισθημάτων. Είναι κατά συνέπεια βέβαιο, με βάση την εμπειρία του ποιητή από το παρελθόν, ότι όποτε επικαλεστεί τον Θεό, εκείνος θα επέμβει και επομένως οι εχθροί του θα οπισθοχωρήσουν. Έτσι ολοκληρώνει την ομολογία του με την διακήρυξη που επιβεβαιώνει το ακρόλυτο της σχέσης του με τον Θεό. Ξέρω πως πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου. Καταλήγει στο στίχο 10. Δεν θεωρεί δηλαδή απλώς ο ποιητής ότι ο Κύριος είναι ο Θεός του, μια άποψή του, μια πίστη του, μια υπόθεσή του, αλλά ξέρω ότι πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου. Ξέρει ότι αυτός είναι ο Θεός του. Είναι μια πάρα πολύ βαρισήμανη και σημαντική δήλωση, την οποία μπορεί να κάνει κανείς μόνο όταν πλέον είναι απολύτως βέβαιος. Δεν νομίζω, δεν πιστεύω ότι είσαι ο Θεός μου, ξέρω ότι είσαι ο Θεός μου. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και η απάντηση στο ερώτημά σας σχετικά με την παρατηρούμενη μετατόπιση των συναισθημάτων του ποιητή. Η εμπειρία του από τη σχέση του με τον Θεό κατά το παρελθόν δίνει τώρα την δυνατότητα να απευθυνθεί στο Θεό και ακόμα να είναι βέβαιος για τη θετική ανταπόκριση του Θεού στις εκκλήσεις του. Η στροφή ολοκληρώνεται στους στίχους 11 έως 12 με την επανάληψη δίκην εποδού των υποσχέσεων που διατύπωσε ο ποιητής στο στίχο 5. Με του Θεού τη δύναμη θα τηρήσω τον λόγο μου. Με του Κυρίου τη δύναμη, ό,τι υποσχέθηκα θα το τηρήσω. Στον Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ, ό,τι και να μου κάνουν οι άνθρωποι. Αν οι υποσχέσεις του ποιητή στο στίχο 5 είχαν ως στόχο την αυτοενδυνάμωσή του, αν μου επιτρέπετε τον όρο, στην ελπίδα ότι ο Θεός θα επέμβει για να τον γλιτώσει από τη δεσμένη θέση στην οποία βρίσκεται, η επανάληψη των υποσχέσεων αυτών στους στίχους 11 και 12 προκύπτουν από τη βεβαιότητα πλέον της Θείας Επέμβασης. Έτσι, οι υποσχέσεις γίνονται πια πιο συγκεκριμένες. Τα τάματα που έκανα σε σένα, Θεέ, θα τα τηρήσω. Θα τα εκπληρώσω δοξολογώντας σε. Γιατί γλίτωσες τη ζωή μου από το θάνατο και κράτησες τα πόδια μου να μην γλιστρήσουν. Όπως η ευγνωμοσύνη του ποιητή προς το Θεό δεν εξαντλείται στην εκπλήρωση κάποιων τομάτων, αλλά εκδηλώνεται και με μια περισσότερο δεσμευτική υπόσχεση με την οποία ολοκληρώνεται ο ψαλμός. Θα κάνω ό,τι αρεστό είναι στον Κύριο όσο είμαι ζωντανός. Η ίδια βεβαιότητα και εμπιστοσύνη προς το Θεό με τις οποίες ο ψαλμόδος αντιμετωπίζει τις ενδειξότητες και τους κινδύνους της ζωής του προτείνεται και από τον συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής ως πρότυπο αντιμετώπισης όλων των δυσκολιών της ζωής των χριστιανών. Σημειώνει ο Χριστός, αυτός άλλωστε είπε, δεν θα σε αφήσω μόνο, ούτε θα συγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε, και παραθέτει το στίχο του ψαλμού, ο Κύριος είναι ο βοηθός μου, οπότε δεν θα φοβηθώ ό,τι και να με κάνουν οι άνθρωποι.
0: Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση του 55ου ψαλμού. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα, αν συμφωνείτε και εσείς, στον επόμενο ψαλμό της ακολουθίας, τον 56ο.
1: Βεβαίως, με τους στίχους του 56ου ψαλμού, σύμφωνα με την εβραϊκή έρευνηση, είναι ο 57ος. Έχουμε και πάλι κάποιον άνθρωπο που απειλείται από τους εχθρούς του και ο οποίος διατρελώνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό ότι θα επέμβει να τον βοηθήσει. Όπως και ο προηγούμενος ψαλμός, ο 56, αποτελεί και αυτός ένα τυπικό δείγμα και τύριο ψαλμού. Αρχίζει δηλαδή με έκκληση προς το Θεό για βοήθεια και έκφραση της εμπιστοσύνης του και της στη δύναμη του Θεού. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού δεν γνωρίζεται παρά την επιβολή των εχθρών, που περιγράφεται στους στίχους 4 με 5 και διακηρύσσεται με την εποδό του ποιήματος στους στίχους 6 και 12. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, που αρχίζει με περιγραφή της εχθρικής απειλής, στίχος 7, και συνεχίζεται με μια νέα διακήρυξη της εμπιστοσύνης του ποιητή στη σωτήρια επέμβαση του Θεού. Και με την υπόσχεση βεβαίως για απόδοση ευχαριστίας, δοξολογίας, όπως είχαμε δει ακριβώς και στον προηγούμενο ψαλμό. Ας διαβάσουμε το κείμενο για να έχουμε πάλι μια έτσι γενική θεώρηση του ψαλμού. Διαβάζω πάντα από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο πρώτος στίχος είναι πάλι μια επιγραφή. Είχαμε πει στην προηγούμενη ενότητα σε σχέση με τον προηγούμενο ψαλμό ότι πρόκειται για ένα ψαλμό που έχει αυτόν τον περίεργο τίτλο για επίγραμμα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτός ο τίτλος. Προφανώς πιθανότητα ήταν κάποιος μουσικός όρος, ο οποίος ήταν άγνωστος και στους μεταφραστές του κειμένου. Επομένως, μένουμε με αυτήν την σημείωση. Ενδιαφέρον έχει ότι και αυτός ο ψαλμός με την επιγραφή του συνδέεται με κάποιο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ. Όταν αυτός, για να γλιτώσει από τον Σαούλ, κατέφυγε στο σπήλαιο. Θα πούμε και πάλι για δύο λόγια για αυτήν την επιγραφή, αλλά διαβάσουμε πρώτα, όπως είπαμε, τον ψαλμό. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, σπλαχνίσουμε, γιατί εγώ εμπιστεύομαι εσένα και ελπίζω να με προστατέψουν οι φτερούγες σου με χρυσό του περάσει το κακό. Στο Θεό τον ύψιστο κραυγάζω, στον Θεό που πάντα με ευεργετεί. Απ' τα ουράνια έστειλε βοήθεια και μέσωσε και ντρόπιασε τους καταπιεστές μου. Ακολουθεί μια σύντομη παύση των εγχόρδων που συνοδεύουν τον ψαλμό και συνεχίζει. Έστειλε τη συμπόνια του Θεός και την αξιοπιστία του. Και τα λιοντάρια ανάμεσα γλίτωσε τη ζωή μου. Ταραχή έπιασε με έπιασε στον ύπνο μου. Αυτοί ανήκουν στο γένος των ανθρώπων, μα όπλα και βέλη με τα δόντια τους. Τη γλώσσα τους μαχαίρι κοφτερό. Θριάμβευσε, Θεέ, πάνω στους ουρανούς και σγήνει φανερή σε όλη τη γη η δόξα σου. Τα γέδα για τα πόδια μου έστησαν και έκαναν την ψυχή μου να λυγίσει. Λάκκο βαθύ μπροστά μου σκάψανε, μα πέσανε μέσα σε αυτόν οι ίδιοι. Έχουν πάλι μία παύση των εγχόρδων για να συνεχίσει με την επόμενη στροφή. Την άγρυπνη καρδιά μου, Θεέ, την άγρυπνη καρδιά μου. Μόνη μου την ψυχή θα ξέρω και με το ψαρτήρι θα θυμνώ. Σήκω ψυχή μου, σήκω εσύ ψαρτήρι και κιθάρα. Θα σηκωθώ με την αυγή, θα σε λοκτοξολογήσω σε λαούς, Κύριε, ανάμεσα, στα έθνη ανάμεσα θα θυμνολογήσω. Γιατί έφτασε στους ουρανούς το μέγεθος της εσπλαχνίας σου και αξιοπιστίες ως τις νεφέλες. Θριάμβεσε, Θεέ, πάνω στους ουρανούς και ας γίνει φανερή σ' όλη τη γη η δόξα σου. Η επιγραφή του ψαλμού, να πούμε δύο λόγια για αυτήν, εκτός από την πληροφορία προς το πρώτο ψάρτη, ότι το ποίημα πρέπει να ψαλεί κατά το μέρος του κάποιου προφανώς γνωστού άσματος, που αρχίζει με τις λέξεις μη καταστρέψεις, κάτι ανάλογο με τα δικά μας προσώμια δηλαδή, που έχουμε στις ακολουθίες. Και ό,τι ανήκει στην κυριότητα, ο ψαλμός ανήκει στην κατηγορία των επιγραμμάτων για την οποία μιλήσαμε, συνδέει το περιεχόμενό του, όπως και εκείνη του προηγούμενου ψαλμού, επίσης με ένα επεισόδιο της ζωής του Αλία. διδάκτης των επιγραφών βλέπει τις εκκλήσεις, στις εκκλήσεις ελέησον με ο Θεός, με τις οποίες αρχίζουν και οι δύο ψαλμοί, να αντικατοπτρίζεται η αγωνία του κυνηγημένου από το βασιλιά Σαούλ Δαβίδ, πρώτα σύμφωνα με τον Ψαλμό 55 στη Φιλιστεϊκή πόλη Γεθ και στη συνέχεια σύμφωνα με τον Ψαλμό που εξετάζουμε στην καταφυγή του στο σπήλαιο, είτε στο σπήλαιο Βοάμ, είτε στο σπήλαιο της Ερήμου Ενδαβή. Δύο φορές ο Δαβίδ κατέφυγε σε κάποιο σπήλαιο, δεν ξέρουμε σε ποιο αναφέρεται ο συντάκτης και επιγραφής. Η πρώτη ιστορία αναφέρεται στο κεφάλαιο 22 του πρώτου βιβλίου των Βασιλείων, ενώ η δεύτερη ιστορία αναφέρεται στο κεφάλαιο 24, δύο κεφάλαια παρακάτω δηλαδή, πάλι του βιβλίου του πρώτου βιβλίου των Βασιλείων. Ο Σαούλ πληροφορείται ότι ο Δαβίδ βρίσκεται κάπου στην έρημο, παίρνει τα θέματα του και πηγαίνει κουρασμένος από την ταλαιπωρία της ερήμου, βρίσκει μια σπηλιά και πάει να κρυφτεί. Κατά τύχη στην ίδια σπηλιά είχε κρυφτεί και ο Δαβίδ, ο οποίος όμως έχει την ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ, δεν το κάνει όμως, παρακόβει μια άκρη από τον μανδύα του, απομακρύνεται και από μακριά από απόσταση ασφαλείας του δείχνει το κομμάτι του υφάσματος που έκοψε, έτσι ώστε να αποδείξει στον Δαβίδ ότι στον Σαούλ ότι δεν θέλει το κακό του. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία που, όπως είπαμε, περιγράφεται στο 24ο κεφάλαιο του πρώτου βασιλείου. Ο συντάκτης της επιγραφής θεώρησε ότι αυτή η απελπισμένη κατά κάποιο τρόπο κραυγή ελέησον ο Θεός, με την οποία αρχίζει και αυτός ο ψαλμός και ο άλλος και ο προηγούμενος ψαλμός που είδαμε, συνδέονται με αυτές τις περιπέτειες της ζωής του Δαβίδ. Στο σώμα του ψαλμού τώρα, ο ψαλμός αρχίζει με μια διπλή έκκληση προς το έλεος του Θεού. Ελέησον με Θεός, ελέησον με. Ο σκοπός αυτής της επανάληψης είναι να επισκύσει ο ψαλμός την προσοχή του Θεού στους φόβους του και στην επίγουσα ανάγκη της θείας προστασίας. Και ταυτόχρονα αιτιολογεί στο επόμενο ημιστήχιο την έκκληση του, δηλώνοντας ότι εμπιστεύεται τη ζωή του στο Θεό, ότι εσύ έπιθεν η ψυχή μου. Η θεία προστασία περιγράφεται εδώ με τη συνήθι σε πολλούς ψαλμούς εικόνα της καταφυγής κάτω από τις στέρυγες του Θεού. Την έχουμε ξαναβρει αυτή την εικόνα σε προηγούμενες εκπομπές μας και είχαμε πει ότι προέρχεται είτε από τον κόσμο των πτηνών, όπως δηλαδή τα πτηνά απλώνουν τις στέρυγες τους πάνω από τους νεοσούς τους, ώστε να τα προφυλάξουν από ενδεχόμενο κίνδυνο, είτε από την διάταξη των ιερών αντικειμένων στον ναό της Ιερουσαλήμ. Έχουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του βιβλίου της Εξόδου, στον ναό της Ιερουσαλήμ και βοτός της διαθήκης το ιερότερο αντικείμενο των Ισραηλιτών βρισκόταν στα Άγια των Αγίων και πάνω ακριβώς από την κήβωτο με απλωμένα τα φτερά τους υπήρχαν δύο χρυσά χερουβίμ τα οποία δηλώναν την προστασία που παρέχει ο Θεός στον λαό του. Κηβωτός δηλώνει την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του και τα χερουβίμ από πάνω με τις προστατευτικές στερόγες τους απλωμένες δηλώνουν την προστασία που ο Θεός παρέχει στον λαό του. Εκεί λοιπόν ακριβώς επιθυμεί ο ποιητής να βρει καταφύγιο μέχρι ότου να περάσει το κακό που τον απειλεί. Η έκκληση για βοήθεια σε συνδυασμό με μια δήλωση εμπιστοσύνης επαναλαμβάνεται στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 3 και 4. Η εμπιστοσύνη στηρίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος, όπως και στον προηγούμενο ψαλμό, και ο ψαλμοδός, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο, δεν απευθύνεται γενικά και αφηρημένα σε κάποιον Θεό, αλλά προς τον Θεό τον ύψιστο, τον Θεό τον ευεργετή φωνάμε. Ο τίτλος Θεός ύψιστος, Ελιόν, είναι στα εβραϊκά πάντα 21 φορές στους ψαλμούς, για να κάθε φορά που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, ο στόχος του ποιητή είναι να περιγράψει την υπεροχή και την παντοδυναμία του Θεού του Ισραήλ απέναντι σε όλους τους άλλους θεούς. Οι Ισραηλίτες πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλοι θεοί, ότι οι διάφοροι

0: ψαλμόδο ότι ο Θεός προκειμένου τον σώσει εξατέστηλε το έλεος αυτού και την αλήθεια με αυτού. Είναι λίγο παράξενη η σύνταξη εδώ πέρα, πως μπορεί κανείς να αποστείλει την αγάπη του και την αλήθεια του. Η σημασία του του όρου αυτού, του όρου έλεος, είναι όπως το αποδίδουμε στον Μήκο, είναι στην πραγματικότητα απόδοση μιας εβραϊκής λέξης. Χέσε, ονομάζεται η λέξη, η οποία όμως έχει αρκετά ευρύτερη σημασία από τη σημασία της ελληνικής λέξης αγάπη. Καθώς μαζί με την ιδέα της αγάπης περιλαμβάνει και την έννοια της αφοσίωσης και της πιστότητας σε μια υπόσχεση. Όταν χρησιμοποιείται επομένως για να περιγράψει τον Θεό, η έκφραση, η έμφαση δίνεται στην πιστότητα του Θεού στη διαθήκη του με το λαό του. Στην υπόσχεσή του να είναι πάντα ο Θεός τους και να τους προστατεύει και να τους φροντίζει. Περιγράφει δηλαδή το ιδιαίτερο συνέστημά του για τους ανθρώπους του, που θα μπορούσε να παραλληλιστεί με την αγάπη κάποιου ανώτερου προς κάτι κατώτερο, με την αγάπη του πατέρα προς τα παιδιά του. Ανάλογα ισχύει για τον επόμενο όρο, που στα εβραϊκά είναι έμεθ, όπου το κείμενο των εβδομήκων τον απολύει πάντα με τη λέξη αλήθεια. Ο όρος προέρχεται από μια εβραϊκή λέξη, μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει είμαι σταθερός, είμαι αξιόπιστος. Έτσι, οι δύο έννοιες επομένως είναι κατά κάποιο τρόπο συνώνυμες και σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη απαντούν ως ζευγάρι οι έννοιες αυτές, έλεος και αλήθεια, και περιγράφονται σε ενέργειες του Θεού. Εδώ εμφανίζονται, όπως και στον Ψαλμό 84-11, προσωποποιημένες ως συγκεκριμένες πραγματικότητες, ως δυνάμεις που αποστέλλονται από το Θεό για να συμπαρασταθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ποιητής. Έστειλε λοιπόν ο Θεός από τον ουρανό την αξιοπιστία, την αγάπη του και την αξιοπιστία του, το έλεος και την αλήθειά του. Με τη συνδρομή των δυνάμεων αυτών που έχει στείλει ο Θεός, ο Ψαλμός κατορθώνει να σωθεί από τις απειλές των εχθρών του, οι οποίοι παρομοιάζονται με λιοντάρια που τον τρομοκρατούν ακόμα και στον ύπνο του, ενώ τα δόντια τους με όπλα και βέλη και η γλώσσα τους με κοφτερό μαχαίρι, όπως μας δηλώνει ο ποιητής στο στίχο 5. Αυτή η εμπειρία σωτηρίας οδηγεί τον ποιητή σε μια ενθουσιώδη εξήμιση του μεγαλείου του Θεού στο στίχο 6, που στην πραγματικότητα χωρίζει τον ψαλμό σε δύο μέρη και λειτουργεί ως επωδός, καθώς επαναλαμβάνεται και στο τέλος του ποίηματος. «Θριάμβες σε Θεέ πάνω στους ουρανούς και ας γίνει φανερή σε όλη τη γη και δόξα σου». Αυτό το δίπολο ουρανός και γη δηλώνει όλον τον κόσμο στην Παλαιά Διαθήκη. Ζητά λοιπόν ο πατρέτη, μάλλον ο ποιητής, τον Θεό να θριαμβεύσει πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν, τόσο στους ουρανούς, όσο και να αποκαλύψει τη δόξα του στη γη.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην επικοινωνία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Με λόγο απλό και κατανοητό, ακούμε και στη σημερινή μας εκπομπή την ερμηνεία ψαλμών, έτσι όπως μας παρουσιάζει αυτή την ερμηνεία ο κύριος Μελτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, και σε αυτόν τον ψαλμό διαπιστώνουμε αυτό που είχαμε παρατηρήσει και κατά την ανάλυση του προηγούμενου ψαλμού, του 55ου, ότι δηλαδή η ηκεσία για σωτηρία εμπλέκεται με τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Είναι αυτό τυπικό, λοιπόν, για τους ηκετήριους ψαλμούς?
1: Πράγματι, κύριε Παπά, καθώς επιστηρίζει τις ηκεσίες του σε κάποια εμπειρία σωτηρίας που βίωσε στο παρελθόν, είναι φυσικό να ελπίζει ότι και στην παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Θεός θα επέμβει υπέρ του. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι συχνά στους ψαλμούς, ανάλογα με το είδος το οποίο ανήκουν, ο ποιητής χρησιμοποιεί και τυπικά μοτίβα για να περιγράψει διάφορες καταστάσεις. Αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά και στον συγκεκριμένο, στον 56ο ψαλμό, τον οποίο εξετάζουμε. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του ψαλμού αρχίζει με μια νέα περιγραφή της απειλής που βιώνει ο ποιητής από τους εχθρούς. Η περιγραφή γίνεται και εδώ με τις συνήθεις και σε άλλους ψαλμούς εικόνες από το κυνήγι των ζώων. Οι εχθροί στείλουν παγίδες, σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, απλώνουν δίχτυα και σκάβουν λάκους. Αλλά τελικά, όπως καταλήγει ο ποιητής στο στίχο 7, θα πέσουν οι ίδιοι μέσα. Μετά από μια νέα παύση των εγχώρδων, ο ποιητής δηλώνει την ετοιμότητά του να δοξολογήσει τον Θεό για τις ευεργεσίες του. Οι στίχοι 8 έως 12 του 56ου ψαλμού, τον οποίο εξετάζουμε, επαναλαμβάνονται και στην αρχή του ψαλμού 107 ως στίχοι 1 έως 6. Με την έκφραση «ετοίμη η καρδία μου», που το μεταφράσαμε «την άγρυπνη καρδιά μου», δηλώνει ο ψαλμωδός τη σταθερή προσήλωση της σκέψης του στο Θεό και την ακλόνητη εμπιστοσύνη του σε Αυτόν. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι με τον όρο «καρδιά» συχνά στην Παλαιά Διαθήκη δηλώνεται το όργανο της σκέψης. Στις αντιλήψεις της εποχής εκείνης ο άνθρωπος σκέφτεται με την καρδιά του και νιώθει με τα νεφρά του. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, αυτός δηλαδή που ξέρει τις σκέψεις καρδίας και νεφρούς και τα συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, δηλώνοντας ο ποιητής «ετοίμη η καρδία μου», δηλώνει τη σταθερή προσήλωση της σκέψης του στον Θεό και την, όπως είπα, ακλόνητη την εμπιστοσύνη του σε Αυτόν. Αυτή η εμπιστοσύνη εκδηλώνεται με ύμνους που πηγάζουν από τα βάθη της ψυχής του ποιητή και που τους ψέλνει με τη συνοδεία του ψαλτηρίου. Και εδώ έχουμε ένα άλλο ενδιαφέρον από γλωσσική άποψη, ότι για τη δήλωση του εσωτερικού κόσμου του ποιητή

0: της ακολουθίας είναι ο 69ος, που τον αναλύσαμε όταν εξετάζαμε την ακολουθία του αποδείπνου. Θέλετε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε τώρα δύο λόγια για την ένταξή του στην ακολουθία του μεσορίου της 6ης ώρας στα επόμενα τρία λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Πράγματι, ο τρίτος ψαλμός της ακολουθίας του μεσορίου της 6ης ώρας είναι ο ψαλμός 69-70 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, με τους στίχους του οποίου ένας καταπιεσμένος από τους εχθρούς του άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό, βλέπετε, έχουμε πάντα συνέχεια το ίδιο μοτίβο και εδώ, να παρέμβει για να το σώσει. Όπως είπατε, ο ίδιος ψαλμός διαβάζει κατά την ακολουθία του αποδείπνου, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ πλήρη ερμηνευτική ανάλυση του. Η ένταξή του στην παρούσα ακολουθία οφείλεται προφανώς στο κοινό θέμα με τους προηγούμενους δύο ψαλμούς. Καθώς το περιεχόμενο της ακολουθίας είναι μια ευχαριστία προς τον Χριστό, όπως είπαμε, για τη σωτηρία που χάρισε στους ανθρώπους με τη σταυρική του θυσία, η δοξολογή και κραυγή όσων βίωσαν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός, ας θριαμβεύσει ο Κύριος του στίχου 5, συνδέεται στενά με την ενθουσιώδη εποδό του λυτρωμένου ποιητή του ψαλμού 56 που είδαμε νωρίτερα, θριάμβευσε Θεέ. Ας μην ξεχνάμε, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι το Ευαγγέλιο, το Καπελλάνιο Ευαγγέλιο, ο Άρος Δόξα συνδέεται στενά με τη Σταύρωση. Όταν ο Ιησούς, ολοκληρώνοντας το έργο του, έρχεται στην Ιερουσαλήμ, δηλώνει: ήρθε πια η ώρα για να δοξαστεί ο Γιος του ανθρώπου. Και για να αποφύγει την ενδεχόμενη παρεξήγηση, συγκρίνει τον εαυτό του με έναν σπόρο που πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει. Το ίδιο και όταν ο Ιούδας φεύγει από κοντά του για να τον προδώσει, ο Ιησούς δηλώνει πάλι: ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του. Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι όλο το Ευαγγέλιο, που κατέρα με Ευαγγέλιο, συνδέει τη δόξα του Χριστού με τη διαδικασία που κορυφώνεται στη Σταύρωση. Επομένως, η Σταύρωση αποκαλύπτει την δόξα του Θεού. Αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι και η περιγραφή

0: σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μιας και φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, να επιθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά για τον χρόνο που διαθέσατε, αλλά και τον κόπο σας να αναλύσετε και τους ψαλμούς που είχαμε προς εξέταση στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάτιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετή εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ιφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7.
2: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 90.7. Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενοριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε 89,5

κεφάλαιο συνδέει τα προηγούμενα, όπου έχει επισημανθεί ο κίνδυνος της υδρολατρείας, με φαινόμενα που παρισπρίουν στις λειτουργικές συνάξεις της Εκκλησίας της Κορίνθου και που είναι ομόλογα προς μια ιδιότυπη ειδωλολατρεία. Παράλληλα, το κεφάλαιο αυτό μας προετοιμάζει για μια ευχαριστιακή θεολογία που θα αναπτυχθεί στα επόμενα κεφάλαια. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση που γίνεται σε ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία τροπολογούνται ως γεγονότα που εισάγουν στην κατανόηση των όσων συμβαίνουν στην Καινή Διαθήκη. Από το κεφάλαιο αυτό δηλαδή αρχίζει ο Παύλος να ανοίγει ένα βιβλίο της ευχαριστίας, θα το λέγαμε, αρχίζει να ξεδιπλώνει μια θεολογία της ευχαριστίας, της Θείας Ευχαριστίας. Συγχρόνως εισάγεται ως σχόλιο η προύπαρξη του Χριστού ως άσαρκου λόγου του Θεού πριν από την ιστορική του εμφάνιση ως Ιησού Χριστού, μια προτύπωση που εμφαίνεται στο πρόσωπο του Μωυσή και η προτύπωση αυτή έχει χαρακτήρα μηνύσεως, αποτελεί μια μυητική τελετουργία. Ας πάμε τώρα στα κείμενα. Ξεκινάει με τον πρώτο στίχο λέγοντας «Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικό έφαγον και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπινον. Έπινο γά εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός». Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε τους στίχους έναν-έναν. Με την αναφορά στην ιστορία του Ισραήλ, που θα αποτελέσει, όπως είπαμε, το περιεχόμενο των 11 πρώτων στίχων του κεφαλαίου, γίνεται φανερό ότι η επιστολή απευθυνόταν κυρίως προς τους εξιουδαίων χριστιανούς της Κορίνθου, αφού αυτοί γνωρίζουν τα περιγραφόμενα και κατανοούν τα συμφραζόμενα. Τα γεγονότα που αναφέρει προβάλλουν την ενότητα του λαού του Θεού υπό τη σκέπη της Θείας Ευλογίας. Και η νεφέλη και η θάλασσα είναι ένα βάπτισμα. Σηματοδοτούν την εμφάνιση ενός λαού κατά την αρχαία υπόσχεση στον Αβραάμ ότι από τη γενιά του θα αναστήσει έθνος ο Θεός που δι' αυτού θα έρθει η σωτηρία του κόσμου. Το βάπτισμα του Μωυσή αποτελεί προτύπωση του βαπτίσματος του Ιησού, του Μεσσία δηλαδή, ο οποίος θεμελιώνει με το δικό του βάπτισμα ένα τρίτο βάπτισμα, το βάπτισμα της Εκκλησίας, αυτό στο οποίο βαπτίζονται όλοι οι πιστοί. Άρα η νεφέλη είναι η χάρη και η θάλασσα είναι ο θάνατος. Θυμίζω ότι η νεφέλη που ακολουθούσε τον λαό στην έρημο τον δρόσιζε και τον προστάτευε από το καύμα, ενώ το πέρασμα δια της θαλάσσης σηματοδότησε την ελευθερία. Στα σχόλια των πατέρων παρατηρούμε ότι η νεφέλη και το ήθος αποτελούν προτυπώσεις δράσεων του Υιού του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που ονομάζει μυστήριο της προτυπώσεως είναι ουσιαστικό, γιατί συνδέει την ιστορία με τα έσχατα, τη δημιουργία με τη Βασιλεία του Θεού. Στο μυστήριο αυτό τα ιστορικά γεγονότα ανοίγονται μέσα στον χρόνο και παίρνουν ιδιαίτερο περιεχόμενο. Το πέρασμα από την Αιγαία θάλασσα, όπως είπαμε, προτυπώνει το βάπτισμα του Χριστού. Το μάνα που έρχεται από τον ουρανό και το είδωρ που βγαίνει από τον βράχο προτυπώνει τον Χριστό και μάλιστα όπως παρίσταται στη Θεία Ευχαριστία. Η νεφέλη και η πύρινη στήλη προτυπώνουν την έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Και δεν πρόκειται για συμβολικές αναγνώσεις αυτών των γεγονότων, αλλά για
ήταν εμφανής στην πρόση και στην πόση. Ίδιο φαγητό, ίδιο ποτό. Μέσω της χάριτος και του θανάτου, δηλαδή μέσω του βαπτίσματος του Μωυσή, περνάει σε μια νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό και η τροφή νοείται ως τροφή του πνεύματος. Εδώ έχουμε μια αποκάλυψη και ένα πέρασμα του Παύλου σε μια θεολογία που την ονομάζουμε χριστολογική. Επισημαίνω ότι χρονολογικά είναι η πρώτη φορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η επιστολή γράφεται το 52 μετά Χριστόν, που τίθεται ο Χριστός ως φανέρωση λόγου μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμίζω ότι τα Ευαγγέλια θα γραφτούν αργότερα, στη δεκαετία του 70 μετά Χριστόν. Αυτός που μιλάει στο λαό του Ισραήλ, πριν έρθει ο Χριστός, πριν εσαρκωθεί δηλαδή, είναι ο λόγος που θα αποκαλυφθεί και θα γεννηθεί στα χρόνια του Αυγούστου ως Εμμανουήλ, ως Χριστός. Η πέτρα δηλαδή από την οποία αντλούσε νερό και ξεδιψούσε ο λαός του Ισραήλ είναι ο λόγος, είναι ο Υιός, ο οποίος ήταν παρόν μέσα στην ιστορία πολύ πριν σαρκωθεί ως λόγος του ουρανίου πατρός. Με τη σαρκωσή του αποκαλύπτει εαυτόν και τον αποκαλύπτει ως Υιό του ουρανίου πατρός. Δηλαδή μας αποκαλύπτει το όνομα του Θεού. Δεν είναι πια ο Γιαχβέ, δεν είναι ο Ελοχήμ, δεν είναι ο Αντωνάη, είναι ο Πατήρ του Υιού. Και αυτό εισάγει άλλη προοπτική στην ιστορία. Ανοίγει την ιστορία πέρα από τον χρόνο, στο λεγόμενο εσχατολογικό άνοιγμα. Και η σωτηρία παίρνει επίσης άλλο περιεχόμενο. Ενώ στον Ισραήλ ήταν μια υποτυπώδη, σκιώδης αντίληψη σωτηρίας, περιορισμένη στα όρια ενός έθνους, με τον Χριστό τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Όχι υποταγείτε στον Γιαχβέ, αλλά ενωθείτε με τον Υιό του για να γίνετε και εσείς οι Υιοί του ίδιου Πατέρα. Πάλι ένα έθνος, αλλά σε οικουμενικές διαστάσεις ή, όπως επισημαίνουμε στο ποντάκιο της εορτής της Πεντηκοστής, να πραγματοποιήσουμε την ενότητα που επαγγέλλεται το Άγιο Πνεύμα. Πώς λέει εκεί, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Το μυστήριο της υιοθεσίας που εκδηλώνεται με το Ευαγγέλιο υποκρύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά για να το δεις και να το εξηγήσεις πρέπει να έχεις υπόψη σου τι έγινε με τον Χριστό. Και εκεί είναι το μεγαλείο του προφητικού λόγου και της διδασκαλίας των προφητών, οι οποίοι, παρόλο ότι ο Χριστός δεν είχε σαρκωθεί ακόμη, έβλεπαν μπροστά τους αυτή την αλήθεια. Αυτά τα βλέπουμε στην προϊστορία του λαού του Θεού. Το βρώμα και το πόμα παραπέμπουν σε αυτό που αναπτύσσεται παρακάτω ως θεία ευχαριστία. Είναι η προτύπωση της θείας ευχαριστίας. Όταν ο Παύλος, θυμίζω, λέει βρώμα και πόμα, εννοεί βέβαια κάτι πιο συγκεκριμένο στην ιστορία του Ισραήλ. Το βρώμα είναι το μάνα που πέφτει από τον ουρανό και χορταίνει το λαό και το πόμα είναι το νερό που ξεπηδάει κάθε φορά που ο Μωυσής χτυπάει σταυροειδώς με τη ράντο του μια πέτρα. Αυτό το βρώμα και το πόμα αργότερα θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού, θα γίνει θεία ευχαριστία. Πάμε τώρα στο στίχο 6, όπου σαφώς εξηγεί ο Παύλος ότι όλα αυτά που συνέβαιναν στην ιστορία του Ισραήλ είναι προτυπώσεις αυτών που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Ταύτα δε, τύποι ημών εγεννήθησαν, εις το μη είναι ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς κακοί επεθύμησαν. Και μάλιστα σε 4 στίχους ακόμα παρουσιάζει τις αδυναμίες του λαού του Ισραήλ κατά την διαμονή του στην έρημο του Σινά τα 40 χρόνια, όπου πέσανε σε ανήθικες πράξεις, σε ειδωλολατρίες κλπ. Δεν διαβάζω το κείμενο, προχωρώ κατευθείαν στην ανάλυση.
αυτά λοιπόν τι ποιημόνα γεννήθησα εις το μήνα ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς και εκείνη επεθύμησα. Όλα αυτά έγιναν τύποι για εμάς, προτυπώσεις. Οι οποίοι τύποι έχοντας τώρα σαρκωμένο το λόγο, δεν οδηγούν σε λάθος όπως έκαναν εκείνοι. Γιατί εκείνοι, οι Ισραηλίτες δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, πήραν δωρεάν τροφή και είδο, πρωτίστως τη δωρεά της παρουσίας του Καχβέ στη ζωή τους, αλλά δεν είχαν σαρκωμένο τον λόγο, ώστε να προφυλαχθούν, όπως τον έχουμε εμείς. Γι' αυτό και πολλές φορές εκείνοι εξέπεσαν σε ειδωλολατρία. Δεν είμαστε ίδιοι με εκείνον το λαό, που ενώ έβλεπαν τη δωρεά του Θεού, εξέπειτα σε ειδωλολατρία, γιατί εμείς έχουμε τον ίδιο το λόγο του Θεού σαρκωμένο. Είναι άλλη η δική μας περίπτωση. Και αναφέρεται ο Παύλος σε μια σειρά αμφισβητήσεων του λαού αυτού στην έρημο, μια σειρά κακών επιθυμιών, μια σειρά στρεβλών επιθυμιών που οδηγούσαν σε εκδηλώσεις ειδωλολατρίας. Στη θέση παραδείγματος χάρη του πραγματικού Θεού βάζουν ένα είδωλο, δηλαδή κάτι που παραπέμπει στο Θεό, αλλά συγχρόνως εμπέζει το Θεό. Είναι σαν να αερίζουν με το Θεό τους. Δεν μας έδωσες αυτά που μας υποσχέθηκες, γι' αυτό και εμείς ελατρεύουμε σαν μοσχάρι. Δεν είναι τόσο αρνητική η ειδωλολατρία των Εβραίων. Είναι υγιεινή, πολύ υγιεινή η ειδωλολατρία. Είναι καυγάς με τον Θεό τους, γιατί είχαν κάνει το λάθος να νομίζουν ότι ο Θεός συναλλάσσεται μόνον μαζί τους. Αργότερα θα αποκαλυφθεί η αλήθεια με το κήρυγμα των προφητών όταν ότι δεν υπάρχει συναλλαγή. Υπάρχει μόνο δωρεά και μόνο δωρεά. Και βέβαια η αλήθεια αυτή θα αποκαλυφθεί σαρκωμένη στον Χριστό. Συνεχίζει τώρα να αναπτύσσει αυτές τις στρεβλώσεις που είχαν παρουσιάσει ως πρόγονοι οι Ισραηλίτες, η Παλαιά Διαθήκη, και αναφέρεται σε δύο περιστατικά από την ιστορία του Ισραήλ όταν ζούσαν στην έρημο, τα οποία τροπολογούνται σε υποθέσεις που αφορούν τους χριστιανούς της Κορίνθου και βέβαια πέραν αυτών τους πιστούς της Εκκλησίας. Το πρώτο περιστατικό αναφέρεται στην ειδωλολατρία, όταν κατασκεύασαν το χρυσό μοσχάρι, και το δεύτερο στην πορνεία, όταν ήρθαν σε σχέση με γυναίκες των Μωαβιτών και πρόσφεραν θυσίες στους θεούς τους. Πρόκειται για δύο θέματα που ήδη έχει διαπραγματευτεί σε προηγούμενα κεφάλαια, συνοπτικά, τα οποία τώρα μεταφέρει ως ομόλογα για τον εκκλησιαστικό βίο. Ειδικά η αναφορά στο φαγωπότη και στο χορό, λέει σε ένα σημείο, εκάθισεν ο λαός φαγήν και ποιήν και ανέστησαν πέζι και σηκώθηκαν και άρχισαν να χορεύουν. Προετοιμάζει τους αναγνώστες της επιστολής για την κριτική που θα ασκηθεί παρακάτω σε σχέση με το ευχαριστιακό δείπνο και τις αταξίες που ενεργούνται σε αυτό. Στο στίχο τώρα 9 θα επισημάνει ότι δεν πρέπει να εκπειράζουμε το Χριστό, ούτε να γονίζουμε εναντίον του Θεού. Επομένως συνεχίζεται η απαρίθμηση αστοχιών του λαού του Ισραήλ στην έρημο ως βλασφημία κατά του Θεού, με αναφορά στο γονισμό εναντίον του Θεού, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τις στερήσεις και την κακοπάθεια, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις αμφισβήτησης της Θείας Ασπλαχνίας, όπως το περιστατικό που περιγράφεται στο βιβλίο Αριθμοί, όπου διαπυρώς πεθαίνουν οι γονίζοντες κατά του Θεού. Το περιστατικό με τα δηλητηριώδη φίδια, τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ανάγεται στον Χριστό, γιατί η ίαση από το δηλητήριο γινόταν με την ενατένιση του συμβόλου του Σταυρού που ύψωσε ο Μωυσής, τοποθετώντας ένα χάλκινο φίδι οριζόντια επί της κατακόρυφης ράφτου. Θυμίζει
σε αυτής της υψώσεως του Σταυρού που άγεται στην ΕΦΕ 4 Σεπτεμβρίου και που αναδεικνύει την τροπολογία του περιστατικού. Ανέφθηκε ο Μωυσής επιστήλης άκος, φθοροποιού ιτήριον και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπου Σταυρού των προστήν σειρώμενων όφιν προσέβησεν εγκάρδιον εν τούτο θριαβεύσα στο πείμα και το μεταφράζω. Ο Μωυσής τοποθέτησε πάνω σε στήλο θεραπευτικό γιατρικό για το φθοροποιό και δηλητηριώδες δάγκωμα σχηματίσας σταυρό με την εγκάσια πρόσδεση επί ορθού ξύλου του σερνόμενου επί της δύς φιδιού καστανικώντας τη συμφορά. Και στο στίχο 11 τώρα αυτού του διαμαχείου που τώρα προσεγγίζουμε ταύτα δε πάντα τύπη συνέβαινον εκείνης. Εγγράφει δε προς νουθεσίαν ημών Ιησούς τα τέλη των αιώνων κατήντησε. Η σύνδεση των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης με τη ζωή της Εκκλησίας οδηγεί σε μια παιδαγωγία. Δεν αρκεί μόνο η συμμετοχή των πιστών στα μυστήρια του Θεού για να εξασφαλιστεί η σωτηρία, αφού, όπως δείχνει η ιστορία, η πτώση είναι πάντα πρώτων πυλών. Η ειδωλολατρία, η οποία χαρακτηρίζεται και πορνεία, είναι μια ευγενής φορά της ανθρώπινης φύσης, μια φορά προς την αυτονόμησή της. Αντί ο άνθρωπος να δεχτεί την κένωση του Θεού λόγου, δηλαδή του Ιησού, και να παραδοθεί στην παρουσία του ακτίστου, εισάγει διά του στοχασμού ή του φόβου δικές του ερμηνείες για τα μυστήρια του κόσμου, θεοποιώντας δυνάμεις του πτυστού ή προβολές του φανταστικού. Δεν είναι εύκολη η υπέρβαση στην οποία μας καλεί ο Χριστός. Με όλα αυτά, ωστόσο, που λέει ο Παύλος, δεν έρεται το ιστορικό γεγονός, αλλά λαμβάνει επιπλέον περιεχόμενο ως σημείο αποκαλύψεως ενός κεκριμένου γεγονότος του μέλλοντος. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Τα γεγονότα συμβαίνουν μέσα στην ιστορία. Το διάβασμα των γεγονότων όμως είναι διαφορετικό με τη θεολογία. Στα γεγονότα διαβάζεις την παρουσία ενός πρωτοτύπου που είναι κρυμμένο. Και γι' αυτό μιλάμε για μια

λοπόν αισθάνε. Δηλαδή, το ρήμα λοπόν δηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πιστός, διανύοντας την οδό της πίστεως, χωρίς ακόμα βέβαια να φτάσει στο τέλος. Επομένως, η φροντίδα του είναι να μην διακόψει αυτή την οδηπορία. Παραπάνω, θυμίζω, στο στίχο 5, θα αντιπαραθέσει την οδό Κυρίου προς την Έρηκο. Το βάρος του στίχου βρίσκεται στην επίκληση της πιστότητας του Θεού. Ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του. Πώς λέει στο Δευτερονόμιο, αληθινά τα έργα αυτού και πάσε εωδή αυτού κρίσης. Ο Θεός πιστός και ούτε στην αλήθεια. Με τη δύναμη αυτής της πιστότητας καλεί το λαό του ως νύμφη να συνδεθεί μαζί του, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ωσιέ, όπου λέει ο Θεός προς το λαό του «Εμνηστεύσω μέσα και με αυτό εν πίστη και επί γνώση τον Κύριο θα σε αραβωνιαστώ, θα σε εμνηστευτώ και δια της πίστεως θα γνωρίσεις τον Κύριο». Οι πειρασμοί προέρχονται από τον άνθρωπο. Ο Θεός παρεμβαίνει ως βοηθός με τη χάρη του για να ενισχύσει τον πιστό. Ενδιαφέρουσα είναι η θέση του Παύλου για την οικονομική παρέμβαση του Θεού. Το νόημα είναι ότι ο Θεός παρέχει τα χαρίσματα κατά τη δύναμη ή την αδυναμία του πιστού. Θυμίζω ότι ο Χριστός θα εντάξει αυτή την οικονομική παρέμβαση του Θεού ως θεία οικονομία στο αίτημα της Κυριακής προσευχής, όπου μεταξύ άλλων λέμε «Μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν». Το νόημα είναι ότι ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς και παρέχει τα χαρίσματα αναλόγως της πνευματικής ενηλικίωσης των πιστών. Τώρα στο στίχο 14, στο στίχο μάλλον 14 και 15, θα προχωρήσει λίγο πιο συγκεκριμένα λέγοντας «Διόπερα, αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ιδεολατρίες». Ο πειρασμός για τον οποίο μίλησε στον προηγούμενο στίχο, όποιος πειρασμός, αν δεν αντιμετωπιστεί, οδηγεί σε ιδεολατρία, δηλαδή υπηρεσία στο φανταστικό που εκλαμβάνεται ως πραγματικό. Το λάθος των Ισραηλιτών κατά την παραμονή του στην έρημο ήταν ότι συχνά αντιλαμβάνονταν τον Θεό ως πάροχο μόνον εφήμερων αγαθών, χωρίς να ελπίζουν σε μια μελλοντική έλευση καθολικής σωτηρίας. Η ιδωλολατρία, αυτή στην οποία αναφέρεται ο Παύλος, δεν είναι μόνον η λατρεία ειδόλων που έχουν σχήμα, αυτή που ξέρουμε για τους ιδωλολάτρες, ότι λατρεύουν ψευδείς θεούς μέσω των ειδόλων. Η ειδωλολατρία, και εδώ τον ενδιαφέρει τον Παύλο πιο πολύ, μπορεί να λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό που τον πονάει και τον απασχολεί είναι ότι λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία της Κορίνθου. Η ειδωλολατρία είναι λάθος ανάγνωση της παρουσίας του Θεού, δηλαδή η στρέβλωση του αληθούς Θεού. Τώρα παρακάτω από το στίχο 16 μέχρι το στίχο 33 του 10ου κεφαλαίου, ο Παύλος συνεχίζει τις σκέψεις του σε σχέση με τους κινδύνους εισαγωγής ιδωλολατρικής νοοτροπίας στον βίο της νεοπαγούς εκκλησίας της Κορίνθου, ξεκινώντας τώρα από το παράδειγμα της ευχαριστιακής εμπειρίας, μια αναφορά που θα αποτελέσει και εισαγωγή για τα επόμενα τρία κεφάλαια. Ξεκινάει λοιπόν με το στίχο 16 και μας λέει «Το ποτήριον της ευλογίας που ευλογούμε, που χει κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί, δεν είναι κοινωνία με το αίμα του Χριστού. Τον άρτον ον πλώμε, τα μαχίζουμε, που χει κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί, ότι εις άρτος εν σώμα υπολύεσμε, γιγάν πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομαι». Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα αυτής της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Οι δύο αυτοί στοιχεία εγγράφτηκαν σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή προς την Εκκλησία της Κορινθού κατά τα μέσα του πρώτου αιώνα,
κοινότητα εντούτοιστη του Ισα και λειτουργού ως θεολογικός όρος που εισάγει στην κατανόηση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Στους στίχους λοιπόν 3 και 4 του κεφαλαίου ο Παύλος μας είπε ότι προτύπωση της ευχαριστιακής συνείδησης που οικοδομείται στη Θεία Ευχαριστία υπήρξε ο τρόπος οδηγορίας των Ιουδαίων στην έρημο ως λαού του Θεού που αντιλαμβανόταν την ενότητά του μέσω της συμμετοχής στην κοινή βρώση και πόση της οποίας χαρακτηρίζει πνευματίας. Θυμίζω το χωρίο και πάντα στο αυτό βρώμα πνευματικών έφηγων και πάντα στο αυτό πόμα πνευματικών έπιων έπινο γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας ότι δε πέτρα είναι ο Χριστός. Τώρα αναφέρεται στην πραγματικότητα αυτής της Ευαγγελίας, προβάλλοντας την ενότητα των μελών του νέου Ισραήλ ως συνθήκη κοινωνίας με τον Χριστό στη Θεία Ευχαριστία. Όλοι, οι πολλοί, γινόμαστε ένα, ένας άρτος, γιατί όλοι μετέχουμε του ίδιου κοινού άρτου και του ενός ποτηρίου και αυτό το ονομάζουμε κοινωνία. Η λέξη διασώζει ένα κορυφαίο μυστήριο γιατί επιτελείται εν σχέση με τον Χριστό, δηλαδή ως σύνδεση κτιστού και ακτίστου. Γι' αυτό δεν μπορεί να εκφραστεί με τα εργαλεία της γλώσσας που διαθέτουμε, αλλά να βιωθεί. Δεν πρόκειται για συμβολική ή ηθικού περιεχομένου σχέση. Δεν πρόκειται για σχέση ατόμων που συνάπτουν μια σύμβαση κοινωνίας όπως οι όλες οι άλλες κοινωνικές συμβάσεις που καταρτίζουμε, αλλά για μια υπαρξιακής φύσεως κοινωνία, γι' αυτό και την ονομάζουμε κοινωνία προσώπων ή κοινωνία θεώσεως. Επιπλέον, με αυτό το μυστήριο αναδεικνύεται η σχέση του ενός και των πολλών, δηλαδή του Χριστού και των πιστών, και για να είμαστε ακριβέστεροι, το μυστήριο της Εκκλησίας. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Παύλος φαίνεται να έχει υπόψη του την παράδοση που διασώζει ο Λουκάς, περιγράφοντας τα του μυστικού δείπνου, γι' αυτό αναφέρεται πρώτα στο ποτήριο και έπειτα στον άρτο. Παρόλο ότι παρακάτω στο 11ο κεφάλαιο θα ακολουθήσει την τάξη που παραδίδουν ο Ματθαίος και ο Μάρκος. Πράγματι, κατά το Λουκά, ο Ιησούς πρώτα ευλογεί τον ίνο και καλεί τους μαθητές να πιούν, έπειτα ευλογεί τον άρτο και τον διαμοιράζει ως σώμα του και τέλος ξαναευλογεί το ποτήριο, καλώντας τους μαθητές του να πιούν, το οποίο το ονομάζει αίμα της Καινής Διαθήκης. Η φράση τώρα του 17ου στίχου που λέει ότι «Εις άρτος, εν σώμα υπολίεσμεν», γιατί πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν, μας προσανατολίζει σε πράξη που επιτελείται και δια της οποίας αναδεικνύουμε την ενότητά μας. Καλύτερα, πραγματοποιούμε αυτή την ενότητα. Γινόμαστε ένα σώμα, με καθέναν ως μέλος να επιτελεί το δικό του έργο εντός του σώματος, ώστε αυτό να λειτουργεί κατά το θέλημα του Θεού. Ο καθένας δηλαδή, με το δικό του χάρισμα, όπως θα αναπτυχθεί στο 12ο κεφάλαιο. Θυμίζω ότι το έργο του Χριστού ήταν η συγκρότηση του σώματος της Εκκλησίας δια της εκλογής των μαθητών, προς τους οποίους ανέθεσε τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο. Θυμίζω επίσης ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια σύναξη γύρω από ένα κοινό τραπέζι, επικεφαλής του οποίου τίθεται ο Επίσκοπος, εις τόπον και τύπον Χριστού ή ο πρεσβύτερος στη θέση του Επισκόπου κατ' εντολή του. Αυτή η σύναξη που μπορεί να έχει 3 ή 33 πιστούς αποτελεί όλη την Εκκλησία. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, ώστε κάθε τοπική Εκκλησία να νοείται ως όλη η Εκκλησία. Δεν πρόκειται δηλαδή για παράλληλους κύκλους που απλώνονται, αλλά για επάλληλους, ώστε ο ένας να εισέρχεται εντός του άλλου. Ένας κύκλος πάντα και όλος ο Χριστός παρών σε κάθε σύναξη, σύμφωνα με την επισήμαση του
καταθέτουμε στη Θεία Λειτουργία πριν από την Θεία Κοινωνία, λέγοντας ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζω. Μέχρι σήμερα η Θεία Λειτουργία εξακολουθεί να παραμένει η μόνη πραγματικότητα δια της οποίας γίνεται απτή η ενότητα ενός λαού, τα μέλη του οποίου δεν ορίζονται από φυλετικές ή εθνικές ή γένους ή κοινωνικές διακρίσεις, αλλά νοούνται ως τέκνα Θεού και μάλιστα λόγω της κοινωνίας με το σώμα και αίμα Χριστού ως ομεμή και ομόσαρτη αδελφή. Μπορεί κατά καιρούς αυτή η ενότητα να κινδυνεύει από συμπεριφορές κάποιων μελών της, είτε ατομικά είτε ομαδικά, δεν έπαυσε όμως να αποτελεί το θεμέλιο ύπαρξης της Εκκλησίας του Χριστού. Στην εκκλησιαστική ιστορία, θυμίζω, υπάρχουν φαινόμενα σχισμάτων ήδη από τους αποστολικούς χρόνους που δημιουργούνται όχι μόνο από εσφαλμένες αντιλήψεις ή ιδεολογικές αγγυλώσεις, αλλά

πέντε στίχοι τίθενται ως παρένθεση γιατί ξαναγυρνάει στο παράδειγμα των Ισραηλιτών όπου ζούσαν στην έρημο μετά την απελευθέρωσή τους από τους Αιγυπτίους. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα που χίλιοι εστίονται στα θυσία στην ονή του θυσιαστηρίου Ισή. Θα το διαβάσω όμως από μετάφραση καλύτερα. Λέει, προσέξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό, ρωτάτε ο Παύλος, ότι το κρέας που προσφέρεται στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρθεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλωτυπία του Κυρίου. Νομίζω πως είμαστε πιο δυνατοί από αυτό. Ας πάμε λοιπόν να το προχωρήσουμε πιο σχολαστικά εδώ, πιο με σχόλια δηλαδή. Εδώ τώρα παρεμβάλλει μερικούς στίχους που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχουν θέση σε αυτό το σημείο, το είπα ήδη ως παρένθεση. Είχα σχέση με το ένα το κεφάλαιο όταν μιλούσε για το σκανδαλισμό με τα ειδωλότητα. Όμως τους παρεμβάλλει εδώ γιατί θέλει να τους συνδέσει με το δείπνο που θα περιγράψει παρακάτω στο 12ο κεφάλαιο, όπου εκεί θα μετρήσει και τα χαρίσματα των μελών γύρω από το δείπνο του Χριστού. Λέει λοιπόν εδώ για τα ειδωλότητα πάλι, δηλαδή για θυσίες που γίνονται σε ψευδείς θεούς, τα οποία ονομάζει δαιμόνια. Δεν μπορούμε να συγχαίρουμε το φαγητό και το ποτό που προέρχεται από θυσία και λατρεία ψευδούς θεού με την πνευματική βρώση και πόση που προέρχεται από λατρεία του αληθινού θεού. Και καταθέτει ως παράδειγμα τα σημαίνοντα στην Ιουδαϊκή λατρεία την αποτυπωμένη στην ιστορική συνείδηση αυτού του λαού. Οι Ιουδαίοι τρώγοντας από το κρέας που θυσιάζεται στον βωμό του λαού τους κοινωνούν με ό,τι αντιπροσωπεύει η θυσία. Με αυτό το παράδειγμα δεν εννοεί ότι τα είδωλα των ειδωλολατρών έχουν οντότητα ή ότι τα ειδωλότητα αντιπροσωπεύουν κάτι πραγματικό, αλλά ότι οι προσφορές των εθνικών έχουν δαιμονικό περιεχόμενο, απευθύνονται σε δαιμόνια και όχι σε Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να γινόμαστε κοινωνοί με τα δαιμόνια στα οποία παραπέμπουν τέτοιες θυσίες. Θέλω να διευκρινίσω ότι δαιμόνια ονομάζονται στη βιβλική παράδοση άειλα όντα που ενεργούν εναντίον του θελήματος του Θεού. Πρόκειται επομένως για ένα σύμπαν που ανταγωνίζεται το Θεό με επικεφαλή στον αρχαίο εχθρό που ονομάζεται διάβολος, δηλαδή διαβολέας και ψεύτης και ο οποίος προσπαθεί να επηρεάσει τους ανθρώπους και να τους κρατήσει μακριά από τη σχέση με τον Θεό. Ο Χριστός αντιμετώπισε στη ζωή του τις επιθέσεις αυτών των δαιμονίων είτε ως παρουσία σε ανθρώπους, είτε ως ενεργούντα εναντίον του, είτε ως πειρασμούς, δίνοντας την ύψη στη μάχη επί του Σταυρού και καταργώντας την όποια εξουσία τους. Έκτοτε, ο μόνος δρόμος αποφυγής των δαιμονικών ενεργειών είναι η οικοδόμηση σχέσης με τον Χριστό και η σύνδεση μαζί του. Η ένσταση τώρα ότι δεν μπορείτε να πίνετε ποτήριο Κυρίου και ποτήριο δαιμονίων εισάγει μια διάζευξη που επιφέρει σύγκριση στη συνείδηση. Το δείπνο της ευχαριστίας δεν έχει σχέση με το δείπνο των ειδώλων, απέναντίας μάλιστα. Το πρώτο είναι συμμετοχή στη Θεία Βασιλεία, επομένως ελευθερία από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου, ενώ το δεύτερο είναι βυθισμός στον φαύλο κύκλο μιας συναλλαγής μέσω ψευδεστήσεων. Καθένα από τα δύο ποτήρια
που αναφέρει ο Παύλος περιέχουν δύο αντίθετες προοπτικές. Γι' αυτό η άγνοια ως προς το περιεχόμενό τους, επομένως και η απουσία διάκρισης, αποτελεί κίνδυνο απώλειας της οδού της σωτηρίας. Η σύγχυση για τον Παύλο είναι παρούσα εντός του εκκλησιαστικού βίου και γι' αυτό γίνεται αυστηρός και μιλάει για ριζική διακοπή από την επαφωτερίζουσα στάση. Δεν μπορούμε να περιπέζουμε τον Κύριο, αυτό τους λέει. Και βέβαια από όλα τα συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι ποτήριο δαιμονίων που συνδέεται με το ποτήριο του Κυρίου δεν είναι μόνο η φυσική παρουσία σε ειδωλολατρικά δείπνα, αλλά κυρίως η λαμφάνουσα, αν όχι και φανερή, παρουσία ενδιάθετων στρεβλώσεων ως προς το περιεχόμενο του Σοδού Κυρίου που εμπεριέχουν στοιχεία ειδωλολατρίας. Αναφέρομαι όχι μόνο σε πράξεις και διαθέσεις αντίθετες ή διαφοροποιημένες από τις εντολές του Χριστού, αλλά και σε ερμηνείες ως προς την πίστη, οι περισσότερες από τις οποίες εντίζουν τα όρια της αίρεσης. Το ποτήριο του Κυρίου, στο οποίο καλούμαστε να μετέχουμε, προϋποθέτει απαλλαγή από ατομικές ή εγωιστικές πρακτικές ή, σε θετική διατύπωση, προϋποθέτει φόβο Θεού, αληθή πίστη και αγάπη μεταξύ των πιστών. Αλλιώς κινδυνεύουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των Ιουδαίων, που από τη μια ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Θεό που τους ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους και από την άλλη δημιουργούσαν είδωλα και τα προσκυνούσαν προκαλώντας την οργή του Θεού, νομίζοντας ότι γνωρίζουν καλύτερα από αυτόν τα πρακτέα του Θεού. Και τώρα με το στίχο 23 έρχεται στο θέμα της ελευθερίας. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα οικοδομή. Η πρόταση πρωτοδιατυπώθηκε στο 6ο κεφάλαιο, αν θυμόσαστε, στο στίχο 12, σχεδόν πανομοιότυπα, όταν καλούσε τους Κορίνθιους να αποφεύγουν την πορνεία με την επισήμανση ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τώρα επαναλαμβάνει αυτή τη θέση σε σχέση με τη γνώση ειδωλότητων. Η πρόταση λειτουργεί και ανεξάρτητα βέβαια από το θέμα που τη συνοδεύει ως καθολική διαπίστωση για τη συμπεριφορά του ανθρώπου ως μέλους κοινωνίας, πολύ περισσότερο ως μέλους του σώματος του Χριστού. Θέλω να πω ότι η διαχείριση της ελευθερίας, η οποία θεωρείται καταστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, σχετίζεται με την αγάπη και γι' αυτό η ίδια θέτει περιορισμούς στην άσκησή της. Ενώ φαίνεται να καταργείται ως δικαίωμα, στην πραγματικότητα κορυφώνεται ως εκούσια ένωση για να πραγματοποιηθεί η ανάδειξη της σχέσης με τον άλλο, συνθήκη που επαναλαμβάνει την κίνηση του Χριστού, ο οποίος εαυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών, όπως θα πει ο Παύλος στην προσφύλη της ίδιου επιστολή, για να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Επομένως το ζητούμενο δεν είναι τι εξυπηρετεί τις παρούσες ανάγκες, αλλά τι οδηγεί στη σωτηρία. Η ελευθερία του ανθρώπου νοηματοδοτείται από τον τελικό στόχο, διότι υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορούμε να ζήσουμε έξω από την ελευθερία και χωρίς την ελευθερία. Δεν μπορούμε όμως να ασκήσουμε μια ελευθερία που εξαρτάται από διατάξεις ή απρόσωπα δεδομένα, αν δεν πηγάζει από τη σχέση μας με πρόσωπα. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ελευθερία που μας χαρίστηκε και αυτός είναι η διάσωση της σωτηρίας, του συμφέρον, όπως το ονομάζει ο Παύλος. Η έννοια του συμφέροντος αναπτύσσεται σε σχέση με τη σωτηρία, σύμφωνα με τη λειτουργική αντίληψη που κατατίθεται ως δέηση κατά τις λειτουργικές μας συνάξεις, όταν δεόμεθα να μας προσφέρει ο Θεός όχι απλώς τα καλά, αλλά και συμφέροντα στη σωτηρία μας. Τα καλά και συμφέροντα λέμε τις ψυχές ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αλλιώς πρόκειται για ψεύδο ελευθερία, αν οι επιθυμίες μου και τα πάθη μου εξουσιάζουν τη ζωή μου και μου στερούν τη συνάντηση με τον Χριστό

περνάμε στο στίχο 24, ένας ενδυματικός επίσης στίχος, μη δεις το εαυτού ζητήτω, αλλά το του εταίρου έκαστος. Κανείς να μην ζητάει τα δικά του, αλλά να ζητάει τα του άλλου, του αδέλφου, του εταίρου έκαστος. Κανείς να μην ζητάει τα δικά του, αλλά να ζητάει τα του άλλου, του αδελφού του.

Υπακοή ως

εξάσκηση η υπακοή ενεργείται κυρίως σε δύο μορφές κοινωνίας, στη συζυγεία του γάμου και στο μοναχισμό, οι οποίες όμως συνδράμουν από κοινού στην εναρμονισμένη με το θέλημα του Θεού ζωή της Εκκλησίας. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι στο θέμα της υπακοής εμφανίζονται κατά καιρούς και εκφυλιστικά φαινόμενα, κυρίως όταν η υπακοή χρησιμοποιείται ως αλωτρίωση της ελευθερίας με κατάργηση της ευθύνης απέναντι στη σωτηρία, ως εξαφάνιση δηλαδή της διάκρισης, με την αναπόθεση αποφάσεων στον άλλο, ακόμα και λεπτομεριών του βίου.

Στη σειρά των εκπομπών, γνωριμία με τους όρους της πίστεως που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του φροντιστηρίου υποψηφίων κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Η εσκατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσκατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής της. Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,7.
0: Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

σε τι.

πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δύο ώρα δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελένη. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για γνώμες, κρίσεις, απόψεις, σχόλια, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η συνοδοιπορία μας, μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να πλέει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέρενα. Πραγματικά, δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός στο δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος στο διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, θρύνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την ευθροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ. Τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο πώς να χωρέσουν

μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε δύο μακάριο, μόνο ότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δεν θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ασυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή γιο του για τη σωτηρία μας, μόλιν ότι ήμασταν εχθροί του. Τι δεν θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο, ο ίδιος λέει, είστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω. Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς, μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο Δημιουργός και Κύριος του Σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία. Όταν για φιλία ανθρώπινη, πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας. Κι όμως, τίποτα δεν υπομένουμε. Καθόλου δεν αγωνιζόμαστε. Καμιά εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά, πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το καθαντινά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλευάζουν την αγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

εμείς γίναμε πιο άλογοι και ποτάλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από εμάς είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν, φιλάδελφα, το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στον δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας, κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία, κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο, μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρύνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο υπένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρυνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρύνητα. Σας ενοχλεί η θρυνολογία μου. Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας. Είναι αποκρουστικός ο δειρμός μου. Αλλά μήπως δεν είναι και περισσότερο μάλιστα ο αντίθετος βίος σας. Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι. Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γέννας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντήλες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα, πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Όταν δίνει ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καθιέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος: «Είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, ανθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα. Γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

δήλωσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 δυναρίων για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος. Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 ταλάντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύμβουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύμβουλός του έπεσε στα πόδια του και τον κέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκυλόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύμβουλό σου όπως εγώ εσένα». Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. «Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας. Με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό». Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β.»

0: μισή.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορινθοί». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ. Αλλά εσάς, διαπαντός και παντού, και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου, σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ, που αγαπούσε τον Θεό και φλεγόταν από την αγάπη, δεν ανέχεται να σωπαίνει. Αλλά άλλοτε μεν, λέει, με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Άλλοτε δε, Θεέ μου, Θεέ μου, προσέ ορθίζω, σε διψά η ψυχή μου, όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω κι έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μην μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό, τον οποίο δεν βλέπω». Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας, ή τα παιδιά και τους γονείς, ή τους συγγενείς και οικείους. Και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις τον Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις τον Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά, όχι τυχαία.

και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Και ας μην συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσε ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα και την υπομονή για την ανεξικακία.

ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα, έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε. Ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συμπρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Πριν να βλέπεις αρκετοί για μας τους δράθυμους, η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών, ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία, όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο ή όταν χάνουμε χρήματα ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, άνθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, προετοιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

ψυχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του». Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε, αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος, η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές. Χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα να βαγώ στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καθιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτό στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν

πως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίζει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του. Το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του. Το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του. Το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή είναι ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέροντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι

μπορούσε να ήταν λογικό. Τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα. Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία.

ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς τον Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς τον Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει τον Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου.

αξίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Το ραδιοφόν της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη τη χώρα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki.yahoo.gr.

σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς και δυσυγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρος σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

τους όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, σε στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές αναμαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

πας προς το Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφυλιχθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρωτας όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε, με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με», αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του. Και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

δείχνει τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλίκοι και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το Θείο. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη, δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπαταριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μέσα στο δάσος και λαϊδάει στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος τα επενεί. Πόσο ωραίο και λάιδι μας την ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίνει κάτι που επίμω να ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϊπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας και τα ένστικτα και τα πάντα και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διορθώσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήττετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού. Στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το πάν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έρθει σε κόσμος χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί. Του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγίαστε η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση. Με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στις στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον.

αυτός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, εκτήρει, συμπάσχει, χαίρεται. Αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος, παρηγορεί ως μητέρα, συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης.

μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά, πρέπει να έχει μέσα του τον Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά, για να έχει κάποια αυταπάρνηση. Όποιος αποφασίσει το θάνατο, δεν φοβάται τίποτε. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται τη θεϊκή χαρά. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού. Και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί τον Χριστό. Στον εαυτό του Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας, δεν δίνει τότε ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει περηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Ιλουανός. Ιδού το έργο μας, ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού, εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το πάνω. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους

Ζήτα στην προσευχή σου μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του, δηλαδή την αρετή και τη γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προσθεθούν. Είναι δίκιο να μην προσεύχεσαι μόνο για τη δική σου κάθαρση, αλλά και για τον κάθε συνανθρωπό σου, για να μιμηθείς τον αγγελικό τρόπο προσευχής. Προσευχή σου πρώτα-πρώτα να γίνεις καθαρός από τα πάθη. Προσευχή σου δεύτερον να απαλλαγείς από την άγνοια και τη λύθη. Προσευχή σου τρίτον να γλιτώσεις από κάθε πειρασμό και κατάληψη. Κοίτα προσεκτικά, αν στέκεις αληθινά μπρος στο Θεό την ώρα της προσευχής σου, ή μήπως νικέσαι από ανθρώπινο έπαινο και αυτό νευριάζεσαι να κυνηγήσεις με πρόσχημα το μάκρεμα της προσευχής. Αν προσεύχεσαι μαζί με αδελφούς ή μόνος σου, αγωνίσου να μην προσεύχεσαι από συνήθεια, αλλά με συνέστηση. Συνέστηση της προσευχής σημαίνει ευλαβική και κατανοητική περίσκεψη και οδύνη ψυχής με αιμολογία των κρυμάτων της και μυστικούς στεναγμούς. Όταν προσεύχεσαι, φύλαγε με όλη σου τη δύναμη τη μνήμη σου για να μην σου αραδιάζει τα δικά της, αλλά να παρακινάς τον εαυτό σου να συνειδητοποιεί πως στέκεις μπροστά στο Θεό, γιατί συνήθως ξεκλέβεται πολύ ο νους από τη μνήμη την ώρα της προσευχής. Όσιος Μήλος ο ασκητής.

λειτουργική υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια και τίποτε δεν τον σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου, τίποτε δεν είναι ακατανόητο. Όπως και για τον λόγο, τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως προς το σώμα του, ο άνθρωπος είναι θνητός. Ως προς το νου του και το λογικό του, είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας, σκέφτεσαι. Αφού σκεφτείς, μιλάς. Στη σιωπή, γεννάει ο νους το λόγο. Και λόγος, γεμάτος ευγνωμοσύνη, που προσφέρεται στο Θεό, γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο. Μέγας Αντώνιος.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα. Έτσι και η περηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μια αρετή μονάχα, την αντίθετη του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας, αντίθετα, σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Ας μάθουμε από τον Χριστό την ταπεινοφροσύνη, από τον Δαβίδ την ταπείνωση και από τον Πέτρο τα δάκρυα για όσα μας συμβαίνουν. Αλλά ας μην απελπιζόμαστε όπως ο Σαμσόν, ο Ιούδας και ο σοφότατος Σολομών. Η ψυχή στηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και στον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει η μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού, όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

ώστε να ακολουθεί τη φύση, όπως η σκουριά το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως ούτε ο χαλκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει το κακό, ξέροντας ότι βλάφτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή κανένα γήινο πράγμα. Μέγας Αντώνιος.

ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους αναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτηκα γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά και πάσχει για αυτούς, εάν του καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεση της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος

σταθμό παραδοχή αυτών που έχουν ακουστεί και με απόλυτη σιγουριά έχουν κηρυχθεί με τη χάρη του Θεού γύρω από τις αλήθειες του. Μέγας Βασίλειος.

υπάρχει το να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη και τίποτε δεν είναι ίσο και με την αγάπη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει

εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της εκκλησίας

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή λόγου, λόγου θεολογικού, λόγου που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απορίες για την ύπαρξη του ανθρώπου, για το νόημα της ζωής. Και από εμάς, εδώ, στην άλλη άκρη του μικροφόνου, περιμένετε απαντήσεις, λύσεις, οδηγίες, συνταγές κτλ. Εμείς έχουμε αρνηθεί να δώσουμε συνταγές. Δεν πιστεύουμε στις συνταγές ευτυχίες, δεν πιστεύουμε σε οδηγίες. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους, ζωντανούς ανθρώπους, και μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε μια επικοινωνία μαζί τους, να τους ακούσουμε και να μιλήσουμε μαζί τους, όχι να τους μιλήσουμε, όχι να τους διαφωτίσουμε, όχι να τους κατηχήσουμε, όχι να τους καθοδηγήσουμε, να μιλήσουμε μαζί τους. Βέβαια, αυτό είναι δύσκολο, γιατί ένας είναι ο ομπός του λόγου και άλλος είναι ο δέκτης. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε το λόγο ως μέσο επικοινωνίας. Καταφεύγουμε στις λέξεις, στις έννοιες, στους συλλογισμούς, στις φράσεις, σε διατυπώσεις λόγου. Πέρα όμως από το λόγο υπάρχει και η σιωπή. Εκτός από την ομιλία λειτουργεί και η σιγή. Ο άνθρωπος εκφράζεται όχι μόνο με το στόμα του, αλλά και με το ίδιο το σώμα του. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει κίνδυνος, μιλώντας να μείνουμε στα λόγια και να ξεχάσουμε τους λόγους, γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να αναδείξουμε την αξία της σιωπής. Είπαμε ήδη πως ο ίδιος ο Χριστός συνιστούσε στους μαθητές του να μην μιλούν για τα θαύματα, να μην αποκαλύψουν ποιος ο Ιησούς είναι μέχρι ότου έρθει η Ανάσταση. Ακόμα και την εμπειρία της μεταμορφώσεως, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, να μην την αποκαλύψουν πριν ο Υιός του ανθρώπου αναστεί εκ νεκρών. Και ο ίδιος ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου αφήνει αναπάντητο το ερώτημα «Τι είναι στην αλήθεια?». Επομένως, η σιγή, η σιωπή είναι μεγέθη, εισάξια και ισότιμα του λόγου και της ομιλίας. Αυτό που το είδαμε στο βίβλο μας το σκιαγράφησε πάρα πολύ ωραία ο Ντοστογεύσκη στο Μεγάλο Ιερό Εξεταστή, όπου ακριβώς η σιγή είναι σαν το λόγο, ίσως και ανώτερη. Αυτό ακριβώς θέλουμε απόψε να το δούμε στους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα στους μυστικούς πατέρες της Εκκλησίας, τους ασκητές, τους ανθρώπους χαρίμου, εκείνους οι οποίοι με την πράξη τους και το βίο τους δείξανε ότι η σιωπή είναι εισάξια του λόγου. Και έτσι, απόψε, θα ακούσουμε το λόγο ασκητών, όχι μόνο παλαιότερων, αλλά και συγχρόνων του 20ου αιώνα, να μας μιλούν για τη σιωπή και για το λόγο και για την αξία που υπάρχει σε αυτό το οποίο συνήθως υποτιμάται σήμερα. Ακόμα θα έλεγα και στην Εκκλησία μέσα, η σιγή, η σιωπή, η ησυχία. Είναι αυτό το οποίο κατεξοχήν προτιμάται στην ασκητική παράδοση. Ο Ιωάννης της Κλίμακος γράφει κάπου για την ησυχία ότι είναι, επιλέξει, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Παραλαμβάνω, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Δηλαδή,
ησυχία είναι η τελειότητα. Τελειότητα ατέλεστος. Τελειότητα που δεν τελειώνει. Που ανήκει στους τελείους. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανέβει πολύ ψηλά στη βαθμίδα της τελειότητος. Και είναι η τελειότητα των τελείων. Δηλαδή η ησυχία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Εκεί όπου κάθε λόγος καταπάβεται, κάθε ομιλία καταπραίνεται και οι άνθρωποι ακούν, πράττουν, δεν μιλούν, δεν κηρύττουν, δεν εκπέμπουν λόγους, αλλά ζουν την πραγματικότητα. Η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Ακριβώς για αυτήν την τελειότητα θέλω απόψε να κάνουμε λόγο και εμείς όλοι, οι άνθρωποι μιας πολύβουης πόλης, οι κάτοικοι μερών της ανθρωπότητος, τα οποία βομβαρδίζονται από λόγια και εικόνες, να ανακαλύψουμε πάλι την αξία της σιωπής, τη σημασία της ησυχίας και ίσως με αυτόν τον τρόπο θυμίσουμε εν τέλει και την αξία του ανθρώπινου λόγου.

και φίλοι, όταν λέμε ότι η σιωπή είναι εισάξια με το λόγο, δεν εννοούμε βέβαια ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε. Θέλουμε να πούμε όμως κάτι άλλο. Παρότι χρειάζεται να κάνουμε λόγο, ωστόσο να μην αυταπατώμεθα. Όλα δεν λέγονται. Είναι λίγα εκείνα που λέγονται και ακόμα λιγότερα εκείνα που κατανοούνται, για να μην πούμε ότι είναι ελάχιστα πράγματα εκείνα στα οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε οικονομία λόγου και ας ανακαλύψουμε πάλι την αξία της μη λεκτικής έκφρασης που λέγεται στην παράδοση της Εκκλησίας σιωπή, σιγή, ησυχία. Ένας μεγάλος ασκητής, ο Ισάκος Σύρος, μας λέει ότι η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος αιώνος. Η σιωπή δεν είναι το αντίθετο του λόγου. Είναι ο διάδοχος του λόγου. Ακούστε τι λέει ο Ισάκος Σύρος. Σας το διαβάζω και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Γράφει. Η σιωπή, μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος. Είδε λόγοι όλα νησί του κόσμου. Δηλαδή, η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Και οι λόγοι, τα λόγια, είναι όργανο αυτού του κόσμου. Προσέξτε, δεν αντιπαραθέτει ο Ισάκος Σύρος το λόγο στη σιωπή. Δεν προτιμά τον έναν έναντι της άλλης ή αντίστροφα. Δεν χωρίζει, δεν διχοτομεί, δεν αντιπαραθέτει, αλλά ιεραρχεί τα πράγματα, παίρνοντας ως κριτήριο το χρόνο και λέει για το τώρα, το νυν, για το παρόν, έχουμε το λόγο. Οι λόγοι, όργανο νησί τούτου του κόσμου. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, έχουμε ως όργανο το λόγο. Με αυτόν καταλαβαίνουμε τα πράγματα γύρω μας, κατανοούμε και με αυτόν συνεννοούμαστε, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, βιώματα, σκέψεις, ιδέες, απόψεις. Αυτό είναι ένα πράγμα. Εκτός από το σήμερα υπάρχει το αύριο. Εκτός από το παρόν είναι το μέλλον. Ποιος είναι ο λόγος του μέλλοντος? Ο λόγος του μέλλοντος είναι η σιωπή. Γι' αυτό γράφει η σιωπή μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Κάθε τι που ανήκει στο μέλλον, κάθε τι που τοποθετείται στο αύριο, είναι σαν μυστήριο, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Μπορούμε να υποθέσουμε, να πιθανολογήσουμε, να ευχηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Για το παρόν είμαστε βέβαιοι ή για το παρελθόν. Για το μέλλον ποτέ. Η σιωπή λοιπόν είναι ο λόγος του μέλλοντος. Επειδή ακριβώς δεν το γνωρίζουμε το μέλλον, γι' αυτό καλό είναι ώρες-ώρες να σιωπούμε. Επομένως, ο λόγος είναι για το παρόν και η σιωπή είναι για το μέλλον. Και μάλιστα η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος. Και ο ίδιος ο Ισάκος Σύρος εξηγεί, σας διαβάζω, και είναι καστή ο νους εν τη χώρα της επιγνώσεως της αληθείας που χρήζει της ερωτήσεως. Σε απλή μετάφραση, όταν ο νους του ανθρώπου σταθεί στη χώρα όπου γνωρίζουμε την αλήθεια, τότε δεν χρειαζόμαστε την ερώτηση. Όταν ο άνθρωπος είναι στο χώρο της αλήθειας, είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται
χρειάζεται την ερώτηση. Γιατί την αλήθεια τη βιώνει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε λέξεις. Υπάρχει και εκφράζεται μη λεκτικά, καταρχήν. Στη συνέχεια μπαίνει σε λέξεις, αλλά μπαίνει ένα κομμάτι, ένα μέρος, ένα τμήμα αυτής της αλήθειας. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι ισάξια και ισότιμη με τον λόγο. Είναι κάτι που ιδίως οι ασκητές, οι οποίοι δικαίως επωνομάστηκαν καθηγητές της Αρήμου, άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα στην ησυχία, μέσα στη σιωπή, οι άνθρωποι αυτοί ανέδειξαν μια άλλη μορφή λόγου, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Σας παρακαλώ να μην έχετε την παραπλανητική εικόνα ότι ο άνθρωπος εκφράζεται μόνο με τον λόγο. Λάθος. Ο άνθρωπος εκφράζεται κυρίως με τον λόγο, αν θέλετε πρώτα απ' όλα με τον λόγο, αν επιθυμείτε να το πω, ο άνθρωπος εκφράζεται καλύτερα με τον λόγο, αλλά όχι μόνο με τον λόγο. Και η σιωπή και η σιγή και η ησυχία είναι

Ίσως μοιάζει αντιφατικό να μιλάμε για σιωπή σε μια εκπομπή λόγου. Μπορεί όμως να είναι φρόνιμο. Ακριβώς για να κάνουμε χρήση του λόγου και όχι κατάχρηση, πρέπει να θυμίζουμε στον εαυτό μας αλλά και σε όσους μας ακούν ότι ο λόγος έχει όρια. Ότι ο λόγος είναι όργανο του κόσμου τούτου. Ενώ για το μέλλον θέση έχει σιωπή. Η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος. Και για να το καταλάβουμε αυτό, προσφέρουμε σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία σιωπής. Στους καθηγητές της ΕΡΗ, στους ασκητές. Έχετε ακούσει ένα βιβλίο που λέγεται Γεροντικών, το οποίο έχει αφηγήσεις, δρόμενα, περιστατικά, μοναχών της ΕΡΗ. Δεν έχει καμία θεωρία, καμία διδασκαλία. Έχει μικρές αφηγήσεις, μικρά περιστατικά, θα έλεγα σαν σκίτσα. Αφηγήσεις που είναι εικόνες χωρίς λόγια. Όπου ο καθένας μπορεί να βγάλει νόημα. Λοιπόν, στο γεροντικό έχουμε μια επιλογή από μαρτυρίες πατέρων της Ερήμου που μιλούν ακριβώς για αυτό το θέμα κατ' εξοχή. Ένας πατέρας της Ερήμου, Αβάς όπως λέγεται, το όνομά του ήταν Ορ, με ωμέγα, συνιστούσε. Φεύγουν φεύγει τους ανθρώπους ή έμπαιξαν τον κόσμο και τους ανθρώπους μωρών σε αυτόν στα πολλά ποιόν. Δηλαδή, ή φεύγει τους ανθρώπους ή παίξε με τον κόσμο και τους ανθρώπους κάνοντας τον εαυτόν σου σαν να είσαι ανόητος σε πολλά πράγματα, σαν να μην καταλαβαίνεις. Αυτός, ο οποίος έχει βιώσει τι σημαίνει απορία της ανθρώπινης ύπαρξης, συνιστά σε κάθε ομοιοπαθή του. Ένα βήμα πριν από την απελπισία ή να φύγει μακριά από τους ανθρώπους, να πάει σε ένα μέρος ήσυχο ή αν ζει ανάμεσα στους ανθρώπους, να εμπέζει τα πράγματα και να παριστάνει τον μωρό, δηλαδή τον ανόητο, τον κουλτό, τον χαζό, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα, επειδή ακριβώς καταλαβαίνει πολλά και δεν μπορεί να τα πει. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι εισάξια του λόγου. Και οι πατέρες της Ερήμου φτάνουν σε τέτοια άκρα, θα λέγαμε, σε τέτοιο σημείο, ώστε μερικοί από αυτούς αρνούνται να μιλήσουν σε αυτούς οι οποίοι πάνε και τους ζητάνε συμβουλές, οδηγίες, καθοδηγήσεις. Αρνούνται οι ασκητές να αρθρώσουν λόγο σωτηρίας ακόμα και όταν παρακαλούνται προς τούτο. Και όχι μόνο όταν προσκαλούνται ή έστω άμα προκαλούνται. Ένας άλλος Αβάς, ο Αβάς Πανδό, απαντά σε έναν υποτακτικό του που του λέει «Γέροντα, υπεμιλόγω ένα, είναι σωθό». Και ο Αβάς αρνείται. Και ο υποτακτικός απορρίπτεται. Και η απάντηση του Αβά είναι η εξής. «Η ουκ ωφελείται εν τη σιωπή μου, ουδέ εν το λόγο μου ωφελείται να έχει». Δηλαδή, αν ο υποτακτικός μου δεν ωφελείται από τη σιωπή μου, τότε δεν θα ωφεληθεί ούτε από το λόγο μου. Εάν δεν καταλάβει γιατί εγώ που θέλω να τον βοηθήσω αρνούμαι να του μιλήσω, τότε ακόμα κι αν του μιλήσω δεν θα καταλάβει τίποτα. Η σιωπή είναι ισότιμη με το λόγο. Γι' αυτό και ένας άλλος μεγάλος Αβάς, ο Αβάς Πιμπίν, αρνείται πεισματικά
ερωτικό διάλογο με έναν φιλοπερίεργο διανοούμενο χριστιανό, ο οποίος μιλούσε ακατάπαυστα. Και μάλιστα, λέει το ηρωνικό για το χριστιανό αυτό, ήρξα το λαλήν από τις γραφείς περί πνευματικών και ουρανίων. Έστρεψε δε ο αβάς ποιμήν το πρόσωπον αυτού και ούτε έδωκεν αυτό απόκριση. Δηλαδή, πήγε ο διανοούμενος χριστιανός στον αβά και του μιλούσε για την Αγία Γραφή, για τα πνευματικά πράγματα, για τα ουράνια, και ο αβάς ποιμήν του γύρισε το πρόσωπο και δεν του έδωσε απάντηση. Στο σκηνικό αυτό προκάλεσε την περιέργεια άλλων μοναχών και ακριβώς ο αβάς απαντά: «Η ελαλησένη περιπαθούν ψυχές, εγώ αν απεκρινάμεν αυτό, ή δε περί πνευματικών, εγώ ταύτα ουκίδα». Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός, ο φιλοπερίεργος χριστιανός, μου μιλούσε για τα πάθη της ψυχής του, εγώ θα το απαντούσα. Τώρα που μου μιλάει για πνευματικά θέματα, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η απάντηση είναι σκοπτική, υπενικτική. Βεβαίως ξέρει για τα πνευματικά, αλλά ξέρει και κάτι άλλο, ότι ο φλίαρος διανοούμενος προφασίζεται και μιλάει για τα πνευματικά για να κρύψει τον πόνο της ψυχής του. Κραβάς ακριβώς αυτό τον πόνο της ψυχής θέλει να φέρει στην επιφάνεια. Γι' αυτό λέει: «Η ελαλησένη περιπαθών ψυχής, εγώ αν απεκρινάμει αυτό». Αν μιλούσε για τα πάθη της ψυχής του, προσέξτε, της δικής του ψυχής, της μιας συγκεκριμένης, ο γενικός για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και για την πορεία της ιστορίας, αλλά για τα πάθη της ψυχής του, εγώ θα το απαντούσα. Η σιωπή λοιπόν είναι ένας λόγος εκοφαντικός, γιατί είναι ένας λόγος ψυχικός, γιατί είναι ένας λόγος γεμάτος από πόνο ψυχής. Και αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει στα έγκατα της ψυχής του ανθρώπου σιωπούν, σιγούν, ησυχάζουν ακριβώς για να μπορέσει μέσα σε αυτή την ησυχία να αναδυθεί η αλήθεια. Η αλήθεια που είναι συνυφασμένη με τον πόνο της ψυχής του ανθρώπου.

σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

απόψε συνηθίζουμε το λόγο της σιωπής. Χρησιμοποιώντας ραδιανά κύματα το ραδιόφωνο και προσπαθώντας να αποφύγουμε την κατάχρηση του λόγου, στρεφόμαστε σε εκείνους τους ανθρώπους, τους ασκητές, που ζήσαν χρόνια και χρόνια μέσα σε σιωπή. Γι' αυτό και μπόρεσαν να μιλήσουν στην ψυχή κάθε ανθρώπου που άβολα τους πλησίαζε και ανυπόκριτα τους άνοιγε την καρδιά του. Ακριβώς για να μπορέσουν να μιλήσουν σε κάθε άνθρωπο, δεν μιλούσαν γενικώς και αορίστως στην ανθρωπότητα. Απίθυναν λόγο καρδιακό, λόγο προσωπικό, έσταζαν σταγόνες από βάλσαμο στην καρδιά του κάθε πονεμένου ανθρώπου και εξεκούσαν. Εάν είσαι σιωπητικός, έξεις ανάπαυση εν παντή τόπο που εάν οικήσεις. Δηλαδή, εάν είσαι μέσα στη σιωπή, θα έχεις ανάπαυση σε κάθε τόπο όπου και αν τύχει να μείνεις και να κατοικήσεις. Η σιωπή είναι ο τόπος όπου η ψυχή του ανθρώπου αναπαύεται. Βέβαια, αυτή η στάση δυσκολεύει, διότι καθένας περιμένει να ακούσει από τους σοφούς την αλήθεια. Την αλήθεια της ζωής του. Ακόμα και αν κανείς δεν αντέχει ποτέ να δει κατάματα την αλήθεια της ζωής του, ούτε αντέχει να ακούσει αυτό που τον αφορά. Ακριβώς διότι αυτό που θα ακούσει έχει μέσα του πολύ σκιά. Γι' αυτό το λόγο, διάφοροι που πλησίαζαν τους ασκητές, τους έθεταν το ερώτημα. Τι είναι καλύτερο, να μιλάς ή να σιωπάς? Το ερώτημα βεβαίως είναι απλοϊκό, ακόμα και παραπλανητικό. Γι' αυτό ο Αββάς Ποιμήν σε μια τέτοια ερώτηση έδινε την ακόλουθη απόκριση. Σε διαβάζω. Ο λαλών δια των Θεών καλός πήγε και ο σιωπών δια των Θεών ομοίως. Δηλαδή, αυτός που μιλάει για τον Θεό, καλά κάνει. Και αυτός που σιωπά για τον Θεό, επίσης καλά κάνει. Έχοντας να πει ότι ο λόγος τον οποίο εκπέμπουμε κάθε φορά είναι ένα μέσο και όχι ένα σκοπός. Συνήθως μιλάμε και λέμε πολλά για να μην πούμε το ένα που μας αφορά. Γι' αυτό το λόγο, για να βρούμε αυτό το ένα, να το ανακαλύψουμε, θα πρέπει κάποτε να σιωπούμε. Και δεν έχει σημασία τελικά εάν μιλάμε ή δεν μιλάμε, αλλά αν αυτό κάνουμε, το κάνουμε για τον Θεό ή όχι. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Όλοι οι ασκητές της ερήμου επιμένουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Επιμένουν πάνω στη σιωπή, εάν τους θέσει κανείς το δίλημα. Σιωπή ή λόγο. Ο Αββάς Πάμβο, μας λέει το γεροντικό που σας διαβάζω, ή ρωτήθη λόγων γραφικών ή πνευματικών, ού κατακρίνα το ευθύς, αλλά έλεγε μη ιδέρε των λόγων και επερωτηθείς πλοίον ούκ εδίδω απόκριση. Δηλαδή, εάν το έθεταν ένα ερώτημα για τη γραφή ή για τα πνευματικά πράγματα, εκείνος δεν απαντούσε αμέσως και έλεγε ότι δεν γνωρίζει. Και αν εκ νέου τίθεται το ερώτημα με τρόπο πιεστικό, τότε εκείνος αρνείτο να δώσει απάντηση. Η σιωπή λοιπόν είναι προτιμότερη του λόγου όταν ο λόγος δεν είναι γεμάτος από λόγους. Δηλαδή όταν ο λόγος δεν μπορεί να απευθυνθεί στην καρδιά του ανθρώπου και να τον αγγίξει. Γι' αυτό
διδάσει να υπερηφανεύεται, να εμφανίζεται σχεδόν θρασής, διότι έχει δύναμη. Άλλωστε ο λόγος είναι μια μορφή ισχύως, δυνάμεως, εξουσίας. Η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Κάθε φορά που ο λόγος γνωρίζει τα όρια του, κάθε φορά που ο λόγος αποκτά επίγνωση του εαυτού του, τότε οδηγείται στη σιωπή. Γι' αυτό και η σιωπή είναι ο ταπεινωμένος λόγος. Είναι ένας λόγος σε περιστολή. Ένας λόγος συναισθαλμένος. Ένας λόγος ο οποίος είναι πέρα από τα όρια του λόγου. Και ο ίδιος ο Αββάς Ισόρης, όταν συνάντησε κάποιον χριστιανό που τον πίεζε και του έλεγε «Υπέμειρη είμαι, είναι σωθό», τότε ο Αββάς το απάντησε «Τι με αναγκάζεις, λαλή σε αργό,

στο γενοτικό ότι ο Μέγας Αντώνιος θέλησε κάποτε να δοκιμάσει τους συνασκητές του και τους έθεσε ένα ερώτημα από την Αγία Γραφή, στο οποίο διάφοροι μοναχοί έδωσαν ποικίλες αποκρίσεις, εκτός από ένα μοναχό, τον Αβά Ιωσήφ, ο οποίος σιωπούσε. Και όταν του έθεσαν ευθέως το ερώτημα, εκείνος απάντησε «Ουκίδα», δηλαδή «Δεν γνωρίζω». Τότε ο Μέγας Αντώνιος τον ετοίμησε με έναν λόγο επενετικό και είπε «Πάντως, Αβάς Ιωσήφ έβλεπε τον οδόν, ότι είπε «Ουκίδα». Δηλαδή, ο Ιωσήφ βρήκε το δρόμο, επειδή είπε «Δεν γνωρίζω». Η ομολογία της αγνίας και η σιωπή ήταν δύο τρόποι για να ματαιωθεί ο λόγος. Δηλαδή, για να προληφθεί η αλαζονία της δήθεν γνώσεως του ανθρώπου. Και έτσι, βάζοντας την αλαζονία στην άκρη και περιστέλλοντας τον λόγο, οι άνθρωποι μπορεί να επικοινωνήσουν αμεσότερα, να επικοινωνήσουν καλύτερα, τελικά να επικοινωνήσουν. Υπάρχει σε ένα άλλο μεγάλο ασκητή, τον Αρσένιο, ο πολύτιμος ασκητικός κανόνας. Φεύγει, σιώπα, ησύχαζε, αυθεγάρισιν ερίζε της αναμαρτησίας. Δηλαδή, φεύγει από τον κόσμο, από τους ανθρώπους. Σώπαινε, μη μιλάς, ησύχαζε. Αυτές είναι οι ρίζες του να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος. Η φυγή, η σιωπή και η ησυχία είναι τρία ισότιμα πράγματα στην ασκητική παράδοση και τα τρία αποτελούν τον αντίποδα λόγο. Αυτό το οποίο συναντούμε στα παλιά χρόνια επαναλαμβάνεται στην εποχή μας. Και έχουμε σύγχρονους περιόνιμους ασκητές οι οποίοι επιμένουν σε αυτό το σημείο. Θα σας αναφέρω μια θαυμαστή περίπτωση. Η γερόντισσα Γαβριλία, μια Ελληνίδα μοναχή, η οποία γεννήθηκε το 1897 και πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το 1992, κατοικούσε στην Αθήνα, όπου είχε το ησυχαστήριό της, και εκεί ανακούφιζε πάρα πολύ κόσμο. Και στα καταγεγραμμένα περιστατικά της ζωής της αναφέρεται κάπου και η εξής άποψή της. Σας διαβάζω από το βιβλίο με τίτλο «Η ασκητική της αγάπης», το οποίο ανήκει στη γερόντισσα Γαβριλία και παραλαμβάνω είναι η βιογραφία της, γραμμένη από τις μαθητριές της και καταγραφή των ρησιών της. Γράφει η γερόντισσα Γαβριλία. «Είναι μεγάλο το μυστήριο της ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος του, όταν, χωρίς να μιλά, μιλάει η ίδια η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ανάγκη ποτέ να μιλήσει για τον Θεό. Θα τον νιώσει ο άλλος τον Θεό από τον τρόπο που ζει ο άνθρωπος αυτός. Και αντίθετα, μπορεί μέρα νύχτα να μιλάς για τον Θεό, αλλά αν δεν ζεις τον Θεό, θα είσαι κύμβαλον αλαλάζων και χαλκός ηχών». Αυτά από την γερόντισσα Γαβριλία. Προσέξτε τι λέει. «Είναι μεγάλο το μυστήριο της ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος.
μυστήριο. Το μυστήριο της ζωής. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Χωρίς να μιλά, μιλά η ίδια η ζωή του. Έχετε έναν λόγο χωρίς λόγο. Έχετε μία ομιλία χωρίς φράσεις, φθόγους, έννοιες. Μιλάει η ίδια η ζωή. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει για το Θεό. Τον νιώθει ο άλλος από τον τρόπο που ο άνθρωπος ζει το Θεό. Επομένως, τα πράγματα δεν χρειάζεται να λέγονται. Τα πράγματα γίνονται, τα πράγματα βιώνονται. Και αυτό είναι στον αντίποδα του ακατάσχετου λόγου. Θα λέγα της φλιαρίας περί του Θεού που συναντάμε ολογερά μας στα περισπούδα, στα θεολογικά συγγράμματα, στα φλίαρα θεολογικά κηρύγματα, σε κείμενα γραπτά, σε λόγους, εγκυκλίους, σε αυτόν τον πληθωρισμό του λόγου. Χωρίς λόγο μπορεί η Εκκλησία να βιώνει

Ιωάννησα η Αδρή Ελία κατέθεται τη μαρτυρία της για την αξία της σιωπής. Στον ίδιο εκείνο καιρό, στην Βρετανία, ένας Ρώσος ασκητής, ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, γεννημένος το 1896, κοιμήθηκε το 1993, δίδασκε, δίωνε και έγραφε παρόμοια πράγματα. Χωρίς σχόλια θα σας διαβάσω τις απόψεις του. Γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος. Η προσευχή γίνεται μια κραυγή χωρίς λέξεις. Η προσευχή συχνά βγαίνει χωρίς λέξεις. Η προσευχή δεν χρειάζεται το λόγο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Μπορεί να είναι άλεπτη. Κι όμως είναι υπάρκτη. Ξεπερνάει το λόγο. Ακούστε πάλι το γέροντα Σοφρόνιο. Αδύνατη η σιωπή, αλλά αδύνατη και η ομιλία. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά γιατί το θείο πνεύμα αναγκάζει το νου σε βαθιά σιωπή, μεταφέροντάς τον σε άλλο κόσμο. Και η σιωπή και η ομιλία είναι αδύνατες, είναι ισχνές. Και όπως εξήγει ο γέροντας Σοφρόνιος, αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά και γιατί το Πνεύμα του Θεού οδηγεί το νου σε μια βαθιά σιωπή. Και φτάνει στο σημείο ο γέροντας Σοφρόνιος να γράψει τις επόμενες φράσεις. Σας διαβάζω. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο Πνεύμα του Χριστού. Επειδή μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Προσέξτε, η γνώση σώζει μαζί με την αγάπη. Προηγείται η αγάπη και έπεται η γνώση. Γι' αυτό το λόγο, επειδή προηγείται η αγάπη, η οποία λέγεται με πολύ λίγα λόγια, υπάρχει και χωρίς να λέγεται. Γι' αυτό το λόγο στην Εκκλησία μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή η αγάπη προηγείται της γνώσης, η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου. Δεν αντικαθιστά το λόγο, είναι ισότιμη με το λόγο.

πράξεις ως φρανδικές ανέρχονται από κάποιο θυσιαστήριο. Η γλώσσα επιστρέφει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατορθώνουν εκείνο που θα το έλεγα ερήμωση της γλώσσας, όπως ερημώνεται ο τρελά ερωτευμένος και περιτεύει γι' αυτόν ο κόσμος. Αυτά από τον Καρούζο. Αναφέρεται στον Παπαδιαμάντη και τον λέει τρισαγάπητο, επειδή τον εκτιμά, τον αγαπά πολύ, και θαυμάζει τον θυσιασμό του λόγου ή αυτό που αργότερα λέει η ερήμωση της γλώσσας. Οι άνθρωποι μπορούν να υπάρχουν και χωρίς να μιλούν. Οι άνθρωποι υπάρχουν με το σώμα τους ακόμα χωρίς να ανοίγουν το στόμα τους. Ακριβώς γιατί η αγάπη προηγείται της γνώσης. Ο λόγος υπηρετεί τη γνώση. Η αγάπη μπορεί να υπηρετείται μόνο από τον άνθρωπο συνολικά και με τη γνώση, αλλά και χωρίς τη γνώση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι το αντίστοιχο του λόγου. Ίσως θα λέγαμε ότι προηγείται η σιωπή και έπεται ο λόγος. Ο άνθρωπος βάζει σε λέξεις ένα μέρος των συναισθημάτων του, των βιωμάτων του, και ένα άλλο μέρος μένει εκτός λόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ίσα ίσα υπάρχει και παραυπάρχει, θα λέγαμε, τονίζοντας εμφαντικά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, όλοι όσοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το λόγο και εσείς που με ακούτε και εγώ που μιλάω, θα πρέπει να έχουμε διαρκώς κατά νου αυτή την επιφύλαξη. Λέγονται πολλά, όχι όλα. Η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου και μερικές φορές η σιωπή είναι πολύτιμότερη από το λόγο. Ο λόγος μας λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο πολύτιμη όσο και ο λόγος. Και εμείς που κάνουμε λόγο, και μάλιστα κάνουμε λόγο για τον λόγο του Θεού, τον κατεξοχήν λόγο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ συνετοί. Κάτι ελπίζω ότι το προσπαθούμε και εύχομαι ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε τουλάχιστον σε αυτές εδώ

0: Χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Βαγγελιός. Σε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, λοιπόν, στο ψαλτήρι, έχουμε και σήμερα, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη συχνότητα του 89,5 τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε, λοιπόν, σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση των ψαλμών που διαβάζονται κατά την ακολουθία της έκτης ώρας. Σειρά έχουν σήμερα οι ψαλμοί του Μεσορίου της. Πείτε μας, λοιπόν, καταρχήν δύο λόγια για την ακολουθία αυτή και τους ψαλμούς που περιέχει.
1: Όπως θα ξέρουν ήδη οι τακτικοί ακροατές μας, όλες οι ακολουθίες των Μεσορίων